Πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι 5η 24 του Σεπτέμβρη 2026. Ο Νικόλας Αγγελίδης είμαι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και την δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής, ενώ ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή η οποία θέλω να πιστεύω, αν μου το επιτρέψει ο λαιμός μου, έτσι, ότι θα μας φέρει πίσω σε μια σκοτεινή πλευρά της ιστορίας, σκοτεινή πλευρά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν τότε στα εργασιακά δεδομένα. Θα πάμε στην Αμερικάνικη Ήπειρο, θα πάμε στο 1924 και θα γυρίσουμε το ημερολόγιο πίσω στην 8η του Μάρτη, 8 Μαρτίου 1924. Τότε σημειώθηκε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες, εργατικές τραγωδίες στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η τραγωδία του Castle Hill, του Castle Gate, συγγνώμη. Το Castle Gate ήταν ένα μεταλλορυχείο, ανθρακορυχείο, στα βάθη της Γιούτα, όπου δούλευαν πάρα πολλοί μετανάστες, όπως είναι φυσικό, γιατί ήταν οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από τις πατρίδες τους αναζητώντας το αμερικάνικο όνειρο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή ή τουλάχιστον έτσι όπως ήταν τα δεδομένα εκείνες τις περιόδους μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν το έμπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι συνθήκες τότε ήταν δυσβάστακτες και στην Ευρώπη. Πάρα πολλοί μετανάστες και από ανατολικές χώρες και από την Ελλάδα φυσικά. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την ιστορία που θα σας πούμε σήμερα, με την συγκλονιστική αυτή τραγωδία της έκρηξης στα ανθρακορυχεία του Castle Gate, εκτός από το γεγονός ότι σκοτώθηκαν 172 ψυχές, για μας ένα ιδιαίτερο γεγονός είναι ότι ανάμεσά τους, γι' αυτό και αναδεικνύουμε την ιστορία με τόση ένταση, ήταν 49 Έλληνες εργάτες, μετανάστες, από τους οποίους οι 48 ήταν κριτικοί, κατάγονταν από την Κρήτη. Και θα δούμε γιατί τα δεδομένα, υπήρχε τόσο μεγάλη μετανάστευση εκείνη την περίοδο από την Κρήτη σε διάφορες εργατοπολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί που μάζευαν τον άνθρακα με τα λεύματα ή δούλευαν στους σιδηροδρόμους. 49 Έλληνες ανθρακορύχοι νεκροί λοιπόν στις 8 Μαρτίου 1924, 48 κριτικοί στο Castle Gate της Utah. Και πάμε να ακούσουμε, γιατί έχουμε επενδύσει τη μουσική, μάλλον έχουμε επενδύσει την εκπομπή με μουσική από εκείνη την περίοδο. Δηλαδή θα ακούσουμε τραγούδια που ήταν οι μεγάλες επιτυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1924, για να μπούμε λίγο στο κλίμα του τι γινόταν εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο στη χώρα εκείνη. Ποιες ήταν οι μουσικές, ποια ήταν τα δεδομένα. Τα εργατικά δεδομένα θα τα συζητήσουμε λεπτομερώς σε όλη την εκπομπή. Θα δούμε τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε το δυστύχημα αυτό. Και θα προσπαθήσουμε μέσα από την έρευνα να δώσουμε κάποια φωτεινά σημάδια, κάποια στοιχεία που προκύπτουν από όλα όσα έχουμε μάθει. Πρώτο τραγούδι λοιπόν είναι το Rhapsody in Blue του George Gershwin, το οποίο ερμηνεύει ο Paul Whiteman με την ορχήστρα του. Πάμε.

Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να ακούσουμε και όχι μόνο ορχιστρικά, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην 8η του Μάρτη του 1924. Είμαστε ουσιαστικά 102 χρόνια πίσω, έτσι. Αυτή είναι η ιστορία. Εκτυλίσσεται στο ορυχείο Άνθρακα που βρίσκεται κοντά στην πόλη Castle Gate στην Γιούτα. Η πόλη δεν υπάρχει πλέον, έτσι. Είναι περίπου 90 μίλια, γιατί με μίλια μετρώνται εκεί στην Αμερική, 140 χιλιόμετρα για να καταλάβουμε εμείς καλύτερα, νότιο-ανατολικά της πρωτεύουσας της Γιούτα, το Salt Lake City. Στο ορυχείο την ώρα της έκρηξης εργάζονται 171 εργάτες. Όλοι χάνουν τη ζωή τους. Οι εκρήξεις είναι απανωτές και σφοδρές, η μία μετά την άλλη. Είναι τρεις συνολικά. Και μάλιστα ο ένας εργάτης που χάνει τη ζωή του είναι ουσιαστικά ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης, ήταν δηλαδή έξω, ο οποίος ακούγοντας τις εκρήξεις προσπαθεί να μπει προς τα μέσα, να δει τι συμβαίνει, να δώσει μια εικόνα. Μιλάμε, τα πράγματα τώρα είναι στα σπάργανα, έτσι μόλις έχουν γίνει, όχι μετά που ήρθαν τα συνεργεία διάσωσης και προσπάθησαν να δουν με διάφορους τρόπους, θα το δούμε και στην πορεία πώς προσπάθησαν να δουν τι συμβαίνει μέσα. Ο εργάτης λοιπόν αυτός που είναι ο επικεφαλής της ομάδας διάσωσης μπαίνει μέσα, προσπαθεί να δει τι γίνεται και χάνει τη ζωή του από εισπνοή μονοξιδίου του άνθρακα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη όλοι όσοι βρίσκονταν απ' έξω είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι οι συνθήκες μέσα είναι τραγικές και μάλλον μη διαχειρίσιμες. Στην όλη διαδικασία, εκτός από τις ανθρώπινες ψυχές, τους 171 ανθρώπους που χάνονται, είναι και αρκετά ζώα, ένας ανυπολόγιστος αριθμός αλόγων και 25 μουλάρια, τα οποία χρησιμοποιούνται βέβαια μέσα στο ορυχείο για φόρτωση και εκφόρτωση. Από αυτά τα 24 χάνουν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αλόγων που χάνονται, όπως επίσης και τα καναρίνια. Τι γινόταν τότε με τα πτηνά? Τα χρησιμοποιούσαν για να μπορέσουν να διαγνώσουν το επίπεδο των δηλητηριωδών αερίων που υπήρχαν μέσα στη στοά. Τα έστελναν λοιπόν να δουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν, υπολόγιζαν και όσα γύριζαν πίσω υπολόγιζαν τη διαδρομή και την απόσταση τη χρονική και εκτιμούσαν ότι μέχρι εκεί τα πράγματα μάλλον είναι διαχειρίσιμα, από εκεί και πέρα προφανώς όχι. Στάλθηκαν λοιπόν σε όλη αυτή τη διαδικασία για να εξερευνήσουν το εσωτερικό της στοάς του ορυχείου περίπου 30 καναρίνια κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα μισά από αυτά επέστρεψαν, για να είμαστε ακριβείς 14. Τα υπόλοιπα 16 πέθαναν κατά τη διαδικασία. Αυτά τα καναρίνια τα είχαν επιστρατεύσει, ας πούμε και ας χαρακτηρίσουμε έτσι την κατάσταση, από σπίτια που υπήρχαν εκεί, δηλαδή ήταν κατοικίδια πτηνά. Τώρα θα δούμε γιατί προκλήθηκαν αυτές οι εκρήξεις, ποιες ήταν οι συνθήκες. Είναι προφανές ότι υπήρχε ελλιπής ύγρανση της σκόνης του άνθρακα στο ορυχείο. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που ακολουθείται για να μην ορούνται διάφορα επικίνδυνα για την υγεία σωματίδια. Βέβαια τώρα μην κοροϊδευόμαστε, έτσι, οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων, αυτών των εργατών, ήταν απάνθρωπες, δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας, δούλευαν, δεν υπήρχε αυτό που λέγαμε οκτάωρο, δούλευαν κάτω από τη γη ατελείωτες ώρες, κάτω από συνθήκες που δεν περιγράφονταν. Έβγαιναν άνθρωποι οι οποίοι δεν έβλεπες καν το χρώμα του δέρματός τους, απλά έβλεπες ένα μαύρο κάρβουνο απλωμένο σε όλο τους το σώμα. Και θα δώσουμε λεπτομέρειες για το πώς έγιναν τα λάθη μέσα από την έρευνα, έτσι όπως έχουν προκύψει, και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτές τις εκρήξεις που σήμαιναν ένα τόσο σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της εργατιάς εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «It Had to Be You» από τον Isham Jones and his orchestra.

0: Ωραίες μουσικές, δύσκολες εποχές, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος και βέβαια την εργατική τάξη που περνούσε πάρα πολύ δύσκολα. Οι εκρήξεις τώρα, πάμε να δούμε πώς έγιναν τα πράγματα. Είμαστε στις 8 ακριβώς το πρωί της 8ης του Μάρτη του 1924. Η πρώτη έκρηξη υπολογίζεται ότι σημειώθηκε ανάμεσα στις 8 με 8 και 4. Στον πρώτο θάλαμο, ο οποίος βρισκόταν ουσιαστικά σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από την είσοδο του ορυχείου. Αυτό το ορυχείο που έγινε η έκρηξη ήταν το Castle Gate νούμερο 2 και η ιδιοκτήτρια εταιρεία των ορυχείων ήταν η Utah Fuel Company, έτσι. Η εταιρεία πετρελαιοειδών της Utah. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, ο οποίος ερευνούσε το συγκεκριμένο θάλαμο, έψαχνε, ουσιαστικά ψάχνει για να δει αν υπάρχουν περίεργα αέρια κοντά στην οροφή του ορυχείου, και σε αυτή τη διαδικασία, όταν είχε μία λιχνία, δεν υπήρχε τότε άλλου είδους φωτισμός, έτσι, είχε ένα φαναράκι, είχε μία λιχνία καρβιδίου, την κρατούσε. Όταν λοιπόν μπαίνει και είναι σε αυτή τη διαδικασία ο επιστάτης, ο υπεύθυνος ασφαλείας, ξαφνικά σβήνει η λιχνία και προσπαθεί με ένα σπίρτο να την ξανανάψει. Ήταν αυτή η κίνηση η οποία πυροδοτεί το αέριο και τη σκόνη του άνθρακα, προκαλώντας μια τεράστια έκρηξη. Η έκρηξη είναι τόσο μεγάλη που το βαγονέτο που μεταφέρει το υλικό τεινάζεται στον αέρα. Όποιος άλλος εξοπλισμός υπάρχει μέσα στο κομμάτι αυτό, στο φαράγγι, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι, σε απόσταση περίπου 1,5 χιλιόμετρου από την είσοδο του ορυχείου μέχρι και τα 2 χιλιόμετρα, διαλύεται στην κυριολεξία. Ξεριζώνονται οι πύλες του ορυχείου που είναι φτιαγμένες από ατσάλι και καταραίουν τα θεμέλια που είναι φυσικά τσιμεντένια. Στο εσωτερικό του ορυχείου, πιο μέσα δηλαδή τώρα, έχουμε τις σιδηροτροχές που στρεβλώνονται, χάνονται δηλαδή οι ράγες, κουβαριάζονται. Χάνονται τα, υποχωρούν μάλλον τα υποστηλώματα της οροφής, καταστρέφονται και υποχωρούν, οπότε καταλαβαίνετε και οποιαδήποτε ασφάλεια και αν υπήρχε ήταν αυτά τα υποστηλώματα. Και λόγω αυτής της εξέλιξης ο αέρας γεμίζει με πολλά τοξικά αέρια και σκόνη του άνθρακα, με αποτέλεσμα ακόμα πιο μέσα στους θαλάμους, στους εσωτερικούς θαλάμους του ορυχείου, που δεν είχαν ακόμα καταλάβει, απλά είχαν ακούσει τον εκοφαντικό κρότο της έκρηξης, και εκεί σβήνουν οι λιχνίες των μεταλλορύχων. Δεν έχουν προκληθεί ζημιές στους μέσα-μέσα θαλάμους, ούτε έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί απ' έξω και ότι ουσιαστικά είναι ενδεχομένως εγκλεβισμένοι και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγουν. Προσπαθούν λοιπόν οι εργάτες να ανάψουν τις δικές τους λιχνίες, να ξανανάψουν τα φώτα τους για να δουν τι συμβαίνει. Εκεί λοιπόν γίνεται η δεύτερη μεγάλη έκρηξη από την ύπαρξη όλων αυτών των αερίων εντός του χώρου του ορυχείου. Και μετά από λίγο, και ενώ πλέον η κατάσταση έχει κυριολεκτικά χαθεί μέσα στο ορυχείο, σημειώνεται και μια τρίτη έκρηξη περίπου 20 λεπτά μετά τη δεύτερη. Η πρώτη με τη δεύτερη ήταν πάρα πολύ κοντά, με απόσταση μερικών λεπτών. Η τρίτη έκρηξη πλέον είναι αυτή η οποία προκαλεί την ολοκληρωτική καταστροφή και κατάρρευση της ΣΟΑΣ. Με λίγα λόγια, το ορυχείο θάβεται και δεν υπάρχει καμία δίωδος, καμία είσοδος για να μπει κάποιος μέσα. Εξαφανίζεται κάτω από τη γη. California, here I come, τώρα από τον Al Jolson. When the wind freezes, winds are blowing, and the snow is starting in the fall, then my eyes turn westward, knowing that's the place that I love best of all. California, I've been blue since I've been away from you. I can't wait till I get
1: going even now. I'm starting in the fall. Oh, California, here I come, right back where.

Καταπληκτικά τραγούδια. Πάμε όμως να δούμε την ιστορία τώρα, πως εξελίσσεται αμέσως μετά τις εκρήξεις. Η ανάστηση των σωρών των νεκρών εργατών ανθρακορίχων διαρκεί 9 μέρες. Η ταυτοποίηση των θυμάτων γίνεται μόνο μέσω κάποιων ρούχων που φοράνε, το οποίο πιστοποιούν οι συγγενείς ότι είναι δικό τους. Δεν είναι αναγνωρίσιμα τα πτώματα σε καμία περίπτωση, και θα σας δώσω μια μακάβρια ιστορία, έτσι περιγραφικά θα την ακούσετε πόσο άσχημη ήταν η κατάσταση μέσα από αυτό το γεγονός. Γίνεται η αναγνώριση ενός νεκρού ανθρακορίχου και θάβεται. Μετά από μέρες γίνεται εκταφή, γιατί ανακαλύπτεται ότι μέσα στα ευρήματα, σε εισαγωγικά η λέξη ευρήματα, μέσα στο ορυχείο βρήκαν και το αποκομμένο κεφάλι του. Οπότε γίνεται η επανασύνδεση του σώματος με το κεφάλι και εκ νέου ταφή του άτυχου ανθρακορίχου. Ασύλληπτες ιστορίες, απερίγραπτα πράγματα, γεγονότα που δεν μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος νους ότι συμβαίνουν, ότι συνέβαιναν έναν αιώνα πίσω, αλλά και ακόμα σήμερα, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι ανελειπή σε πολλές περιπτώσεις, πόσο μας τρομάζει και πόσο μας γεμίζει αγωνία και ανησυχία όλη αυτή η ιστορία που περιγράφουμε. Οι εθνικότητες. 171 νεκροί, 49 Έλληνες, 49 γεννημένοι στην Ελλάδα, 48 κριτικοί, 25 Ιταλοί, 32 Εγγλέζοι ή Σκοτσέζοι, 12 Ουαλοί, 4 Ιάπωνες, 3 Αυστριακοί ή Νότιοι Σλάβοι, όπως τότε ήταν τα δεδομένα διαφορετικά, ενώ το νεότερο θύμα είναι 15 ετών και το γυρεότερο, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, 73. Για φανταστείτε τώρα ένας άνθρωπος 73 ετών να εργάζεται κάτω από αυτές τις βάρβαρες συνθήκες. Τι δυνάμεις ψυχικές και σωματικές μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος δουλεύοντας σε αυτό το καθεστώς εργασίας. Και ένα πιτσιρίκι, ένας 15χρονος που είναι έτοιμος, φύζει από ζωή, να ξεκινάει έτσι με αυτή την δύσκολη κατάσταση στη ζωή του και να μην προλαβαίνει καν αντιδύει να τελειώνει έτσι τόσο γρήγορα. Θα δούμε σε λίγο τι είχε γίνει στην εταιρεία, την ιδιοκτήτρια εταιρεία, την Utah Fuel Company, την εταιρεία πετρελοειδών της Utah, 2 εβδομάδες πριν από την έκρηξη. Είχε συμβεί ένα γεγονός που μπορούμε να πούμε ότι γλίτωσε κάποιους, αλλά ουσιαστικά παρέτεινε το πραγματικό, ουσιαστικό και μεγάλο οικονομικό πρόβλημα των εργαζομένων στα ανθρακορυχεία. Η εποχή του 1924 είναι εποχή όπου λατρεύεται ένας μοναδικός χορός, ένα μοναδικό είδος χορού, το Charleston. Charleston λοιπόν τώρα μας ερμηνεύει ο Arthur Gibbs και η παρέα του, Arthur Gibbs and his gang.

Ήταν η τρίτη χειρότερη καταστροφή σε ορυχείο στην ιστορία της εξορυκτικής βιομηχανίας των ΗΠΑ μέχρι εκείνη την ημέρα. Μέχρι την 8η του Μάρτη του 1945.

τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 200 ανθρακορίχια. Αλλά αν αναρωτιέσαι και λες, πέρασαν από το 1900 μέχρι το 1924, 24 χρόνια, ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν είχαν καλυτερεύσει σε όλο αυτό το διάστημα οι συνθήκες εργασίας αυτών των ανθρώπων για να μην πάνε έτσι όπως πήγαν δυστυχώς? Είναι προφανές πως όχι, γιατί το ίδιο που συνέβη το 1900 συνέβη και το 1924 και πάει λέγοντας. Τώρα τι είχε γίνει? 2 εβδομάδες πριν από την έκρηξη η εταιρεία είχε προχωρήσει σε μαζικές απολύσεις και κυρίως αυτοί οι οποίοι απολύθηκαν ήταν όσοι δεν ήταν παντρεμένοι, επειδή υπήρχε, έλεγαν, έλλειψη στην ζήτηση του άνθρακα. Δεν ήταν τόσο προσοδοφόρος πλέον η διαδικασία. Αναγκάστηκαν λόγω μη κερδών όπως τα είχαν υπολογίσει να απολύσουν ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και αποφάσισαν ότι οι εργαζόμενοι αυτοί που θα απολυθούν θα είναι κυρίως αυτοί που δεν είναι παντρεμένοι και που δεν έχουν κάποιον να περιμένει από τους ίδιους πέρα από τον εαυτό τους. Αυτά είναι η λογική και η φιλοσοφία σε εισαγωγικά της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Αυτοί βέβαια οι άνθρωποι έτσι ουσιαστικά γλίτωσαν το θάνατο έτσι, χωρίς να το έχουν υπολογίσει, όταν έζησαν την απόλυσή τους και μπήκαν σε ένα πραγματικό δράμα, γιατί τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεις εργασία και οι εργασίες ήταν κάτω από αυτή τη συνθήκη, ήταν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μπορεί να είχαν στεναχωρηθεί, αλλά στην πορεία ήταν σε 2 εβδομάδες ότι τελικά αυτή η πολύ άσχημη εξέλιξη τους γλίτωσε από το μοιραίο. Από τους 130, πόσα ήταν τα θύματα πάλι ρε παιδιά, συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα, 171. Από τα 171 θύματα, οι 114 άνδρες που σκοτώθηκαν ήταν έγγαμοι, είχαν οικογένεια και άφησαν πίσω τους ορφανά παιδιά και χείρες. Το σύνολο δηλαδή των εξαρτωμένων μελών που ήταν από το χαμό αυτών των 114 εργαζομένων ήταν 415 άτομα, 415 ανθρώπινες ψυχές, γυναίκες, χείρες και ορφανά παιδιά. Τότε βγήκε μια απόφαση από το Ταμείο Αποζημίωσης Εργαζομένων της Πολιτείας της Γιούτα για τις αποζημιώσεις θανάτου, όπως προβλεπόταν από τον νόμο. Και τελικά εγκρίθηκε ένα κονδύλι το οποίο θα έδινε 5.000 δολάρια σε κάθε εξαρτώμενο μέλος, δηλαδή άμα ήταν μια τριμελής οικογένεια, έμενε μια χείρα με 2 παιδιά, θα έπαιρναν 15.000 δολάρια. Αλλά προσοχή, αυτό δεν γινόταν με εφάπαξ καταβολή του ποσού, αλλά με καταβολή δόσεων των 16 δολαρίων την εβδομάδα για διάστημα 6 ετών. Τώρα λέμε για την εβδομάδα, γιατί το κομμάτι της μισθοδοσίας στις ΗΠΑ από τότε προφανώς γινόταν με την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα και όχι με το μήνα όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Οπότε το κάθε εξαρτώμενο μέλος έπαιρνε για 6 χρόνια 16 δολάρια την εβδομάδα. Το ταμείο αυτό είχε ιδρυθεί το 1917, πρόλαβε δηλαδή να ιδρυθεί 7 χρόνια νωρίτερα, προφανώς λόγω άλλων περιστάσεων, περιστατικών και τραγικών εξελίξεων, και τουλάχιστον βοήθησε στο κομμάτι το οικονομικό, στο σκέλος αυτό, τις οικογένειες να σταθούν στα πόδια τους. Παράλληλα, το Ταμείο Αρρωγής του Castlegate, το Castlegate Relief Fund, το οποίο δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό, δηλαδή για να επιβραδύνει λίγο τον πόνο της τραγωδίας του Castlegate για τους συγγενείς, τους φίλους και τους ανθρώπους των θυμάτων, συγκέντρωσε από κάθε κομιτεία της Γιούτα ένα ποσό το οποίο καταβαλόταν με ορισμένες δόσεις σε κάποια, όχι όλα, από τα εξαρτώμενα μέλη, και αυτό διήξε μέχρι το 1936, δηλαδή 12 χρόνια μετά την έκρηξη. It ain't gonna rain no more, όπως σας το λέω, όχι no more, no more, το κόβουν έτσι. Wendell Hall.

0: No more, no more, no more.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα, από τους 49 Έλληνες, οι 48 ήταν κριτικοί. Άφησαν οι 48 κριτικοί πίσω τους 41 ορφανά παιδιά. Τα παιδιά και τα εγγόνια τους, οι οικογένειες που φτιάχτηκαν μετά από όλη αυτή την ιστορία, που παρέμειναν και στην περιοχή, έδωσαν ένα πραγματικά συγκλονιστικό αγώνα για να παραμείνει ζωντανή η μνήμη του συμβάντους και των ανθρώπων τους. Και μάλιστα άργησε πάρα πολύ για να στηθεί ένα μνημείο, έστω και υποτυπώδες στην αρχή, μία πλάκα. Και αυτό τον αγώνα περιγράφει σε ένα άρθρο του στις 2 Νοεμβρίου του 1987 στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ ο Γιώργος Αγγελίδης, ο πατέρας μου. Σας το διαβάζω. Επιτέλους, ένα μνημείο για τα ξεχασμένα θύματα του Castle Gate. Μνημείο για τους Έλληνες ανθρακορίχους που βρέθηκαν ανάμεσα στα 171 τραγικά θύματα της έκρηξης του ορυχείου Castle Gate της Γιούτα στις 8 Μαρτίου 1924, πρόκειται να αναγείρουν οι ομογενείς του Salt Lake. Όπως είναι γνωστό, στην έκρηξη εκείνη βρήκαν τραγικό θάνατο 49 από τους πρωτοπόρους Έλληνες μετανάστες, οι 48 ήταν Κρήτες, που ανύποπτοι για το αμερικανικό όνειρο της εποχής εκείνης στέλνονταν κατά εκατοντάδες στις απάνθρωπες εργασίες των ορυχείων και των σιδηροδρομικών γραμμών της Γιούτα και του Κολοράντο, όπου και πολλοί οικογενειάρχες άφηναν την τελευταία τους πνοή. Τις προσπάθειες για την ανέγερση του ελληνικού μνημείου κατευθύνουν οι τέσσερις κριτικοί σύλλογοι του Salt Lake City, Μήνος, Κόρες του Μήνωα, Κριτική Νεολαία και Σύλλογος Νέων Ομινόταυρος. Επικουρούμενοι από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της περιοχής, τον Εκεί Δραστήριο Ελληνικό Πολιτιστικό Σύλλογο και τέλος από την Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Πριν από λίγο καιρό, στις 3 Οκτώβρη του 1987, με πρωτοβουλίο ιστορικού ομίλου και προσωπικότητων της περιοχής και με συμμετοχή και πρωτοστασία πολλών Ελλήνων, έγιναν στο Castle Gate τα αποκαλυπτήρια της έκρηξης αυτής. Ήταν μια σεμνή τελετή, στην οποία πολλοί από αυτούς που παραβρέθηκαν ήταν συγκινημένοι. Επιτέλους, έπειτα από 63 χρόνια, ένα μνημείο. Μεσότιτλος εδώ, με τίτλο «Δικό μας μνημείο». Θέλουμε δικό μας μνημείο, να γράψουμε σωστά τα ονόματα των συμπατριωτών μας και να πηγαίνουν εκεί οι συγγενείς τους που τυχόν ζουν, να λένε ένα καλό λόγο για την ψυχή τους και να τους αφήνουν ένα λουλούδι στη μνήμη τους, μας είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής για την Ανέγερση του Ελληνικού Μνημείου, κύριος Χρήστος Τσουτσουνάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Μήνος του Salt Lake City. Και συνέχισε. Κάναμε προσεκτική δουλειά και εξονυχιστική έρευνα. Βρήκαμε ποια ακριβώς ήταν τα θύματα από ελληνικής πλευράς. Τα ονόματά τους θα τα γράψουμε στο μνημείο. Πολλοί από αυτούς έχουν απογόνους που ζουν εδώ ή στην Ελλάδα. Για πολλούς όμως δεν γνωρίζουμε τίποτα και ούτε νοιάστηκε ποτέ κανείς να έρθει να ψάξει. Νομίζω ότι με τη δημοσιότητα που θα δοθεί και με το μνημείο που θα στήσουμε θα βρεθούν πολλοί που θα αναγνωρίσουν ή θα θυμηθούν κάποιο συγγενή τους χαμένο στην έκρηξη εκείνη και θα έλθουν να ανάψουν ένα κεράκι στη μνήμη του. Η Επιτροπή καλεί τον Ελληνισμό της Αμερικής να συμπαρασταθεί στο έργο της και όσοι επιθυμούν με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσουν να απευθυνθούν στη διεύθυνση PAA Monument Fund, PO Box 466-88, Lake City, USA, και από κάτω είναι ο ταχυδρομικός κώδικας. Τα αποκαλυπτήρια και οι σχετικές εκδηλώσεις μνήμης θα γίνουν στις 24 Απριλίου του 1988. Την Επιτροπή πλαισιώνουν οι διακεκριμένοι ομογενείς του Salt Lake City, Σπύρος Χάρκης, Μέρι Αντωνάκη, Τζον Κελσίδης, Μανώλης Αρτζετάκης, Πίτερ Σουβάλ, Χρήστος Μέτος, Άντι Κατσανέβα, Κωνσταντίνος Κέδρος και Τζον Σεργάκης. Την επίβλεψη της κατασκευής του μνημείου ανέλαβε ο κύριος Σωτήρης Λιπαρίδης. Μεσότιτλος. Τα ονόματα των 49 θυμάτων της έκρηξης. Τα ονόματα των ελληνικής καταγωγής θυμάτων της έκρηξης του Castle Gate της Γιούτα, έτσι όπως τα έδωσε στη δημοσιότητα η Επιτροπή του Μνημείου, μετά από εξονυχιστική έρευνα, είναι τα εξής. Ιωσήφ Ανδριαδάκης, Αντώνιος Μποτονάκης, Τζον Βούζας, Γκος Καλανιλάκης, Μάικ Καμπερίδης, Τζιμ Ντάλλας, Μάικ Δαμανάκης, Μάικ Δόκιμος, Παντελής Δουνδουνάκης, Λιούις Γιαλιτάκης, Ανδρέας Γκλενίδος, Γεώργιος Καράς, Δημήτριος Καρόζης, Μάικ Κατσανέβας, Κυριάκος Καλαντζής, Στίβ Κοντοράκης, Τζον Κοντορίνης, Τζιμ Κοράκης, Παντελής Κουκουράκης, Τζον Κουριεντάκης, Τζόρτζ Κουλεζάκης, Τσάρλς Λάζαρος, Κωνσταντίνος Λότσιος, Γκάς Λουκάς, Τόνι Μάλαξ, Τον Μανουκαράκης, Τζόρτζ Μαρκάκης, Μανούσιος Μαρκάκης, Γκάς Μαθιουδάκης, Ταφ Αλφα Μίχος, Στίβ Νικολάρης, Τζον Παλιουδάκης, Στίβ Παλιουδάκης, Νίκος Πεζάκης, Στίβ Πάπας, Τόνι Περδινάκης, Τζον Ψαρουδάκης, Ιωσήφ Σαρτζετάκης, Σαμ Σαρίς, Στυλιανός Πυριδάκης, Μάικ Στέφανος, Ελευθέριος Τουρανάκης, Θέρος Σταυρονουδάκης, Γεώργιος Τσουρουνάκης, Κανάκης Βυριανελάκης, Εμμανουήλ Ζαγοράκης, Παύλος Ζαχαριουδάκης και Μάικ Ζανής. Fascinating Rhythm από George και Ira Gershwin τώρα.

Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα για τα δεδομένα που υπήρχαν τότε στα ορυχεία και τον από την Λακωνία προερχόμενο Λεωνίδα Σκλήρη ή Σκληρή, ο οποίος ήταν ο επιστάτης, ήταν αυτός που λεγόταν ενδιάμεσος πράκτορας και αυτός ο οποίος ουσιαστικά καταράκωνε την εργασιακή προσωπικότητα των ανθρώπων των Ελλήνων που τους έφερνε ως μετανάστες κυρίως από την Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να εργαστούν στην Γιούτα. Ήταν πολύ κριτική γιατί οι δυσκολίες σε εκείνη την περίοδο στην Κρήτη ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Κάποιοι από τους εργάτες των ανθρακορυχείων και των μεταλλορυχείων κατάφεραν να γλιτώσουν και ήταν τυχεροί μέσα στην ατυχία τους γιατί βρίσκονταν στις φυλακές. Γιατί με παρέμβαση του Γιώργου Σκληρή, του Λεωνίδα Γιώργου Σκληρή, ο οποίος είχε συνεργασία, ξέρετε, τότε με τις τοπικές αρχές και λοιπά, για να κατασταλεί μια απεργιακή κινητοποίηση πάρα πολύ δυναμική, στην οποία είχαν πρωτοστατήσει οι Κρήτες και οι Έλληνες μεταλλορύχοι, έδωσε ονόματα απεργών και συνελήφθησαν από την Εθνοφρουρά και φυλακίστηκαν. Όσοι λοιπόν ήταν κλεισμένοι στα Μπουντρούμια και στις φυλακές της Γιούτα, γλίτωσαν το θάνατο 2 χρόνια αργότερα από τη μεγάλη αυτή τριπλή έκρηξη στο Castle Gate. Οι κριτικοί είχαν ξεσηκωθεί κυρίως διεκδικώντας φυσικά ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, ζητώντας αύξηση κατά 0,25 δολάρια την ημέρα, ένα quarter, κόρη όπως το λένε οι Ελληνοαμερικάνοι, υποδιέρεση δηλαδή το 1/4 του δολαρίου, και ζητούσαν να πάρει πόδι και να εξαφανιστεί ο Λεωνίδας Σκληρής ή Σκλήρης, ο οποίος έπαιρνε ποσοστά από την κάθε πληρωμή. Τι να σας πω τώρα, υπάρχει μια λαϊκή έκφραση για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους, πώς τους χαρακτηρίζουμε. Υπολογίστε ότι κάπως έτσι τον χαρακτήριζαν, τον έβλεπαν και τους αντιμετώπιζε ο συγκεκριμένος αυτός, δεν θα πω τη λέξη κύριος. Οι αγώνες που έγιναν για να μπορέσει να τοποθετηθεί η πλάκα, όπως αυτό το άρθρο που διαβάσαμε από το 1987, το άρθρο του πατέρα μου στον Εθνικό Κήρυκα, μετουσιώθηκαν το 1000, ή μάλλον αργότερα, πολύ αργότερα, το 2005, με μία πλάκα που τοποθετήθηκε επίσης, και είναι πολύ σημαντικό και αυτό, στο νεκροταφείο όπου έχουν ταφεί ομαδικά. Εκεί λοιπόν αυτή η πλάκα στο νεκροταφείο αναφέρει τα ονόματα των 29 εργατών που είναι γνωστό ότι εκεί έγινε η ταφή τους, 29 Κρήτες εργάτες, και αυτό έγινε με πρωτοβουλία παιδιών και εγγονιών των εγγονών των θανόντων. Μπροστά μου έχω τη φωτογραφία του Ανδρέα Χίλα, ο οποίος προφανώς είναι εγγονός και έχει φωτογραφηθεί με μεγάλη, όχι χαρά, δεν μπορώ να πω τη λέξη χαρά, αλλά με μεγάλη συγκίνηση μπροστά στην πλάκα που υπάρχει πλέον στο μνημείο που υπάρχει στο νεκροταφείο της Γιούτα. Να πούμε ότι ο μικρότερος σε ηλικία ήταν 24 ετών, ο Σταύρος Ανδράκης, και ο μεγαλύτερος σε ηλικία ήταν 45 ετών, ο Στέλιος Κονταράκης ή Κονταρός όπως τον έλεγαν. Κατά τα άλλα, μέσα στα θύματα συναντάμε κυρίως τις ηλικίες των 30ρηδων, από 32 μέχρι 38 ετών οι περισσότεροι. Υπάρχουν κάποιοι 20ρηδες και λίγοι 40ρηδες, δεν είναι πολλοί. Βλέπω εδώ στη λίστα ότι ουσιαστικά μόνο 3 είναι πάνω από την ηλικία των 40 ετών, ο Παντελής Κουκουράκης 40, Κωνσταντίνος Λόγιας 40 και επίσης ο Στέλιος Κονταράκης που είπαμε νωρίτερα, ο οποίος ήταν 45 ετών, κοντά τους ο Γιάννης Παλιουδάκης 39. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία βέβαια η διαφορά της ηλικίας, αλλά προσπαθώ να σας δώσω έτσι ένα στίγμα για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι και πώς είχαν μεταφερθεί εκεί κάτω από αυτές τις συνθήκες
τις απάνθρωπες για να εργαστούν και να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι ψωμί για την σύντροφό τους, τη σύζυγό τους και τα παιδιά τους, που προφανώς ήταν πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί εδώ στην Ελλάδα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αυτά λοιπόν από την μεγάλη τραγωδία του 1924 στη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο ρηχείο του Castle Gate. Αυτά από το αφιέρωμα της εκπομπής Ώρα Ελλάδας, μετά από έρευνα και στοιχεία που προέκυψαν, ελπίζω να σας φάνηκαν πολύ χρήσιμα και να μάθατε κάποια πραγματάκια σήμερα. Δεν είναι μάθημα αυτό που κάνουμε εδώ, είναι ανταλλαγή πληροφοριών και ιστορίας που έτσι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κλείνουμε λοιπόν με ένα τραγούδι, το οποίο λέγεται King Porter's Stomp, από τον Jelly Rome Morton, και εμείς αναλαμβάνουμε και πάλι τα ενία της εκπομπής αύριο το πρωί, Ώρα Ελλάδας 9. Να είστε καλά.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Atahualpa Yupanqui, Camino del Indio, για να μπούμε έτσι σιγά σιγά και να ξεκινήσουμε να κατηφορίζουμε προς εκεί, προς τη Λατινική Αμερική. Για να ξεκινήσουμε από τη Χιλή και από τον Πατρίσιο Κουσμάν, που έφυγε από το μάτι του το κόσμο την προηγούμενη εβδομάδα, την 3η 15 Σεπτέμβρη στο Παρίσι, και που σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή αυτή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο αποτύπωμα, με μια αναφορά προς τιμήν του και του ίδιου και του απίστευτου έργου του. Όλο αφιερωμένο στη Χιλή. Η Χιλή παρούσα πάντα, η ιστορία της, η σύγχρονη ιστορία της, η ιστορική της μνήμη, οι αντιστάσεις του λαού, οι προσπάθειες, όλα όσα έγιναν εκεί, αυτή τη ματωμένη δεκαετία του 70 στη Χιλή και όχι μόνο. Πατρίσιο Γκουσμάν, μια απίστευτη μορφή του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου ντοκιμαντέρ, ένας συνδυασμός ιστορικής μνήμης, φιλοσοφικής, πολιτικής ματιάς και έτσι βαθιού και ενός έντονου και πώς να το πω, ενός συναισθήματος που σε κατακλείζει όταν βλέπεις τα ντοκιμαντέρ του. Μια καταγραφή της πραγματικότητας που το μόνο που δεν είναι μια απλή καταγραφή της πραγματικότητας. Μια ματιά που μιλάει για την πραγματικότητα, μιλάει για την ιστορία και ταυτόχρονα της δίνει άλλες διαστάσεις, πολύ πιο ουσιαστικές, πολύ πιο βαθιές από την απλή καταγραφή. Θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κερκινό, ο οποίος είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν. Ακριβώς επειδή εκεί έχει γίνει και αφιέρωμα και υπάρχει και ένας τόμος που έχει εκδώσει το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για τον Πατρίσιο Γκουσμάν, θα μας τα πει ο Δημήτρης Κερκινός για εκείνον και το έργο του. Και στην πορεία θα έρθουμε εδώ στην Αθήνα, γιατί το ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του σήμερα και στην Αθήνα και σε αυτήν την εκπομπή, καθώς ξεκινάει σήμερα το απόγευμα το Με τα Μάτια Ανοιχτά. Είναι το 11ο αφιέρωμα που κάνει το 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ. Με τα Μάτια Ανοιχτά γίνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας και είναι βέβαια από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Κάθε χρόνο είναι ένα ραντεβού. Είναι ένα ραντεβού συνάντησης, στήριξης αυτού του είδους και γιορτής βέβαια, γιατί όχι, για τον κόσμο που ασχολείται με αυτό. Θα μας μιλήσει η Διονυσία Κοπανά, που είναι σκηνοθέτης, την ξέρουμε εδώ και από την ΕΡΤ πρόσφατα, από τα νησιά στην άκρη, ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Netflix και στην ΕΡΤ. Για να αναφέρουμε κάποια από τις τελευταίες της δουλειές, η Διονυσία Κοπανά, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, και θα πούμε δύο κουβέντες για τη φετινή γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ εκεί στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Να πούμε όμως πρώτα εδώ δύο πράγματα, ποιοι είμαστε και τα λοιπά. Κωνσταντίνος Λιουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Αποτύπωμα κάθε Πέμπτη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, μια πολιτιστική εκπομπή. Και μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας, που μπορείτε να πείτε διαδικτυακά, όπως επίσης διαδικτυακά μας ακούτε και στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας, voiceofgreece.gr, vogue.gr, και στο erteco.gr, όπου εκεί είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, και εκεί μπορείτε να μας ακούσετε σε ροή βεβαίως, αλλά και on demand όποτε εσείς θέλετε. Επίσης μας ακούτε και στα ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις σας εντός Ελλάδας στην ένδειξη Voice of Greece και σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram Voice of Greece Pavla Earth και στα δύο. Και επίσης μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Viber και WhatsApp στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-28-3. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-28-3. Έτσι λοιπόν, πάμε να ακούσουμε από Gotan Project El Capitalismo Foráneo, ένα θέμα που για τον Γκουσμάν ήταν πάρα πολύ βασικό και είναι πάντα για όλη τη Λατινική Αμερική, ειδικά εκείνες τις αιματηρές δεκαετίες του 70, εκείνη την αιματηρή δεκαετία του 70, σε αυτή τη χώρα πάρα πολλά πραξικοπήματα, πάρα πολύ πολιτική βία,
ένα κομμάτι της ιστορίας της σύγχρονης και της περιοχής, αλλά και όλου του κόσμου βέβαια.

0: Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Κερκινό, είναι κοινωνικός ανθρωπολόγος και είναι υπεύθυνος των αφιερωμάτων στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή του τη συμβολή. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρούλα, ευχαριστώ.
0: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, αφορμή η απώλεια ενός τόσο σημαντικού δημιουργού του ντοκιμαντέρ, του παγκόσμιου, και παγκόσμια μιλώντας βέβαια, του Πατρίσιο Γκουσμάν την προηγούμενη εβδομάδα, πλήρης ημερών βέβαια, αλλά πάντα δημιουργικός, στο Παρίσι, όπου έζησε και πολλά χρόνια, εξόριστος εκείνος. Πάμε να ξεκινήσουμε, κύριε Κερκινέ, έτσι, δίνοντας κάποια στοιχεία βασικά από τη βιογραφία του, για να δούμε μετά το έργο του και τη συμβολή του στο σινεμά και στο ντοκιμαντέρ του Πατρίσιο Γκουσμάν.
1: Ναι, ο Γκουσμάν είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος αφιερώθηκε στο ντοκιμαντέρ και χρησιμοποίησε το ντοκιμαντέρ για να καταγράψει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία του τόπου του. Mm. Ξεκίνησε το 1971 με το πρώτο χρόνο, συνέχισε με την απάντηση του Οκτώβρη το 1972 μέχρι να κάνει το μεγάλο του όπους, τέλος πάντων, τη μάχη της Χιλής. Είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος χαρακτηρίζεται από το ήθος, τη στράτευσή του, πάρα πολύ σημαντικός για τον νέο λατινοαμερικάνικο κινηματογράφο και το πολιτικό ντοκιμαντέρ παγκοσμίως. Mm-hmm. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλο του το έργο έχει να κάνει με την... η υπερπουσία δηλαδή του έργου του έχει να κάνει με τη διάσωση και την επανάκτηση της συλλογικής μνήμης στην Χιλή, στη χώρα του, ας πούμε.
0: Ναι,
1: το έργο του, μέσα από το έργο του προσπαθεί να διαφυλάξει τη μνήμη και να λειτουργήσει ως αντίβαρο σε αυτή τη μεθόδευση της αμνησίας που καλλιέργησαν οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία του Πινοσέτ. Θεωρεί πάρα πολύ κρίσιμο να γνωρίζουμε το παρελθόν, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το παρόν και το μέλλον, και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ας πούμε, στην ιστορία ενός έθνους.
0: Βέβαια.
1: Και βέβαια, μέσα από το έργο του προσπαθεί να φέρει τη χώρα, να προσπαθεί να συμφιλειώσει τη χώρα του με αυτό το παρελθόν της δικτατορίας του Πινοσέτ, τέλος πάντων.
0: Σωστά,
1: του αντίκτυπου που είχε, ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, νομίζω ότι υπερβαίνει αρκετά το σύνολο της δημιουργίας του, ακόμα και αυτή την περιγραφή που κάνουμε συνήθως για τον Γκουσμάν, ότι είναι ένας, ας πούμε, πώς το πω, θύλακας διατήρησης της μνήμης. Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία ισχύει, δηλαδή είναι λίγο θυμίζει Μιλάν Κούντερα η άποψή του, ότι ο αγώνας του ανθρώπου απέναντι στην εξουσία είναι ο αγώνας της μνήμης απέναντι στη λύθη. Είναι πάρα πολύ κοντά όλη η λογική του Γκουσμάν. Πέραν τούτου όμως, είναι και άλλα στοιχεία, δηλαδή ήθελα γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τη βιογραφία του. Το ότι έχει σπουδάσει ιστορία, ότι έχει σπουδάσει φιλοσοφία. Είναι η ματιά του πάρα πολύ βαθιά στα γεγονότα και, και πάρα πολύ ποιητική και συναισθηματική ταυτόχρονα. Αυτό έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή, ότι δεν πρόκειται για μια απλή ιστορική καταγραφή.
1: Όχι, όχι βέβαια. Έχει αυτό το ταλέντο να χρησιμοποιεί αυτή την ποιητικότητα, ας πούμε, στο έργο του και να τη συνδυάζει, ας πούμε, με το κινηματογράφο δοκίμιο. Και βέβαια είναι μια υποκειμενική ματιά στα γεγονότα, την οποία πάντα αναδεικνύει. Και τα έργα του είναι πολυστρωματικά, ας πούμε. Δηλαδή, ιδιαίτερα αν σκεφτούμε το Νοσταλγώντας το Φως, όπου είναι μια ταινία που συνδέει την πολιτική ιστορία με την ταινία Δοκίμιο και είναι μια εμπνευσμένη ταινία, είναι ένα επαρξιακό δοκίμιο, ας πούμε, με υψηλή αισθητική αξία και χρησιμοποιεί το παρελθόν ως αφηγηματικό άξονα για να προσεγγίσει και να συνδέσει, όπως είπατε και εσείς, μια ποικιλία θεμάτων, καταφεύγοντας στην ποίηση και στη μεταφορά, την αφήγηση στο πρώτο πρόσωπο και ξεπερνάει την ιστορία και την πολιτική της χώρας, ας πούμε, και μιλάει για τη μνήμη και για το πέρασμα του χρόνου και τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν γενικότερα.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε ισχύει αυτό που λέτε.
0: Είναι σημαντικό να το τονίσουμε, γιατί αν πεις απλά ότι είναι πολιτικό ντοκιμαντέρ, είναι ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ που δεν είναι ένα ντοκιμαντέρ προπαγάνδα σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, όχι, μα αυτό ακριβώς έκανε. Δεν, δηλαδή, ας πούμε, η μάχη της Χιλής διαχωρίζεται, ας πούμε, από το πολιτικό ντοκιμαντέρ της εποχής του νέου λατινικού, νέου λατινοαμερικάνου κινηματογράφου, το οποίο ήταν προπαγάνδα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο κατέγραφε, ας πούμε, την ιστορία εν το γίγνεσθε, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, και επίσης προσέγγισε, ας πούμε, όλα τα ζητήματά του σε αυτήν την ταινία, τα προσέγγισε διαλεκτικά, έτσι. Βάζει ένα βάθος όλα αυτά που κάνει. Δεν είναι, ας πούμε, μια απλή καταγραφή.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα απλά το εξής, ότι όσον αφορά τη δική του το αποτύπωμα, να το πω, κάτι που αφήνει, έχει να κάνει με όλα αυτά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ταυτόχρονα ζει ο ίδιος τα γεγονότα στο πετσί του. Δηλαδή, είναι ενδιαφέρον το πούμε, γιατί έχει όλη αυτή τη ματιά που περιγράψατε πολύ εύστοχα πριν, αλλά ταυτόχρονα έχει και την άμεση εμπλοκή, την προσωπική του εμπλοκή. Δηλαδή, βρίσκεται σε αυτό το στάδιο μαζί με τους χιλιάδες άλλους. Όταν τέλος πάντων πέφτει η κυβέρνηση του Αγέντε με τη βία. Και είναι πλέον ο Πινοσέτ στα πράγματα, και είναι οι χιλιάδες αυτοί που έχουν συλληφθεί και έχουν μπει σε αυτό το στάδιο, και πολλοί από αυτούς βασανίστηκαν, εξαφανίστηκαν, τα έχει πει και ο ίδιος το έργο του αναλυτικά, αλλά εκείνος καταφέρει να διαφύγει. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι καταφέρει να διαφύγει και το υλικό μέσω του Σουηδού πρέσβη. Είναι απίστευτη ιστορία και αυτή από μόνη της. Θα μπορούσε να είναι ένα θέμα ντοκιμαντέρ αυτό. Δηλαδή, καταφέρει να διασωθεί το υλικό αυτό, το οποίο μετά γίνεται η τριλογία της Χιλής, έτσι δεν είναι. Μέσω του πρέσβη της Σουηδίας και άλλων ανθρώπων που προσπαθούν να βοηθήσουν, τέλος πάντων, να διατηρηθεί και αυτή η μνήμη και να φύγουν και αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, προς την εξορία. Όπου τελικά ο Γκουσμάν ζει και το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής του.
1: Ναι, η ταινία κατέληξε από τη Σουηδία στην Κούβα, όπου έγινε και το μοντάζ και το post-production. Όπως είπα και πιο πριν, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ταινία για την Λατινική Αμερική και τον νέο Λατινοαμερικάνο κινηματογράφο. Είχε και μια θεωρητική σύνδεση, ας πούμε, με τον πολιτικό κινηματογράφο της εποχής, και το κείμενο, το θεωρητικό κείμενο του Χούλιου Γκαρσία Σπινόζα για τον ατελή κινηματογράφο, στο οποίο έλεγε ότι πρέπει να δείχνουμε πρωτίστως τη διαδικασία που γεννά τα προβλήματα, κάτι το οποίο έχει κάνει πολύ καλά ο Γκουσμάν. Και βέβαια, όπως είπατε εσείς, ότι ζει τα γεγονότα, είναι σημαντικό να αναφέρουμε την ταινία της επιστροφής του στη Χιλή μετά από 23 χρόνια, το Χιλή, η επίμονη μνήμη, όπου επέστρεψε πίσω στη Χιλή και έδειξε τη μάχη της Χιλή στην ταινία, το ντοκιμαντέρ, σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν παρόντες τότε στα γεγονότα, αλλά και στη νέα γενιά, η οποία ήταν τελείως αποπροσανατολισμένη και δεν γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί. Και με αυτόν τον τρόπο επιστρέφει και αυτός πίσω στα γεγονότα που βίωσε, αλλά εισάγει συνάμα την επόμενη γενιά σε αυτό το εθνικό τους παρελθόν. Δηλαδή, έρχεται και αυτός αντιμέτωπος με το παρελθόν του, αλλά και με το παρόν της χώρας του, όταν βλέπει ότι η νέα γενιά δεν γνωρίζει τα γεγονότα. Και ότι υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε, αποσιώπησης αυτών που συνέβηκαν, το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι όλες οι κυβερνήσεις μετά τη δικτατορία στη Χιλή είχαν μια ρητορική ότι το παρελθόν δεν εξυπηρετεί το καλό του έθνους, ότι πρέπει να γυρίσουμε σελίδα, να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί μια αυτολογοκρισία, οι άνθρωποι να φοβούνται να εκφράσουν την άποψή τους ή να μιλήσουν για το παρελθόν, και γενικά ένα λόγο αποποίησης της ευθύνης. Και έρχεται ο Γκουσμάν με αυτή την ταινία για να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Και ήθελα κλείνοντας σιγά σιγά να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι έχει νόημα πλέον να συνεχίσουμε να αναφερόμαστε σε αυτόν και να τον βλέπουμε σήμερα, τον Πατρίσιο Γκουσμάν, και πώς αυτό το έργο, αυτή η οπτική και αυτή η τοποθέτηση απέναντι στην πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει να αντιληφθούμε και σήμερα το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, όλο το έργο, όλο αυτό το, η προσπάθεια για την διατήρηση της μνήμης συνιστά ένα φόρο τιμής και μια δικαίωση του ήθους στον Αλιέντε, έτσι, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για να υποστηρίξει τα δανεικά του, και αυτό έρχεται σε αντίθεση, ας πούμε, με τον Πινοσέτ, που αποποιήθηκε κάθε ευθύνη για τα εγκλήματα της δικτατορίας του, έτσι, απέδωσε όλη την ευθύνη στους κατώτερός του.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε και με τις δίκες και όλα αυτά ήταν απίστευτο, ναι, βέβαια.
1: Ναι. Και τέλος πάντων, στην εποχή που ζούμε, μια εποχή όπου, πώς το λένε, ζούμε σε μια εποχή έτσι μιας νεοφιλελεύθερης καπιταλιστικής δημοκρατίας, δηλαδή όλα αυτά που συνέβησαν στη Χιλή είναι σημείο αναφορά για μας, αφορά και μας, έτσι, γιατί βιώνουμε μια πραγματικότητα την οποία εκείνοι την βίωσαν με πιο έτσι ακραίους, ας πούμε, σε πιο ακραίες καταστάσεις. Αλλά συνιστά ένα μάθημα για κάθε κοινωνία, έτσι. Δηλαδή είμαστε σε μια εποχή που χειραγωγούνται ιδεολογίες, υπάρχει πολιτική πόλωση, νεοφιλελεύθερη οικονομία, κρατική καταστολή, έτσι. Και όλα αυτά για χάρη μιας οικονομικής επιβίωσης ή ανάπτυξης που ουσιαστικά διαφορεί για τους ανθρώπους, εξυπηρετεί μια μικρή ελίτ. Οπότε όλα αυτά που βλέπουμε στο έργο του είναι πράγματα τα οποία... δεν πρέπει να ξεχαστούμε, αλλά πρέπει να είναι και μια, να λειτουργήσουν ως μια σπιξίδα για μας, ας πούμε. Δηλαδή έχουμε γεγονότα τα οποία μας δείχνουν πώς θα πρέπει να αντιληφθούμε και να συμπεριφερθούμε σήμερα, έτσι. Οπότε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του και δεν είναι ένα έργο το οποίο θα ξεχαστεί. Όχι μόνο για τη χώρα του, αλλά και παγκοσμίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κερκινέ. Να πούμε ότι ο τόμος αυτός που είχατε εκδώσει τότε, το μακρινό 2013, στο 15ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Πατρίσιο Γκουσμάν, η ευθύνη του σινεμά απέναντι στη μνήμη, είναι ίσως και στα ελληνικά ένα κείμενο το οποίο μπορεί κάποιος να βρει τα στοιχεία και λεπτομέρειες και πάρα πολύ ωραία άρθρα γύρω από το έργο του και γύρω από τη μορφή του Πατρίσιο Γκουσμάν. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος μπορεί ακόμα και τώρα να το βρει.
1: Ναι, ναι, υπάρχει σε κάποια επιλεγμένα βιβλιοπωλεία, το υπάρχει όμως και στα γραφεία του φεστιβάλ. Και είναι διαθέσιμο, ναι. Δεν καλύπτει όλο του το έργο, καλύπτει το έργο του μέχρι το Νοσταλγώντας το φως, μέχρι εκείνη την ταινία. Βέβαια. Δηλαδή είναι 2-3 ταινίες, οι τελευταίες του 2 ταινίες νομίζω μεγάλου μήκους και κάποιες μικρές που έκανε, οι οποίες τέλος πάντων τις έκανε μετέπειτα.
0: Βέβαια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και τίποτα. Να είναι αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να είναι σημεία αναφοράς και φάρι που να ρίχνουν φως σε νέες προσπάθειες. Ίσως νομίζω αυτό θα ήταν μια καλή ευχή για μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Και για να συνδέσουμε τα δύο θέματα μας, τον Πατρίσιο Γκουσμάν και τη μικρή ταπεινή αναφορά που κάναμε από αυτή την εκπομπή σε αυτή τη μορφή του ντοκιμαντέρ, αλλά και το θέμα που θα μιλήσουμε τώρα με την αγαπημένη Διονυσία Κοπανά για το «Με τα μάτια ανοιχτά», το αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ που ξεκινά σήμερα και όλα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Να πούμε έτσι ένα πολύ χαρακτηριστικό, μια πολύ χαρακτηριστική ρίση του ίδιου, που έλεγε ότι μια χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφικό άλμπουμ, Διονυσία Κοπανά, και έτσι σε καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα.
1: Γεια σας, καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσουμε για αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε με την Ένωση Ντοκιμαντέρ για το ελληνικό ντοκιμαντέρ. Πράγματι, αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα νοσταλγούμε και το φως του Γκουσμάν με τις ταινίες που μας έδωσε. Και νοσταλγούμε και εμείς σήμερα την παρουσία του ντοκιμαντέρ. Παρ' όλα αυτά, δουλεύουμε γι' αυτό και θα δείτε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα.
0: Δουλεύετε γι' αυτό και είστε, και πώς θα το πω κατά κάποιο τρόπο, η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ είναι ο θύλακας, ένας θεματοφύλακας αυτού του είδους και ο θύλακας όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, και είναι και μια γιορτή ταυτόχρονα, είναι μια συνάντηση, είναι και θα έλεγα, βλέποντας και το πρόγραμμά σας, ότι είναι και μια ξεκάθαρη προσπάθεια στήριξης νέων ανθρώπων που θέλουν να μπουν στο χώρο.
1: Ναι, το λες πολύ σωστά και μ' άρεσε το όπως το είπες. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι μια μεγάλη γιορτή αυτό το αφιέρωμα στις ταινίες ντοκιμαντέρ της ελληνικής παραγωγής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο συνάντησης όπου άνθρωποι από διαφορετικές εμπειρίες, διαφορετικές οπτικές, να μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν προβληματισμούς, να μην ζητήσουν νέους δρόμους. Και αυτό που μας αφορά είναι να έχουν κλεισμένοι δημιουργοί, να δώσουν χώρο, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, να γνωρίσουν τους ανθρώπους του χώρου έτσι και αλλιώς και να έρθουν σε επαφή με τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά τους και μπροστά σε όλους μας δηλαδή.
0: Βεβαίως, το έχετε και στο εργαστήριο. Όταν το εργαστήριο είναι το ντοκιμαντέρ που θα κάνετε και λέτε λόγος και πρόθεση από την ιδέα στην παρουσίαση του έργου. Όλο αυτό για έναν νέο άνθρωπο που ξεκινά, φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Και άλλα πράγματα που κάνετε, αλλά και αυτό που είναι καθαρά, πώς από μια ιδέα καταφέρνω να φτιάξω ένα ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, γιατί θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτό το χώρο συνάντησης και εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσης και να στηρίξουμε τους νέους δημιουργούς, και αυτό το κάνουμε κάθε χρόνο στο πλαίσιο του αφιερώματός μας, να κάνουμε ένα τετραήμερο εργαστήριο για νέους δημιουργούς που βρίσκονται στα πρώτα, που έχουν μια ιδέα αρχική κατά κάποιο τρόπο, να τη δουλέψουν μαζί με εμάς σε αυτό το εργαστήριο, εγώ και ο Χρήστος ο Καρακέπελης, ένας σπουδαίος ντοκιμαντερίστας, όπως ξέρετε, δουλεύουμε με τους ανθρώπους που συμμετέχουν με τα project τους πάνω στη δομή της αφήγησης, στη σκηνοθετική προσέγγιση, στο ύφος της ταινίας, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα παρουσιάσουν το έργο τους, έτσι, για να μπορέσουν να δουλέψουν και το τι είναι αυτό ακριβώς που θέλουν να εκφράσουν με το ντοκιμαντέρ που έχουν στο μυαλό τους σαν ιδέα.
0: Και τι λέει, και τι λέει η εμπειρία μέχρι τώρα, πώς έχει λειτουργήσει όλο αυτό σε αυτούς τους ανθρώπους που ξεκινάνε με μια ιδέα για να τη φέρουν σε πράξη και να φτιάξουν ένα ντοκιμαντέρ, πώς έχει λειτουργήσει με τα χρόνια της εμπειρίας, γιατί φέτος είσαστε 11η χρονιά που κάνετε αυτή τη συνάντηση, άρα φαντάζομαι ότι έχει ήδη είναι μια εμπειρία καταγεγραμμένη στο πώς λειτουργεί για τους νέους ανθρώπους αυτή η στήριξη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί θα δούμε και φέτος στο αφιέρωμά μας, θα δούμε ταινίες που έχουν προκύψει μετά από αυτό το εργαστήριο που κάνουμε. Θα δούμε ταινίες που έχουν προκύψει μετά από αυτό το

0: Αυγερόπουλου, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το μάτι του κυκλώνα της αλλαγής του κλίματος. Και μια βραβευμένη και αυτή η ταινία. Έχουμε επίσης σήμερα που ξεκινάει το αφιέρωμά μας και την ταινία του Κώστα του Σταματόπουλου, mm-hmm. την Μεραρχία 999, που είναι έχει να κάνει με τους Γερμανούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια της κατοχής, που λιποτάκτησαν και ενώθηκαν με την ελληνική αντίσταση. Είναι μια εξαιρετική ταινία και αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και θα ήθελα να σας δώσω έτσι λίγο μια μικρή εικόνα, τι άλλο έχουμε φέτος.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε επιλέξει 8 μεγάλου μήκους ταινίες ντοκιμαντέρ καταρχάς της τελευταίας διετίας. Ταινίες που αντιπροσωπεύουν ένα κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής. Επίσης, για δεύτερη χρονιά έχουμε το διαγωνιστικό τμήμα των σπουδαστικών ταινιών μικρού μήκους. Έχουμε 16 ταινίες φέτος, ταινίες δηλαδή σπουδαστριών και σπουδαστών, που διεκδικούν το βραβείο του καλύτερου σπουδαστικού ντοκιμαντέρ. Και έχουμε και ένα έπαθλο με 1.000 ευρώ με την υποστήριξη του ΙΚΟΜΕΔ.
1: Πολύ ωραία. Και θα γίνει νομίζω και τελετή απονομής του βραβείου την τελευταία μέρα την Κυριακή, ε!
0: Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς. Και είναι πραγματικά οι ταινίες που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στο σπουδαστικό. Είναι εξαιρετικές προσπάθειες, ένα ελπιδοφόρο έτσι, βήμα προς ένα σινεμά κάπως πιο ανανεωμένο. Mm-hmm. Και επίσης θα ήθελα, δεν ξέρω το πόσο χρόνο έχουμε.
1: Έχουμε χρόνο για να ακούσουμε.
0: Έχουμε αγωνία να τα πούμε όλα.
1: Όχι, μην αγχώνεσαι. Έχουμε το χρόνο να πούμε όσα πρέπει να πούμε.
0: Ωραία. Πέρα λοιπόν από αυτό το τμήμα, το διαγωνιστικό σπουδαστικό που σας είπα, που έχουμε και είναι η δεύτερη χρονιά μας, έχουμε χαράξει φέτος και έναν ακόμα δρόμο μέσα στο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό για εμάς, για τους ανθρώπους της Ένωσης Ντοκιμαντέρ. Έχουμε ένα ειδικό τμήμα που το αφιερώνουμε στα μικρά και στα μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ. Αυτό είναι ένα φορμά που δύσκολα βρίσκει διανομή στα σινεμά. Τώρα θα μου πείτε, δύσκολα βρίσκουμε διανομή σε μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ. Είναι μια πραγματικότητα και αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι δίνουμε ένα βήμα και θα παρουσιάσουμε 17 ταινίες από νέους αλλά και καταξιωμένους δημιουργούς. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, η φόρμα, αυτή η μικρή φόρμα του ντοκιμαντέρ, ναι, του μικρού μήκους και της μυθοπλασίας, θα έλεγα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, δεν είναι μια ευκολία. Δεν είναι, ξέρω εγώ, θα κάνω μια μικρού μήκους. Μπορεί να είναι τα πρώτα βήματα, αλλά να ξέρετε ότι και καταξιωμένοι σκηνοθέτες κάνουν μικρού μήκους ταινίες. Γιατί είναι μια φόρμα με καλλιτεχνική λογική και αφήγηση. Βέβαια. Και αισθητική γλώσσα.
1: Σωστά, και είναι και πίκνωση. Η πίκνωση δεν είναι ποτέ εύκολη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, δεν είναι καθόλου εύκολη, θα έλεγα. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία προγράμματα του μεγάλου μήκους, του μικρού και μεσαίου μήκους, το σπουδαστικό μας πρόγραμμα, και έχουμε φυσικά και κάποια αφιερώματα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ένα από αυτά είναι το αφιέρωμα που θα κάνουμε στο Φώτο το Λαμπρινό, και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά για να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι ένας πρωτοπόρος Έλληνας ντοκιμαντερίστας και από τους πιο σημαντικούς μελετητές και αξιοποιητές των αρχείων εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Πολύ ωραία. Και έχετε βέβαια και μια πολύ σημαντική προσκεκλημένη, όπως έχετε κάθε χρόνο βέβαια. Φέτος όμως νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχο και ωραίο το οποίο σκεφτήκατε, το Ιράν, μια χώρα που βάλεται από τον πόλεμο, μια χώρα που υποφέρει πάρα πολύ όλο αυτό τον καιρό, μια χώρα εν πολύς άγνωστη στη Δύση, και είναι τόσο σημαντικό να μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο πράγματα από αυτή τη χώρα, εκτός από αυτά που συνήθως έτσι μας... να μην το πω πλασάρων, τέλος πάντων αυτά που μας δείχνουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωση, τα παγκόσμια, που μένουν σε στερεότυπα και ίσως και σε μισές αλήθειες, θέλω να πω. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα έχουμε μια προσωπική επαφή με μια σημαντική Ιρανή ντοκιμαντερίστρια, έτσι δεν είναι? Γίνει και αυτό μέρος του φεστιβάλ. Φαντάζομαι δεν διάλεξετε τυχαία αυτή τη χώρα φέτος.
0: Όχι, κάθε άλλο. Δεν διαλέξαμε καθόλου τυχαία την χώρα αυτή και το Ιράν δηλαδή, και θέλαμε πάρα πολύ να είναι κοντά μας η Φιρουζέ, η Χορσοβανή. Αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί όπως ξέρετε στο Ιράν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη πολεμική σύγκρουση και το Ισραήλ και η Αμερική δεν τους επιτρέπουν αυτή

0: τη στιγμή να έχουμε πτήσεις από εκεί.
1: Άρα και τελικά έτσι, μάλλον θα ματαιωθεί δηλαδή.
0: Μάλλον προσπαθούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα τα καταφέρει η Φιρουζενά να είναι μαζί μας. Αν δεν τα καταφέρει, προφανώς θα οργανώσουμε μια σύνδεση μέσω Zoom,
1: βέβαια,
0: ώστε να μπορέσει να κάνει την παρουσίαση της ταινίας της. Θα σας πω κάποια πράγματα τώρα. Και ένα master class, γιατί εμείς κάθε χρόνο έχουμε ένα επίτιμο καλεσμένο από το εξωτερικό, αναγνωρισμένο δημιουργό, που για μας φέρει τη σύνδεσή μας με τον έξω κόσμο. Και γι' αυτό θεωρήσαμε ότι τώρα το Ιράν, αυτή η χώρα που βάλεται έτσι και αλλιώς και με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, θα ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε τη Φιρουζέ. Η Φιρουζέ έχει κάνει μια υπέροχη ταινία που λέγεται Radiography of a Family. Είναι ένα πολύ προσωπικό έργο, που μέσα από οικογενειακά αρχεία, φωτογραφίες, μνήμες, και αφηγείται την ιστορία της οικογένειάς της στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα μιλάει για πολύ ευρύτερα οικουμενικά ζητήματα.
1: Μιλάει
0: για την ταυτότητα, την πίστη, τις ιδεολογικές συγκρούσεις, τις σχέσεις μέσα σε μια οικογένεια.
1: Την ιστορική μνήμη τελικά, το προσωπικό που δεν είναι ποτέ μόνο προσωπικό, αλλά και συλλογικό, όλα αυτά τα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Είναι αυτά οι προσωπικές ιστορίες που ανάγονται στη συλλογική λογική. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που μπορεί να μας δείξει το ντοκιμαντέρ, σαν κινηματογραφικό είδος εννοώ.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ερωτηματικό, μακάρι, φαντάζει μια νίκη να καταφέρει να έρθει η Διονυσία Κοπανά, έτσι όπως περιγράφει την κατάσταση και βλέποντάς τη και εμείς από εδώ. Θα είναι μια νίκη να φτάσει εδώ, να είναι μαζί μας αυτή τη μέρα, εδώ στην Αθήνα, αυτή η γυναίκα, και πραγματικά δηλαδή και αυτά τα μικρά πράγματα καμιά φορά είναι μεγάλα.
0: Ναι, φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή από όσο ξέρουμε είναι ο ενέργειος χώρος είναι κλειστός. Θα δούμε.
1: Μάλιστα, ήθελα να σε ρωτήσω και κάποια πράγματα σχετικά με τα αιτήματα που έχει Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Είσαι ένα από τα ιδρυτικά μέλη αυτής της ομάδας και όλα αυτά τα χρόνια παλεύετε για πολλά πράγματα, πολλά από αυτά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν και ως αυτονόητα, χωρίς να είναι όμως πλέον αυτονόητα. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από το φετινό αφιέρωμα και το πρόγραμμά του, να δούμε και εσείς, σαν Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, ποια είναι τα θέλω σας, ποιοι είναι οι στόχοι σας και ποιες είναι οι διεκδικοί σας, οι αγώνες σας.
0: Καταρχάς, μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, για να συνδέσουμε τα πράγματα μεταξύ τους, θα ξεκινήσω από αυτό, ότι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα γίνει μια συζήτηση, ένα πάνελ, μια κουβέντα τέλος πάντων, σε σχέση με την ελευθερία έκφρασης στο σινεμά. Στο ντοκιμαντέρ.
1: Το τίμημα της ελευθερίας, όταν η πραγματικότητα δεν χωρά στο κάδρο, είναι στις 6.30 ώρα, νομίζω την Κυριακή θα γίνει.
0: Μπράβο, πολύ καλά.
1: Στην συντενιοθήκη της Ελλάδας.
0: Πολύ καλά το λες. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει, και εκεί είχαμε καλεσμένη φυσικά και τη Φιρουζέ να μιλήσει για αυτό. Γιατί αναπτύσσονται πολλά πράγματα. Όταν μιλάς για την ελευθερία της έκφρασης, για τα όρια της, για το από πού αρχίζει η λογοκρισία και πού σταματάει, είναι ζητήματα που έχουν απασχολήσει την Ένωση. Και μέσα σε αυτά τα ζητήματα που μας απασχολούν είναι και αυτή και η έλλειψη, θα έλεγε κανένας, ή η συρρήκνωση του ντοκιμαντέρ στην δημόσια τηλεόραση. Η πρωτοβουλία, ο πολιτισμός ακόμη, ξεκίνησε από την Ένωση των ντοκιμαντέρ και είναι μια παρέμβαση για να προσπαθήσουμε για να υπάρχει μια ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και γενικότερα του πολιτιστικού περιεχομένου στη δημόσια τηλεόραση. Κύριος Μιμέρ. Αφορμή γι' αυτό ήταν η συρρήκνωση του πολιτιστικού προγράμματος και η μετατροπή της ΕΤ2 σε αθλητικό κανάλι.
1: Νομίζω είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένο ότι πρέπει τη δημόσια μέσα να στηρίζουν τέτοιου είδους μορφές έκφρασης και τέχνης.
0: Ναι, ακριβώς, γιατί αυτό που οφείλει να κάνει μια δημόσια τηλεόραση είναι να παράξει πολιτισμό, να καταγράψει τον πολιτισμό της χώρας. Και γι' αυτό και εμείς, σαν ένα συντοκιμαντέρ, σε σχέση, αφού με ρωτάς για αυτή την πρωτοβουλία Πολιτισμός Απών, ουσιαστικά τι ζητάμε? Μεγαλύτερη παραγωγή ελληνικών δημιουργικών ντοκιμαντέρ και σειρών ντοκιμαντέρ στην τηλεόραση. Μιλάμε για σειρές ντοκιμαντέρ, όχι για σειρές εκπομπών με παρουσιαστές. Μιλάμε για σταθερές ζώνες ντοκιμαντέρ και πολιτισμού στο κανάλι της ΕΡΤ. Μιλάμε για παραγωγές, θεματικές ζώνες για ιστορία, επιστήμες, τέχνες, ειδικά προγράμματα στήριξης νέων δημιουργών, ενεργοποίηση και ενίσχυση της συμπαραγωγής της ΕΡΤ, των συμπαραγωγών.
1: Ναι, ένα πλέγμα που θα βοηθούσε στη δημιουργία ελληνικών ντοκιμαντέρ, να το πούμε έτσι με απλά λόγια.
0: Ακριβώς, με μια φράση αυτό ζητάμε, να μπει ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό ντοκιμαντέρ στον πυρήνα της αποστολής της δημόσιας τηλεόρασης, έτσι, με μια θυπερή παραγωγή.
1: Στη συζήτηση βάζεται αυτή για την οποία μιλήσαμε, το τίμημα της ελευθερίας, βάζεται και το θέμα, το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον να σχολιάσουμε, Διονυσία, για τις θεσμικές πιέσεις, τις διώξεις, απειλές κτλ. Αλλά βάζεται και τον όρο της αυτολογοκρισίας, τον οποίο νομίζω πραγματικά αξίζει αυτή τη στιγμή κάποιο σχολιασμό για κάθε έκφραση, και δημοσιογραφική και καλλιτεχνική, σαφέστατα και σε ένα πεδίο όπως είναι το ντοκιμαντέρ, που είναι ερευνητικό. Από τη φύση του, πώς να το πω, το θέμα της αυτολογοκρισίας νομίζω ότι έχει πάρει άλλη διάσταση στις μέρες μας. Δηλαδή, οι άνθρωποι πιο πολύ αυτολογοκρίνονται παρά έρχονται σε αντίθεση με κάτι ώστε να λογοκριθούν από μια θεσμική εξουσία.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ξέρετε, αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, θα έλεγα, της... Όλοι σκέφτονται πώς θα πουληθεί αυτό που φτιάχνει κανένας σαν προϊόν. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν παράγουμε προϊόν εμείς οι κινηματογραφιστές ή οι ντοκιμαντερίστες. Παράγουμε ένα έργο που όμως πολλές φορές περνάει από διάφορα λούκια. Θέλω να πω ότι λέει ο άλλος πρέπει να πουληθεί αυτό. Και για να πουληθεί πρέπει να έχει μια τέτοια μορφή, μια τέτοια εικόνα. Πρέπει να το οργανώσεις με ένα τέτοιο τρόπο. Εκεί λοιπόν μπορεί ο δημιουργός να αυτολογοκριθεί και να πει πριν από οτιδήποτε, να κόψει ο ίδιος κάτι για να μπορέσει να περάσει, να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί, να μπορέσει να είναι στρογγυλεμένο.
1: Να είναι σύμφωνο με κάποιες προδιαγραφές λοιπόν, μάλιστα. Ναι. Οπότε εκεί ήδη λειτουργεί μια διαδικασία αυτολογοκρισίας σε ένα δημιουργό.
0: Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ωραία, δεν θα το κάνει οποιοδήποτε, αλλά μπορεί και να συμβεί. Είναι πολύ σημαντικό να το σκεφτούμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή η δικιά μας αυτολογοκρισία. Και γι' αυτό έχει για μένα αυτό το πάνελ που θα γίνει σε σχέση με το τμήμα της ελευθερίας θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το παρακολουθήσει κανένας. Γιατί έχουμε και ανθρώπους που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Είναι ο Πίτερ Ντός, δηλαδή είναι ιδρυτής του Doc Advocacy. Θα είναι μαζί μας, ελπίζουμε, η Φεϊρούλ. Θα είναι μαζί μας η Καρολή Σανσούρ, που είναι διευθύντρια του Παλαιστινιακού Film Festival. Είναι ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος, καθηγητής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και φυσικά όλο αυτό, η ανάπτυξη, το περιεχόμενο και ο συντονισμός θα γίνουν από τη Φωτεινή, την Οικονομοπούλου, που είναι η πρόεδρος κιόλας της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μια βαρύτητα αυτό.
1: Πολύ ωραία. Και έχετε και άλλη μια συζήτηση, και θα ήθελα σιγά σιγά να κλείσουμε με αυτό, γιατί ακριβώς δίνει και μια αισιόδοξη, δημιουργική, να το πούμε έτσι, έκβαση στα πράγματα. Λέτε ελληνικό ντοκιμαντέρ στις ελληνικές αίθουσες. Κάτι αλλάζει. Και εδώ φαίνεται ότι παρόλα τα προβλήματα, παρόλες τις αντικσότητες, υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει έτσι μια δυναμική. Κλείνεται έτσι την παρουσίαση της συζήτησης λέγοντας: ήρθε η ώρα το ελληνικό ντοκιμαντέρ και σινεμά να βρει το χώρο που του λείπει στις αίθουσες.
0: Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα το βρει. Εγώ είμαι μονίμως σε μια δύσκολη κατάσταση, ξέρω εγώ, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα. Που με αφορμή, δηλαδή, ένα καινούριο πρόγραμμα διανομής του ΕΚΟΜΕΔ, που κάπως βοηθάει τις αίθουσες ουσιαστικά για να αναλάβουν την διανομή έργων. Αυτό λοιπόν μακάρι να συμβεί, μακάρι να το δούμε. Πάντως ναι, υπάρχουν κάποιες έτσι αισιόδοξες προοπτικές, θα έλεγα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να... επειδή δεν το ανέφερα πριν, βεβαίως, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το αφιέρωμα που κάνουμε, είναι ότι στο αφιέρωμα του Φώτου Λαμπρινού, για μας είναι μεγάλη χαρά και τιμή για να του δώσουμε αυτό που έτσι είναι σαν ένα μικρό συμβολικό, ας πούμε, τρόπος να το πούμε, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα είναι για μας ένα επίτιμο μέλος της Ένωσης ντοκιμαντέρ.
1: Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν θα γίνει και αυτή η σαν τελετή, ας πούμε, ανακήρυξη επιτιμού μέλους, ε?
0: Μια μικρή τελετή και μάλιστα θα προβάλλουμε τις δύο ταινίες του, τη Μεγάλη Ουτοπία και το «Τη σκεφτείτε την Ελλάδα».
1: Πολύ ωραία.
0: Που είναι δύο σπουδαίες ταινίες.
1: Όποιος θέλει να δει το πρόγραμμα αναλυτικά, μπορεί κάλλιστα να το κάνει και από την ιστοσελίδα σας, έτσι δεν είναι? Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ.
0: Ακριβώς.
1: Και να δει κάθε λεπτομέρεια από το πρόγραμμα. Εμείς προσπαθήσαμε εδώ έτσι να δώσουμε λίγο τον περιεχόμενο και τα αιτήματα και έτσι του χώρου αυτού, τόσο δημιουργικού, τόσο ενδιαφέροντος χώρου, όπως είναι το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το ντοκιμαντέρ είναι, αυτό λέγαμε και πριν με αφορμή την απώλεια του Πατρίσιου Γκουσμάν, δεν είναι απλή καταγραφή. Μόνο απλή καταγραφή δεν είναι το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ακριβώς. Μόνο απλή καταγραφή. Είναι μια ερμηνεία του κόσμου με μια άλλη οπτική. Να βλέπουμε τα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει και μόνο μια πραγματικότητα. Είναι πολλές αυτές που έχουμε μπροστά μας.
1: Πολύ όμορφα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Διονυσία Κοπανά. Καλή αρχή σήμερα το απόγευμα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, με τα μάτια ανοιχτά, το αφιέρωμα στο Ελληνικό Ντοκιμαντέρ. Και να περάσετε όμορφα και να γίνουν πράγματα και να την επί του χρόνου, το καλό, να έχουμε να πούμε περισσότερο ως προς την θετική κατεύθυνση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε από την Ένωση Ντοκιμαντέρ που μας δώσατε το βήμα να μιλήσουμε λίγο για το αφιέρωμά μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια.

Και με αγαπημένο Αλκιονό Ιωαννίδη τελειώνουμε. Το τραγουδάει ο Σωκράτης μάλα μας βέβαια. Λοιπόν, με τα μάτια ανοιχτά, 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ ξεκινάει σήμερα μέχρι και την Κυριακή στην Ενθήκη της Ελλάδας. Και όσοι δεν έχετε δει, να δείτε οπωσδήποτε τα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ του Πατρίσιο Γκουσμάν. Να είστε πολύ καλά. Τα λέμε εδώ την άλλη εβδομάδα.

Παντρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρίσω χημικό. Μου είναι αρκετό να γανακτώ μαντήλιακό μες στην πλατεία.

με λιστάκιο βουνό θέλω να βγω. Μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανεβώ, σαβόδι έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω. Έχω όμως δώσει σπήρα δάνειο για να χτίσω. Σε Αθήνα και έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω.

0: Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

καλό απόγευμα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε εδώ στο Ethnos Radio 105,8. Μαζί μας και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece, μέχρι τις 6. Πολλές συναντήσεις, πολλές δηλώσεις, πολλά ταξίδια, πολλές υποδοχές, πολλά πηγενέλα. Σας το είπα από χθες ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και όλα όσα εκεί λέγονται και διαμείβονται. Αλλά φυσικά και στην Ουάσιγκτον η υποδοχή και η τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου, του Xi Jinping, στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ και το τι θα βγει από εκεί. Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ενώ δεν το βλέπεις και κάθε μέρα, δεν συμβαίνει κάθε μέρα ο Αμερικανός Πρόεδρος να συναντάται με τον Κινέζο ομόλογό του, και το κυριότερο, το αντικείμενο, η ατζέντα των συνομιλιών και το ποιος θα έχει το πάνω χέρι σε αυτή.

Για να είμαι και πιο ακριβής, να μην λέμε και ότι να είναι, ο Σι Τζιν Πινγκ είναι ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, έτσι. Και ο άλλος είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όπως πολλοί από χθες νομίζω έχετε ακούσει, πολλοί με ένα λάμδα και ύψιλον και με δύο λάμδα και όμικρον γιώτα, ποσοτικά και ποιοτικά. Και οι δύο άνδρες είχαν ανταμώσει λοιπόν και το Μάιο στο Πεκίνο. Οι αναλυτές έλεγαν από τότε ότι αυτός που ήταν ο κερδισμένος σε όλες τις διαπραγματεύσεις ήταν το Πεκίνο. Δηλαδή τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήθελε από τον Σι Τζιν Πινγκ τις σπάνιες γαίες και ο Σι Τζιν Πινγκ ήθελε από τον Τραμπ ημιαγωγούς. Πολλοίς πήραν και οι δύο ό,τι ήθελαν μέσω της διατήρησης ενός πλαισίου σταθερότητας, μιας εκεχηρίας κατά κάποιο τρόπο. Τώρα όμως ο Τραμπ θέλει τη δική του νίκη, επειδή είναι και μόλις λίγες εβδομάδες χρονικά απέχει από τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

Και αυτά περισσότερο σας τα λέω χωρίς να είναι το πρώτο και το κύριο θέμα της επικαιρότητας, δηλαδή για κάποιους μπορεί και να είναι, αλλά είναι μια ιεράρχηση λίγο πιο προσωπική, επειδή πολλοί ή λίγοι νομίζω ότι έχουν πάρει χαμπάρι ότι όλη η δυναμική ισχύος μεταξύ των δύο ανδρών και μεταξύ των δύο μεγάλων του πλανήτη, ΗΠΑ και Κίνας, θα παιχθεί γύρω από τον Τζίμι Λάι. Το Τζίμι Λάι, πόσοι ξέρουν τον Τζίμι Λάι, τον έχουν ξεχάσει φυλακισμένο, τον φιλοδημοκρατικό εκδότη και ακτιβιστή του Χονγκ Κονγκ. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν ο Τραμπ θα κάνει αυτό που δεσμεύτηκε, θα ζητήσει δηλαδή από τον Σι να απελευθερώσει τον Λάι.

Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είναι το Μένουμε Εδώ στο Air News Radio 105,8 όπως είπαμε και στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από παντού και παντού και οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας και στο airteco.gr, www.airteco.gr ή γενικά στην εφαρμογή Airteco.

0: 5 και 4 η ώρα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στην αξιδαξία και το μικρόφωνο και απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, η Μαρία Σφυρόρα και η Λουίζα Μαραβελάκη στην δημοσιογραφική παραγωγή αυτής. Όλοι εσείς και στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα για την επικοινωνία μας. Angel, σε πρόλαβα, έτσι. Πρόλαβα τη διόρθωση της ιδιότητας και σε ευχαριστώ πολύ. Και εκτός από τις συνόδους κορυφής, εκτός από την τριήμερη επίσκεψη του Κινέζου στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον και το αντικείμενο των συζητήσεων, εκτός από τη συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από τα ανοιχτά μέτωπα και εκτός από τις απειλές από διάφορα μέρη που εκτοξεύονται, όπως για παράδειγμα τώρα ένα πολύ καινούριο είναι ότι το Ιράν απειλεί με επέκταση της σύγκρουσης μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, δηλαδή όλη η ιστορία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, εκτός, Πέμπτη δεν είναι σήμερα, το ότι θα έχουμε τον Πρωθυπουργό της χώρας να μιλάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ήρθε η σειρά του ο κύριος Μητσοτάκης, να ακούσουμε τι θα πει σε αυτή την ομιλία. Σε ένα βήμα από όπου ακούγονται, ξαναλέω, πολύ σημαντικές απόψεις, θα έχει ενδιαφέρον η δική του και η δική του ομιλία. Εκτός λοιπόν από όλα αυτά και τα δικά μας εδώ γύρω, δηλαδή σχετικά με το τι θα γίνει στις 30 Σεπτεμβρίου, με το πλαφόν, στις τιμές των καυσίμων και τι θα ανακοινωθεί και όλα αυτά, εκτός από την υπόθεση Μαζονάκη, με όλες τις παραμέτρους που έχει αυτή λάβει, κυρίως τις δικανικές, τις ποινικές, αλλά και τις υπόλοιπες που θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, τώρα εδώ στο πρώτο μέρος, κυρίες και κύριοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Τάσο Τανούλα. Ο κύριος Τανούλας είναι τέος πρόεδρος και νυν μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Αν δεν το γνωρίζετε, αυτό ακριβώς κάνει το ΙΚΟΜΟΣ ή το, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, ΑΙΚΟΜΟΣ, κύριε Τανούλα. Πρώτα απ' όλα καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Ένα ΙΚΟΜΟΣ θα το λέγαμε, γιατί έτσι προφέρουν όλο με τον γαλλικό τρόπο.
0: Και, με τον λατινικό είπατε.
1: Ναι. Με τον λατινικό,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Ναι. Σωστά. Σημασία έχει ότι είστε ένας άνθρωπος, πως ως αρχιτέκτον ξεκινώντας και πάντως σε όλη σας την δραστηριότητα ασχολούμενος με τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν μνημεία και τοποθεσίες, σας έχουμε λοιπόν μαζί μας για τον εξής λόγο. Αρθρογράφησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης, στην εφημερίδα The Guardian για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ουσιαστικά συγκρίνοντας και συνδέοντας τα γλυπτά του Παρθενώνα ως μνημείο πολιτιστικής και παγκόσμιας κληρονομιάς με το άλλο επίσης σημαντικό μνημείο, την ταπισερή της Μπαγιέ, που αυτή τη στιγμή υπάρχει ως δάνειο, εκτίθεται ως δάνειο στο Βρετανικό Μουσείο, ταξιδεύοντας για πρώτη φορά από τη Γαλλία στην Αγγλία. Θέλαμε λοιπόν να σας ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα αν υφίσταται, ποιο είναι το θέμα, δηλαδή γιατί ο Πρωθυπουργός θέλησε να κάνει αυτή τη σύγκριση και μάλιστα να υπογραμμίσει ότι η Ελλάδα θέλει να κρατήσει την κυριότητα και σε καμία περίπτωση να μην αποδεχθεί την όποια σκέψη του Βρετανικού Μουσείου ή της Βρετανικής Κυβέρνησης ή και της Βρετανικής Κυβέρνησης να μας δώσει ως δάνειο δικά μας κλεμμένα γλυπτά.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν θεωρώ θετικό ότι από ό,τι κατάλαβα δεν έχει υποχωρήσει στην διεκδίκηση της Ελλάδας για την πλήρη κυριότητα των γλυπτών της Ακρόπολης και των αρχιτεκτονικών κομματιών, ας πούμε, μελών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Δεν έχει υποχωρήσει. Αυτό το θεωρώ πολύ θετικό, γιατί ακριβώς αυτό ζητάνε πάντοτε οι Βρετανοί, να κάνουμε ανταλλαγή και διάφορα τέτοια, να τα έχουμε ως loans που λένε, δάνεια. Απ' την άλλη μεριά, γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και η σύγκριση, η αναφορά με το πέτασμα, ας πούμε, της Μπαγιέ, δεν είναι, γιατί η ταπισερή είναι υφαντό, ας πούμε, mm-hmm. ενώ αυτό είναι κέντημα. Τώρα, για τα ελληνικά και οι δύο λέξεις δεν είναι, νομίζω, να πει το κέντημα τι παγιούν. Αυτά δεν ξέρουμε και πώς χρησιμοποιούν, αν ήταν απλωμένο σε ένα τοίχο ή αν κρεμόταν κάπου.
0: Mm-hmm.
1: Τα πισέρι γενικώς λέμε πράγματα τα οποία διαμόρφωναν τον αρχιτεκτονικό χώρο με διακοσμητικά αποτελέσματα και επίσης προβάλλοντας εικόνες οι οποίες ήταν, πώς να το πούμε, φαντάζομαι ότι εξυπηρετούσαν και μία πολιτική ρητορική της εποχής, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Μια αντίληψη του ανθρώπου που το είχε παραγγείλει, ας πούμε, και είχε βάλει και το εικονογραφικό πρόγραμμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, σε αυτό και από την άλλη μεριά είναι κάτι το οποίο αυτό είναι φορητό. Εμείς τα δικά μας επιχειρήματα για την επιστροφή των γλυπτών ή την διεκδικών, για να διεκδικήσουμε την πλήρη ιδιοκτησία, ας πούμε, των γλυπτών της Ακρόπολης, που είναι εκεί, και βεβαίως το κύριο κομμάτι και το πιο διάσημο είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτά διεκδικούμε πράγματα που είναι παρμένα από αρχιτεκτονική. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι ταπισεροί, mm-hmm. όπως γράφεται και τα λοιπά, ή τα πετάσματα αυτού του τύπου, τα έργα τέχνης, τα οποία διαμορφώνουν μια προσωρινή, ας πούμε, διαμόρφωση του χώρου, και άρα προσωρινή αρχιτεκτονική διαμόρφωση, είναι πράγματα τα οποία ακριβώς ήταν ο σκοπός τους. Τα διπλώνανε, τα βάζανε, τα κρεμούσανε στα μπαλκόνια, τα κρεμούσανε μέσα στους ναούς, σε κάποιες θέσεις, και μετά τα μαζεύανε και τα φυλάγανε, γιατί καταρχήν καταστρέφονταν και από τον ήλιο και έπειτα
0: μπορούσαν
1: να μεταφερθούν. Mm. Αυτά γινόταν και δώρα.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν
0: ναι,
1: μπορούσε
0: ναι.
1: να πάρει τα γλυπτά του Παρθενώνα ή τα αρχιτεκτονικά μέλη του Ερεχθείου ή των mm-hmm. προπηλαίων, να τα πας στην αυτή, εντάξει, και να τα κάνεις δώρο, mm-hmm. γιατί ήταν κομμάτια ριζιμιά, πώς να το πούμε.
0: Ναι.
1: Ήταν μέλος από το σώμα
0: του συνόλου.
1: Αυτό ήταν κομμάτι το οποίο
0: μπορούσε να μεταφερθεί. Μπορεί να μεταφερθεί. Ναι, ναι.
1: Συγγνώμη,
0: να διευκρινίσω.
1: Ναι.
0: Κύριε Τανούλα, με συγχωρείτε, να διευκρινίσω για τους ακροατές μας περισσότερο ότι η όλη κουβέντα λοιπόν είναι επί τη βάση των αξιώσεων ή των ισχυρισμών του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου πρόσφατα, που είχε πει ότι, να ορίστε, εμείς πήραμε ή θα πάρουμε το κέντημα του Μπαγιέ, της Μπαγιέ, και θα το έχουμε να το εκθέτουμε. Ορίστε, η Γαλλία μας το έδωσε ως δάνειο. Γιατί η Ελλάδα δεν θέλει να τα στείλουμε τα γλυπτά για 5-10 μήνες, ξέρω εγώ, να τα δουν εκεί όλοι και μετά να τα ξαναπάρουμε. Αυτό συζητάμε τώρα. Και η απάντηση
1: ξεκινάει,
0: του Πρωθυπουργού
1: ναι.
0: ήταν ακριβώς αυτή που λέτε, ότι ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Άρα η λάθος σύνδεση, ο λάθος συνειδημός και ο λάθος παραλληλισμός, ας πούμε, ξεκινάει από τους Άγγλους.
0: Βέβαια. Και θα ναι, είναι, και, επιτρέψτε
1: ναι,
0: μου.
1: Θα πιστεύω και σε αυτό θα μπορούσε να ναι. το σχολιάσει, ότι μα τι μας λέτε, αλλά αντάλλον.
0: Αυτό, έτσι, αυτό κάνει. Αν διαβάσει κάποιος λεπτομερώς το άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη, ναι. αυτό το συμπέρασμα θα εξαγάγει.
1: Τα φορητά έργα τέχνης, η αλήθεια, πολλές φορές έχουν κοπεί και έχουν μεταφερθεί και εξακολουθούν σε διαφορετικά μουσεία. Το ξέρουμε αυτό. Όπως τα altar pieces, αυτά τα... Πώς το πούμε, τα διαφράγματα ιερού από την Ιταλική Αναγέννηση και τα λοιπά, ξέρουμε ότι υπάρχουν κομμάτια σε άλλα μουσεία, γιατί έχουν κλαπεί, πουληθεί, απαχθεί σε περίοδους πολέμου και τα λοιπά, και βρίσκονται σε άλλες συλλογές. Αυτό δεν θεωρείται πάντοτε αθέμητο.
0: Παρ' όλα αυτά, ακούστε, ναι. έχω κάποια ερωτήματα ακροατών, κύριε Τανούλα, και επειδή εσείς είστε πολύ βαθύς γνώστης, να μας εξηγήσετε αν μπορείτε αυτό το κέντημα της Μπαγιέ.
1: Εγώ είμαι αρχιτέκτονας πάντως και ναι. δεν είμαι ειδικός της ταπισερή. Αλλά
0: όχι, αλλά
1: είστε
0: του Συμβουλίου Οίκομος, επομένως εφόσον θεωρείτε και το κέντημα της Μπαγιέ ένα τέτοιο ας πούμε κομμάτι της κληρονομιάς της παγκόσμιας. Πάντως, και με απλά λόγια, να μας εξηγήσετε για τον κόσμο, αφού γίνεται τόσος ντόρος, τι είναι αυτό το κέντημα, αν θέλετε.
1: Το κέντημα του Μπαγιέ, αλλά εγώ αυτό δεν το ξέρω υπό την ιδιότητά μου ως αρχιτέκτονος και μέλους του οικομός, διότι δεν εμπίπτει ένα τέτοιο φορητό εργοτέχνης στις ιδιότητες. Απλώς από τη γνώση μου και τα διαβάσματά μου γύρω από την... Γιατί είμαι, ας πούμε, βασικά... Η καριέρα μου ήταν αναστηλώση των προπηλαίων στην Ακρόπολη.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ξέρω,
1: ασχολούμαι
0: αυτό, ναι.
1: με όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και η ιστορία της τέχνης είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ. Και το, πώς να το πούμε, mm-hmm. το πέτασμα του Μπαγιέ είναι ένα από τα πολύ γνωστά, κυρίως για την κεντητική τέχνη, δεξιοτεχνία μάλλον, και την απεικόνιση αυτών των σκηνών από μια ιστορία, η οποία εδώ που τα λέμε είναι μια ιστορία προπαγανδισμού της κατάληψης της Αγγλίας από τους Νορμανδούς.
0: Σωστά. Αυτό δηλαδή είναι. Να το πούμε τώρα λίγο πιο λαϊκά, κύριε Τανούλα, είναι και λίγο προβοκατόρικο τώρα να πηγαίνει ένα τέτοιο έργο που διαφημίζει την κατάληψη από τους Νορμανδούς της Βρετανίας τότε, τον 11ο αιώνα, πότε έγινε, να εκτίθεται στη Βρετανία. Ε?
1: Εντάξει, δεν δηλαδή το διεκδικούν ως δικό τους. Η αλήθεια είναι...
0: Ποιοι το διεκδικούν ως δικό τους, πάλι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί πάλι?
1: Κοιτάξτε, το μόνο που σε όλα αυτά που έχω διαβάσει όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που θυμάμαι και τώρα λίγο τα ξεσκόνησα πριν, περιμένοντάς σας, είναι ότι αυτό που έχει, είναι, θεωρείται βέβαιο, δηλαδή είναι σχεδόν βέβαιο, είναι ότι έγινε από κεντίστρες της Αγγλοσάξονες, δηλαδή των Βρετανικών νήσων εκεί. Διότι αυτοί, λέει, είχαν τότε αναπτύξει μια τεράστια, ας πούμε, ικανότητα. Υπήρχαν πολλές κεντίστρες που κεντούσαν πολύ σπουδαία και ακόμα παίρνουν και παραγγελίες και από την Ευρώπη. Οπότε το να γίνει εκεί ήταν, τι έγινε. Δηλαδή οι Νορμανδοί κατακτούν την Αγγλία και βάζουν τις ντόπιες κεντίστρες να κεντήσουν ένα αφήγημα που εξυπηρετεί τη δική τους πολιτική ρητορική. Ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα, άρα, το καταλάβαμε τώρα.
1: Οι κυρίες, δεν ξέρω αν είχαν κιόλας πάρει θέση ότι ήταν, υπακούσαν στις...
0: και τι απεικονίζει, κατά κύριο λόγο, τι απεικονίζει, κυρία Τανούλα?
1: Απεικονίζει είναι το αφήγημα της κατάκτησης της Αγγλίας. Είναι μια ιστορία από ό,τι θυμάμαι, βασιλιάς της Αγγλίας που ήταν τιμωθάνατος έστειλε έναν εκπρόσωπό του και ήθελε να τον διαδεχθεί ένας Βίλιαμ που ήταν Βίλιαμ. Τώρα δεν ξέρω κι εγώ.
0: Καλά,
1: γιατί όλα
0: απλώς,
1: τα άρθρα είναι στην αγγλικά,
0: ξέρετε τι, γιατί
1: και
0: σας
1: δεν ξέρω
0: ρωτώ
1: αν έχουν και ονόματα Γκιγιόμ, που είναι το αντίστοιχο γαλλικό.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, εγώ διαβάζω, ας πούμε, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ταπιτομάνια, ταπισερομάνια ανά την Ευρώπη και πηγαίνουν σχολεία, επισκέπτες, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο που το εκθέτει πάλι είναι διπλά ωφελημένο, γιατί μιλάμε για ένα ο πολύς ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα μπορεί να μην είχε ακούσει καθόλου για το κέντημα της Μπαγιέ και ήρθε, όπως λέτε τώρα, στην επικαιρότητα και λόγω της αναφοράς του στο άρθρο του Πρωθυπουργού ή του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου. Οπότε προφανώς έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον, προφανώς.
1: Να σας πω, έχει πολύ μεγάλο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον και βεβαίως και ως εργοτέχνης είναι, δηλαδή γνωρίζουμε πόσα υπήρχαν τέτοια κεντήματα και έτσι. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Φαίνεται ότι του λείπει μάλλον το τελικό, δηλαδή η τελική σκηνή της νίκης, της τέψης του Γουλιέλμου, ξέρω εγώ, που αυτή ήταν, γι' αυτό έγινε όλη η ιστορία. Αυτό λείπει. Δεν ξέρω αν υπήρχε, αλλά πιθανότητα έχει φύγει. Δηλαδή αν βρεθεί κάπου είναι ήδη κομματιασμένο.
0: Κατάλαβα.
1: Απ' την άλλη μεριά, ναι, είναι κάτι, ξέρετε τι γίνεται, ότι φαντάζομαι ότι η διεκδίκηση της Αγγλίας είναι μέσα στο πλαίσιο όλης αυτής της η πολιτική, ας πούμε, πολύ συχνά χρησιμοποιεί τα έργα τέχνης και τα μνημεία ως για να εξυπηρετήσει την πολιτικές επιδιώξεις.
0: Βεβαίως.
1: Και την πολιτική ρητορική.
0: Έχετε δίκιο.
1: Επίσης στους εθνικισμούς και διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Είναι η πολιτιστική διπλωματία που λέμε, που μπορεί να γύρει προς την πλευρά τη θετική, μπορεί να έχει όμως και αρνητικές.
1: Δηλαδή, αν κάποτε επιτευχθεί να επιστρέψουν τα μάρμαρα της Ακρόπολης στην Αθήνα, αυτό θα είναι κάτι που θα το πιστωθεί βεβαίως η κυβέρνηση, που θα είναι κάτι θετικό. Με την έννοια αυτή, φαντάζομαι ότι και η αγγλική κυβέρνηση, η αγγλική ομάδα, τέλος πάντων, η οποία κατόρθωσε να κάνει το deal, ας πούμε,
0: τη
1: διαπραγμάτευση με τους άλλους, θέλει να το χρησιμοποιήσει προς οφελός της.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα αυτό να τα συζητάμε. Νομίζω πως ναι, είναι ωραία και γενικότερα όλα αυτά τα κομμάτια, δάνεια, παίρνω, παίρνει, σου δίνω κλπ.
1: Είναι μεγάλο λυσμερίσι, ναι.
0: Ναι, είναι, πολύ, είναι. Ναι, ναι. Και πολλά τα λεφτά, κύριε Τανούλα, για να κατέβουμε λίγο κατηγορία.
1: Σωστά,
0: είναι, τελικά σωστά. Είναι τρομερά τα κέρδη για το μουσείο που εκθέτει τέτοιου τύπου εκθέματα.
1: Ακριβώς έτσι, ναι.
0: Πολύ
1: ναι,
0: σας
1: ναι.
0: Ευχαριστώ,
1: εγώ
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, γεια σας και πάλι εδώ είμαστε μετά την μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων στις 5.30, Earth News Radio 105.8, μαζί μας και η Φωνή της Ελλάδας. Βλέπω λοιπόν λίγο νωρίτερα στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απίφθινε το δικό του χαιρετισμό και μια σύντομη ομιλία και τώρα ο Σιν Τζινπίνγκ, ο ομολογός του Κινέζος ηγέτης, παρουσιάζει τη δική του ατζέντα. Όλα τα θέματα αφορούν ενέργεια, δασμούς και εμπόριο, αυτά δηλαδή που τους καίνε όπως καταλαβαίνετε, και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα όσα λέγονται εκεί. Νωρίτερα συνομιλούσαμε με τον κύριο Τάσο Τανούλα, μέλος του Συμβουλίου ΙΚΟΜΟΣ και τέος πρόεδρος του και πρόεδρο του οργανισμού, υπεύθυνος για τις εθνικές υποθέσεις που αφορούν στα μνημεία και τις τοποθεσίες τους. Η όλη ιστορία ήταν αυτή, το κέντημα της Μπαγιέ, η ταπισερή της Μπαγιέ, αυτό το συγκλονιστικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει χρονολογείται στον 11ο αιώνα, μεσαιωνικού δηλαδή, μεσαιωνικής χρονολόγησης, και το οποίο αυτή τη στιγμή έχει δοθεί ως δάνειο από τη Γαλλία στην Βρετανία, εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο και θα εκτίθεται για περίπου 10 μήνες. Γίνεται μεγάλος χαμός, ουρές ολόκληρες επισκεπτών, σχολείων, φορέων κτλ. Και μάλιστα από ό,τι είχα διαβάσει, επειδή είναι ολόκληρο 70 μέτρα όλο αυτό και δείχνει και τη μάχη του Hastings και την ήττα τελικά της Βρετανίας, την κατάκτηση της Βρετανίας από τους Νορμανδούς, υπάρχουν και πολλές περιγραφές της πολεμικής ζωής, των στιγμών ανάπαυσης. Δηλαδή μόνο αυτό το σημείο θα έλεγα ότι είναι λίγο κοινό με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Και συζητούσαμε λοιπόν με αφορμή το άρθρο του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Κυριάκου Μητσοτάκη, συγγνώμη, στην εφημερίδα The Guardian, σχετικά με το ότι δεν διαμελίζεται, όπως δεν διαμελίζεται, δεν κόβεται σε κομμάτια αυτό το κέντημα για να μεταφερθεί ας πούμε το μισό ή το 1/3 σε ένα άλλο μουσείο, σε μια άλλη χώρα, ώστε να εκτεθεί εκεί αποσπασματικά. Έτσι δεν γίνεται και με τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία ακριβώς την αντίθετη πορεία, την αντίστροφη πορεία έχουν ακολουθήσει. Δηλαδή είναι διαμελισμένο αυτή τη στιγμή το μνημείο, εκτίθενται μια χαρά, το μια χαρά σε πολλά εισαγωγικά, στο Βρετανικό Μουσείο ως δικό του κτήμα και υπάρχει η άρνηση να επανέλθουν και να ενωθούν, αυτό είναι στην ουσία, η επανένωση των γλυπτών με το ίδιο το μνημείο, δηλαδή τον Παρθενώνα. Αγαπητέ μου Χρήστο, σας ευχαριστώ για τη διευκρίνηση. Εγώ δεν είπα ότι έκανε σύνδεση, παραλληλισμό των έργων έκανε. Άμα διαβάσετε το άρθρο, μοταμό, λέξη-λέξη, έκανε και πολύ καλά έκανε. Αλλά με αυτή τη λογική, με το διαμελισμό που είπατε, ότι και ήταν πολύ παραστατικό αυτό. Λέει λοιπόν ο Χρήστος, ο ακροατής μας, ότι θα ήταν τραγικό να διαμελίσει ή να κλέψει κάποιος κομμάτι από το κέντημα, που είναι ένα ενιαίο έργο. Το ίδιο ισχύει για τον Παρθενώνα, σε πολύ υψηλότερο βαθμό βέβαια. Θα συμφωνήσω για τον υψηλότερο βαθμό, από άποψη βέβαια και χρονολόγησης και αρχαιολογικής και ιστορικής αξίας. Το αν για μας, τους Έλληνες, τον ελληνισμό γενικότερα, είναι μια υπόθεση εθνική και σοβαρή, είναι και αυτό πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Και ακόμα και ο Angel, το λέω γιατί δεν το έχω ότι θα το έλεγε, λέει μπράβο στο Μητσοτάκη για το συλλογισμό, αν τον σκέφτηκε ο ίδιος. Δεν ξέρω. Υπάρχει ολόκληρη ομάδα διαπραγμάτευσης, έχει γίνει και προς τα έξω, όπως ξέρετε, διασύνδεση και με γραφεία που ασχολούνται με το θέμα του επαναπατρισμού και της επανένωσης αρχαιολογικών κοιμηλίων κλπ. Γεράσιμε, μήπως γνωρίζουμε ποιος είναι ο κειμενογράφος του άρθρου του Πρωθυπουργού? Το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω, αλλά δεν θα το έλεγα κιόλας, ούτε έχει σημασία. Τι άλλο, πού είμαστε? Είχαμε λοιπόν αυτή τη live συνάντηση ανάμεσα σε Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, τον οποίο τον βλέπω ακόμα να μιλάει στο Βήμα εκεί στο Λευκό Οίκο. Νομίζω ότι αυτός ο ηγέτης είναι ο μόνος τον οποίο σέβεται τόσο πολύ και κάθεται τόσο φρόνημα, αν τον δείτε και από τη γλώσσα του σώματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τους λόγους.

0: Στο μεταξύ γυρίζουμε σελίδα, όπως λέμε. Γυρίζουμε σελίδα γιατί η σελίδα και τα κεφάλαια που τώρα τελευταία διαβάζουμε λίγο περισσότερο και ασχολούμαστε δυστυχώς με μια πολύ οδυνηρή αφορμή, δηλαδή το θάνατο ενός διάσημου προσώπου, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη, έχουν να κάνουν με το βιβλίο που ονομάζεται «Δημόσια υγεία, υγεία και ευζωία, μακροζωία, ελιξίρια νεότητας». Το πάω και λίγο πιο μακριά. Και επειδή και διαβάσαμε πολύ και ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε και ασχολούμαστε, όχι βέβαια όπως έχω ξαναπεί με τη λογική της κλειδαρότρυπας ή των ροζ ή άλλων αποκαλύψεων, πολύ μακριά από μας όλα αυτά, αλλά με τη λογική του πώς μπορεί η επιστήμη με το έψιλον κεφαλαίο να βοηθήσει τον άνθρωπο ακόμα και σε θέματα που δεν άπτονται μόνο της παθολογίας, δηλαδή όταν είναι άρρωστος να τον βοηθήσει να γίνει καλά με μια εγχείρηση, με μια φαρμακευτική αγωγή, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν πιθανόν με την ποιότητα ζωής, με την επιμήκυνση της, της βιολογικής ας πούμε ύπαρξης και γιατί όχι και της ευζωίας, της ευεξίας. Μαζί μας είναι η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, διδάκτορ Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι μεγάλη μας τιμή. Καλησπέρα σας.
1: Χαρά δική μου και τιμή και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κυρία Χατζιανδρέου, πραγματικά φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή είστε σε αυτό το αντικείμενο αφιερωμένοι, με όλα αυτά που ακούτε και διαβάζετε τον τελευταίο καιρό γύρω από την τραγική υπόθεση Μαζονάκη, κάνετε τις δικές σας σκέψεις, αν θα θέλατε, είτε επί του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης υπόθεσης, είτε γενικότερα, να μοιραστείτε μαζί μας αυτές τις σκέψεις.
1: Βεβαίως και με χαρά, και δυστυχώς είναι μια πολύ κακή αφορμή που δεν θα έπρεπε να υπήρχε καταρχήν. Είναι ο χώρος, καταρχήν δεν χρησιμοποιούμε πια επιστημονικά τον όρο αντιγύρανση και ελιξίριο. Μιλάμε για την υγιή μακροζωία, γιατί υπάρχει πια καταγεγραμμένο και τεκμηριωμένο ότι κατά μέσο όρο ζούμε στην Ελλάδα, αυτό μετρημένο, γύρω στα 11 χρόνια μεταξύ προσδόκιμου επιβίωσης και προσδόκιμου υγιούς ζωής. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό όπου είναι περίπου 11 χρόνια που θα το περάσουμε με μειωμένη λειτουργικότητα, είτε σωματική είτε ψυχική. Αυτό το κενό είναι που έρχεται καταρχήν να συμπιέσει ο χώρος επιστημονικός που δημιουργείται σιγά σιγά με όλη αυτή την ραγδαία εξέλιξη που έχουμε στην επιστήμη και στην AI και στην τεχνητή νοημοσύνη, και ξέρουμε πια πολλά πώς μπορούμε να συμπιέσουμε αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Μιλήσατε για ευζωία πριν. Είναι ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Να ζήσουμε καλύτερα, ναι, όσο μπορούμε περισσότερο.
0: Είναι το ζητούμενο. Και επιτρέψτε μου να πω, είναι και θεμητό. Δηλαδή, γιατί
1: απολύτως
0: να καταδικάσουμε. Έτσι δεν είναι, γιατί να καταδικάσουμε.
1: Επιστημονικά
0: θεμητό. Γιατί να καταδικάσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν, αν θέλετε, εδώ πάμε, είναι και λίγο ταξικό το θέμα, δική μου διατύπωση, που έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να μπορέσει να γίνει και κτήμα για περισσότερους ανθρώπους, έχουν λοιπόν τη δυνατότητα την οικονομική να πάνε στους ειδικούς, σε εσάς τους επιστήμονες, και να πούνε ότι ξέρετε, εγώ μπορώ να κάνω αυτό, θέλω να κάνω αυτό. Αυτό το κενό που το είπατε πολύ ωραία, το κενό, εσείς συμπιέζετε το κενό. Αλλά από εκεί
1: θα διαφωνήσω μαζί σας.
0: Πείτε μου.
1: Ευχάριστα.
0: Ναι, γιατί, παρακαλώ.
1: Γιατί αυτά που γνωρίζουμε, και εδώ είναι η παρανόηση, έτσι, αυτά που γνωρίζουμε τεκμηριωμένα, επιστημονικά δυνατά, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό πράγματα που μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα της ζωής μας, χωρίς να χρειαστεί αυτά τα δίθεν, σε μεγάλο βαθμό και αυτό, δίθεν παρεμβάσεις όπως οι πλασμαφαρέσεις και οι ενδοφλέβιες ενέσεις πεπτιδίων και όλα τα άλλα τα δίθεν, mm-hmm, και το λέω με κεφαλαία δίθεν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι απόλυτα τεκμηριωμένο πια ότι με 5 πυλώνες που είναι στο χέρι μας σε μεγάλο βαθμό να τους επηρεάσουμε, όσο μπορεί ο καθένας,

0: σχέσεων. Μάλιστα. Ύπαρξη ενός σκοπού στη ζωή. Mm. Όσοι ξυπνάνε το πρωί με ένα σκοπό στη ζωή τους και έχουν κοινωνική σύνδεση, έχουν πλεονεκτήματα και ζουν περισσότερο από αυτούς που δεν το έχουν.
1: Εγώ τα σημείωσα,
0: δεν το λέω έτσι,
1: εγώ τα σημείωσα και τα πέντε. Εννοείται, κυρία Χατζηανδρέου, είμαι σίγουρη ότι δεν το λέτε έτσι, διότι από το πανεπιστήμιο που προέρχεστε και από το Ινστιτούτο δεν θα τα λέγατε έτσι. Άρα πέντε πράγματα που αν κάποιος προσπαθήσει να τα υπηρετεί σωστά μπορεί να τον βοηθήσουν. Ύπνος, σωστός ύπνος, διατροφή, διαχείριση στρες.
0: 6 με 8 ώρες τη μέρα με συνέπεια την ώρα που πέφτουμε για ύπνο και πότε ξυπνάμε, παίζει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο. Η σωστή διατροφή, η γνωστή μεσογειακή μας, αυτή που είχαμε παλιά με λίγο κρέας, πιο πολύ και ψάρια και πολλά λαχανικά και φρούτα. Ξέρετε, είναι τα φυτά για να αντισταθούν στους... έχουν και τα φυτά τους εχθρούς τους, έτσι, από τα έντομα και όλων των ειδών. Παράγουν ορισμένες ουσίες που είναι προστατευτικές. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, όταν τα τρώμε εμείς αυτά τα φυτά, ενεργούν για μας προστατευτικά. Είναι καταπληκτικό, το βρίσκω υπέροχο, γιατί είναι τα superfoods που στην κυριολεξία με αυτά τα αμυντικά συστήματα που τα παίρνουμε από τα φυτά μπορούμε να επηρεάσουμε τη δικιά μας τροχιά.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα, όπως και αυτό το περικίνησης μας έλεγε εδώ, το έχω πει πολλές φορές στους ακροατές, κυρία Χατζηανδρέου, δεν πειράζει που μιλάμε λίγο βιωματικά, εγώ δηλαδή. Είχαμε έναν καταπληκτικό γιατρό εδώ στην ΕΡΤ, τον Χρήστο Πιέτρη, τον Αείμνηστο, ο οποίος μας έλεγε αυτό με την κίνηση. Λέει, ο άνθρωπος είναι βαδιστικό όν, μην κάθεστε στην καρέκλα, να σηκώνεστε και να πηγαίνω έρχεστε στην καθημερινότητά σας, έστω 3 δεκάλεπτα, 5 δεκάλεπτα, μην κάθεστε στην καρέκλα. Και άλλα πολλά. Αυτό με την κοινωνικοποίηση, ας πούμε, μου το είχε πει ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, για μένα προσωπικά, ότι μην κλίνεσαι, μην είσαι εσωστρεφής, μίλα με φίλους, βγες κλπ. Αλλά όμως... Τώρα θα γίνω λίγο η κακιά της ιστορίας, διότι αυτά είναι τα πολύ σωστά, τα αντιλαμβάνομαι και δεν είναι και πολύ εύκολο να τα τηρήσει κανείς, τουλάχιστον με διάρκεια και συνέπεια. Δεν είναι εύκολο.
0: Μια αλλαγή στη συμπεριφορά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και πάλι οι μελέτες έχουν δείξει ότι κάνοντας μικρά βήματα με συνέπεια και χτίζοντας πάνω σε αυτά τα μικρά βήματα, δηλαδή βάλε 10 λεπτά περπάτημα αντί 20. Κάν το επί 2-3 μήνες, θα σου γίνει συνήθεια.
1: Σωστά.
0: Μετά προχώρα παραπάνω.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αυτό είναι το μυστικό για να αλλάξουμε συμπεριφορά.
1: Όμως.
0: Δεν
1: όμως,
0: είναι εύκολο,
1: το ξέρω.
0: Αλλά υπάρχει τρόπος.
1: Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλο αλλά που το έφερε στη δημόσια συζήτηση τόσο πολύ ευρέως που νομίζω ότι το ξεχυλώσαμε. Σχετικά, καλά, ας πούμε ότι η πλασμαφαίρεση, τη μάθαμε όλοι, είναι μια απότερη θεραπεία για συγκεκριμένους λόγους κτλ. Ένα σωρό άλλες θεραπείες ή προτινόμενα, όχι ακριβώς σκευάσματα, που μπορεί να τα κάνουν γιατροί ή ιονοί γιατροί, δεν το ξέρω αυτό, εκεί τώρα είναι άλλο ζήτημα. Λέει ο άλλος, ο κοινός είναι τόσο μέσος πολίτης. Εγώ γιατί με το που πάω να κάνω κάτι κουράζομαι και ο τάδε ας πούμε ηθοποιός, καλλιτέχνης, αθλητής που έχει και κάποια ηλικία φαίνεται να είναι υπεράνθρωπος.
0: Ναι. Ναι.
1: Μήπως αυτός απευθύνεται σε ένα κομμάτι της επιστήμης, της ιατρικής στην οποία μπορεί να απευθυνθεί και του δίνουν πράγματα και του κάνουν πράγματα που φυσικά εγώ δεν έχω ποτέ την πρόσβαση σε αυτά.
0: Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια ελιξίρια. Και αν υπάρχουν, ξέρουμε ότι μπορούμε να διορθώσουμε τη μειωμένη ενέργεια. Αλλά αυτό απαιτεί η γνήσια ιατρική της μακροζωίας, ξέρετε, αρχίζει από την διάγνωση, από τη μέτρηση. Άρα πρέπει να μετρήσουμε σωστά, να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λείπει και μετά να πάμε να το συμπληρώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και σε αυτή την περίπτωση, όταν θα συμπληρώσεις, θα αισθανθείς και θα γυρίσεις στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, δεν γίνεται με το έτσι θέλω. Βλέπω τώρα, υπάρχουν διάφορα σκευάσματα που είναι και πολύ της μόδας και στους influencers και νέα
1: πολύ.
0: Παιδιά να πάνε να κάνουν ενέσεις ή να παίρνουν συγκεκριμένα. Δεν χρειάζεται και κυρίως δεν ξέρουμε τις μακροχρόνιες συνέπειες.
1: Ναι, αυτό
0: γιατί
1: ναι.
0: Ξέρετε ο οργανισμός μας.

0: δεν είναι καθετοποιημένος, είναι ένα ενιαίο βιολογικό σύστημα. Και όταν πειράζουμε κάτι, επηρεάζονται όλα. Λοιπόν, δεν ξέρουμε μακροχρόνια τι γίνεται με όλα αυτά και αυτός είναι και ένας από τους λόγους για την πλασμαθαίρεση που δεν, για το κομμάτι της μακροζωίας μιλάω,
1: ναι,
0: δεν υπάρχουν μελέτες που έχουν μετρήσει μακροχρόνια τι επίπτωση μπορεί να έχει όταν αλλάζεις το πλάσμα σου σε τακτική βάση.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι απλά πράγματα αυτά.
1: Όχι, και έχει μία λογική αυτό που λέτε. Έχει δηλαδή και αυτός που είναι και ο μη υποψιασμένος το καταλαβαίνει αυτό. Αν φτάνεις να κάνεις τόσο επεμβατικές ενέργειες και θεραπείες. Από την άλλη πλευρά, εσείς που είστε μία γιατρός και μία επιστήμον που πραγματικά νομίζω ότι δεν μπορείτε να αμφισβητηθείτε ως προς το βιογραφικό και την δραστηριότητά σας, πώς αντιμετωπίζετε το γεγονός ότι υπάρχουν εντός εισαγωγικών συνάδελφοί σας που διαφημίζουν και πραγματοποιούν τέτοιες θεραπείες?
0: Τι να πω τώρα, αντιδεοντολογικό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί υπάρχουν σε μας, ξέρουμε σαν γιατροί, το μαθαίνουμε αυτό, ότι υπάρχουν βαθμίδες τεκμηρίωσης για το κάθε τι. Για να μπει κάτι στην κλινική πράξη πρέπει να περάσει την καλύτερη και την πιο υψηλή βαθμίδα της τεκμηρίωσης μέσα από τις μελέτες. Και για όλα αυτά τα περισσότερα που ακούγονται, πιστέψτε με, η τεκμηρίωση είναι είτε πάρα πολύ χαμηλή, δηλαδή έχει γίνει σε ζώα και δουλεύει και υπάρχει και ένας βιολογικός μηχανισμός και βλέπουμε στα ποντίκια να κάνει θαύματα,
1: ναι, ναι,
0: αλλά δεν έχουμε τις αντίστοιχες μελέτες στον άνθρωπο.
1: Στον άνθρωπο.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα από όλα αυτά είναι χαμηλού επίπεδου ή και ανεπαρκής τεκμηρίωση. Και επειδή ο όρκος λέει, ναι, λέει να μην, το μη βλάπτην είναι πρώτο, πριν τη χρησιμότητα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν βλάπτουμε.
1: Τρομερό αυτό που λέτε. Ενώ ακούγεται απλό, είναι και τρομερό. Γιατί τελικά υπάρχουν οι σιρήνες του χρήματος. Καταλάβαμε
0: δεν
1: όλοι,
0: το συζητώ.
1: Καταλάβαμε δεν το συζητώ, όλοι δυστυχώς. Ότι, ναι, καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί επιτίδη που τελικά δήθεν στο όνομα της επιστήμης, αλλά παρόλα αυτά πουλάνε τέτοιες θεραπείες και υπάρχουν και πολλά θύματα βέβαια, έτσι.
0: Είναι, αν μπορούμε να είμαστε και λίγο χρήσιμοι και πρακτικοί,
1: ναι,
0: για τους ακροατές μας,
1: ναι,
0: θα έλεγα ότι όταν προτείνονται οτιδήποτε από τους γιατρούς, η ερώτηση πρέπει να είναι, είναι τεκμηριωμένο, είναι σε μελέτες, σε άνθρωπο. Μπορείς να μου εξηγήσεις, γιατρέ, τους κινδύνους και τις πιθανές παρενέργειες. Πρέπει να ζητάμε ενημέρωση, να μην φοβόμαστε να μιλήσουμε. Είναι υποχρέωση να έχουμε αυτές τις πληροφορίες πριν, για οτιδήποτε ιατρική πράξη.
1: Mm-hmm.
0: Όσο πιο πολύ όταν είναι στις αμφιλεγόμενες ή έστω με λυπή τεκμηρίωση.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ναι στην υγιή μακροζωία, όχι στην αγορά της ως προνόμιο, όπως πολύ σωστά γράφετε σε αρθρογραφία σας.
0: Είναι, ναι, δεν μπορείτε έτσι σε συνεδρίες. Σας είπα, είναι σε αυτή τη φάση ο τρόπος ζωής, το τι πίνουμε, πώς κινούμαστε, τι σκεπτόμαστε, πώς αναπνέουμε, σε τι περιβάλλον ζούμε, μπορεί να προσθέσει με το σωστό τρόπο έως και 12 και 14 χρόνια υγιού ζωής.
1: Λοιπόν, τώρα μας γίνατε πολύ συγκεκριμένοι και χαίρομαι γι' αυτό.
0: Και το επιπλέον είναι, για να μην τα, ναι, μιλήσατε και για ταξική, ναι, όλα τα καινούργια που έρχονται, γιατί έρχονται, πιστέψτε με, γίνονται μελέτες αυτή τη στιγμή και έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα που όταν θα είμαστε πια σίγουροι θα τα επικοινωνήσουμε.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν αυτά θα έρθουν, στην αρχή θα είναι ακριβά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα, με το πέρασμα του χρόνου, όπως η αποδικοποίηση του γονιδιώματος κόστιζε 100 εκατομμύρια και τώρα με 500 ευρώ μπορείς να κάνεις αποδικοποίηση του γονιδιώματος πλήρη, έτσι θα γίνει και με τις μελλοντικές θεραπείες που θα εισαχθούν, τι να σας πω, τα επόμενα 10-15 χρόνια.
1: Ναι. Φαντάζομαι ότι αναφέρεστε σε θεραπείες για τα πολύ σοβαρά νοσήματα που ως τώρα είναι σχεδόν μη ιάσιμα. Αυτό καταλαβαίνω και δεν αναφέρεστε και τόσο
0: θεραπείες,
1: πολύ.
0: Θεραπείες που δείχνουν μείωση, όπως είναι μια πρόσφατη, σε 6 βιολογικά ρολόγια που μετράνε με 6 διαφορετικούς τρόπους την βιολογική ηλικία και που έδειξαν σε πρώτο στάδιο μείωση βιολογικής ηλικίας και στα 6 ρολόγια. Που σημαίνει ότι έχουν πιάσει, μειώνουν την βιολογική ηλικία σε ένα φάσμα παραγόντων που επηρεάζει τη γύρανση.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό με τα 6 ρολόγια, να σας πω την αλήθεια.
0: Η βιολογική ηλικία μετριέται με ένα ρολόι, γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό. Η βιολογική ηλικία είναι η κυταρική μας ηλικία.
1: Μάλιστα,
0: έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο ρυθμός γύρανσης, mm-hmm, και σε τι βαθμό
1: γύρανσης
0: είναι.
1: Μπορεί εγώ να δείχνω 30, αλλά ή να είμαι 50.
0: Ναι. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα όργανά μας γερνάνε με διαφορετικό ρυθμό.
1: Ναι.
0: Αλλιώς ο εγκέφαλος, αλλιώς τα νεφρά, αλλιώς το σηκώτη.
1: Mm-hmm,
0: λοιπόν,
1: mm-hmm.
0: Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα ρολόγια που μετράνε την βιολογική ηλικία οργάνων και του οργανισμού. Υπάρχουν λοιπόν τώρα όλο και σε περισσότερες κλινικές μελέτες, μετράνε με αυτά τα βιολογικά ρολόγια τη βιολογική ηλικία για να δουν αν αλλάζει με την συγκεκριμένη παρέμβαση, είτε ένα χάπι είτε οτιδήποτε. Αυτή λοιπόν, και όσο πιο πολλά ρολόγια, επειδή σας είπα είμαστε πολύ πολύπλοκος οργανισμός, τόσο καλύτερο, γιατί δεν φτάνει ένα.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το πιο πρόσφατο έδειξε, που είναι τώρα σε κλινική μελέτη, ότι μείωσε σε 6 ρολόγια συστηματικά τη βιολογική ηλικία, που σημαίνει ότι έχει μία δράση, να το πω, αντιγυραντική, καθυστερώντας ή αναστρέφοντας τη γύρανση. Είναι ένα πολύ πρώιμο αυτό που σας λέω, αλλά είναι ήδη σε κλινική μελέτη. Άρα σε 3, 4, 5 χρόνια θα ξέρουμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Πόσο ασφαλές είναι και αν το πετυχαίνουμε αυτό.
1: Και αν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτό.
0: Μπορεί να είναι ακόμα πιο φθηνό. Ακριβώς, μα είναι φάρμακο.
1: Mm.
0: Αν είναι φάρμακο, άρα θα έρθει η ώρα που θα πάει να πάρει έγκριση.
1: Πω, κυρία Χατζηανδρέου, όσο πάτε και με τσιγκλάτε περισσότερο και όχι τίποτα άλλο, αλλά πάμε στις 6 παρα 5. Οπότε σας δεσμεύω, το βλέπω εδώ και στα απανοτά μηνύματα που στέλνουν οι ακροατές. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ λοιπόν σε αυτό το σημείο υποχρεωτικά θα διακόψω, αλλά δεσμεύομαι ότι θα σας ξαναέχουμε, συζητήσουμε πράγματα. Έχω σημειώσει εγώ πάρα πολλά και
0: με
1: απορίες.
0: Πολύ χαρά. Με πολύ χαρά, γιατί πρέπει να διασπείρεται η γνώση.
1: Βεβαίως.
0: Και όλοι έχουμε μία δύναμη στα χέρια μας να κάνουμε κάτι καλύτερο για μας.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Είναι δική μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

Πω, τώρα έχουμε λίγο, όλοι εδώ είμαστε λίγο, ξέρετε, τι ακούσαμε τώρα, τι μάθαμε. Είναι ωραίο να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα και μάλιστα από επίσημα χείλη, όχι από τίποτα, να μην πω χαρακτηρισμούς.

Όλα τα μηνύματά σας είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Angel, σε ευχαριστώ. Θανάση, και σένα πάρα πολύ που είσαι ακριβώς μέσα στο νόημα περί ελιξηρίων. Ο Γεράσιμος, ναι, βεβαίως και δεν είναι απόρριτα ονόματα, είναι γνωστοί, εγώ δεν τους ξέρω, δεν έχει τύχει να τους ξέρω. Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δημήτρη, δεν έχω προλάβει το θέμα Κόνιτσα, έχει όντως αναζωπηρωθεί, το είδα και εγώ πριν από 2-3-24 ώρα νομίζω, θα το κοιτάξω.

Καλησπέρα Βασίλη, χαίρομαι που ακούς και που προφανώς είσαι καλύτερα. Ηλιόλουστη και δροσερή η δράμα λοιπόν, πήραμε και την πληροφορία μας. Αν κάποιο μήνυμα δεν διάβασα είναι γιατί αυτή τη στιγμή η εφαρμογή Viber δεν ανταποκρίνεται, αυτό βλέπω εγώ μπροστά μου και με νευριάζει λίγο τέλος πάντων. Και τι άλλο, από το Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής. Ο Χριστός και η Παναγία, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μίλησε κινέζικα. Χουν χο σημαίνει συνεργασία. Αν το λέω σωστά, μπορεί να μην το προφέρω σωστά, σίγουρα δεν το προφέρω σωστά. Γκουνγκ χο σημαίνει συνεργασία. Είπε, ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος. Και ο Σι Τζιν Πινγκ είπε υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όχι, δεν μίλησε αμερικάνικα αυτός.

Λοιπόν, ήταν η κυρία Εύη Χατζιανδρέου, επειδή ρωτάτε, διδάκτορ δημόσιας υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, συνιδρύτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιούς Μακροζωίας και στενή συνεργάτης του κυρίου Γεωργίου Χρούσου. Είναι όλη αυτή η καταπληκτική ομάδα των επιστημόνων για την υγιή μακροζωία, λοιπόν. Σας αφήνω, σας χαιρετώ. Αναλυτικό δελτίο, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου. Εμείς πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Φιλιά!

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ, ό,τι ώρα σας βρίσκει εν πάση περιπτώσει η εκπομπή μας, η λέξη των άλλων, στη φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο. Στο μικρόφωνο η Βάσια Τζανακάρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Την προηγούμενη εβδομάδα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη σε Έλληνες δημιουργούς γεννημένους Σεπτέμβρη. Σήμερα αφιερωμένη σε ξένους σεπτεμβριάτικους καλλιτέχνες. Η αρχή έγινε με τον Benny King και το Stand By Me, συνδεδεμένο άρρηκτα με το βιβλίο του Stephen King που ενέπνευσε την ομώνυμη ταινία του Rob Reiner. Ο Stephen King, επίσης γεννημένο Σεπτέμβρη, έκλεισε πριν από τρεις μέρες, εσίως τα 79. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you.

Συνήθις ύποπτο σε αυτή την εκπομπή ο Nick Cave, ο Αυστραλός Nick Cave, γεννημένος 22 Σεπτεμβρίου του 1957, και εδώ τον ακούσαμε στο soundtrack από την ταινία «Μέχρι το τέλος του κόσμου» του Wim Wenders. Το τραγούδι ήταν ανάθεση του Wenders ώστε να παραπέμπει στην ταινία. Και ο Cave κατέληξε να φτιάχνει ένα διήγημα που θυμίζει διηγήματα του Raymond Carver. Και όπου στο τέλος φυσικά η αγάπη είναι η απόλυτη απάντηση. Από το Σεπτέμβρη δεν θα μπορούσε να λείπει και το αφεντικό. Και όταν λέμε το αφεντικό, εννοούμε τον Bruce Springsteen, γεννημένο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το Ghost of Tom Joad, που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι εμπνευσμένο από τον ήρωα του βιβλίου του John Steinbeck, Τα Σταφύλια της Οργής. Εδώ θα το ακούσουμε με τον Tom Morello, κιθαρίστα που έχει θητεύσει στους Rage Against the Machine και στους Audioslave. Και με το αφεντικό μοιράζονται την ακτιβιστική τους δράση και την αγάπη για τον άνθρωπο.

Πόσο χαρακτηριστική η κιθάρα του Μορέλο και πόσο δικό του το έχει κάνει αυτό το τραγούδι, σε σημείο να νομίζεις ότι δεν υπήρξε ποτέ σε άλλη μορφή. Λοιπόν, το Σάββατο που μας πέρασε, 19 Σεπτεμβρίου, ο Σίβερτ Χόγεμ, τραγουδιστής των Μαντρουγκάντα, η οποία είναι πάρα πολύ αγαπητή στην Ελλάδα, έδωσε μια εκπληκτική συναυλία στο Λυκαβητό, η οποία ήταν και sold out. Φυσικά τραγούδισε κάποια κομμάτια των Μαντρουγκάντα, αλλά και από τις δικές του προσωπικές δουλειές. Κάποια στιγμή λοιπόν, είναι πρέπει να πούμε και τρομερός στην αλληλεπίδραση με το κοινό, ο Σίβερτ, και σε μία από τις πολλές συνομιλίες του είπε λοιπόν κάποια στιγμή ότι ο Λέοναρντ Κόεν ήταν ο ήρωάς του από όταν ήταν 8 χρονών. Και πώς τον ενέπνευσε για να γράψει κάποια τραγούδια, και εν προκειμένου αναφερόταν στο Honey Bee. Νομίζω πως και η δική μου πρώτη επαφή με τον Λέοναρντ Κόεν ήταν σε εκείνη την τρυφερή ηλικία, μέσω του δίσκου I'm Your Man που έπαιζε συνέχεια στο πατρικό μου. Ο Λέοναρντ Κόεν γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου.

Βρισκόμαστε στα μισά περίπου της σημερινής εκπομπής «Οι λέξεις των άλλων». Είμαι η Βάσια Τζανακάρη και αυτή φυσικά ήταν η Pink Floyd, καθώς Σεπτέμβρη είναι γεννημένος και ένας εκ των ιδρυτών τους, ο Roger Waters. Σεπτέμβρη είναι επίσης γεννημένος ο frontman μιας άλλης πολύ επιδραστικής μπάντας, ο Freddie Mercury των Queen, που γεννήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη.

Αυτή ήταν η Amy Winehouse με το Back to Black. Η Amy Winehouse που έφυγε πολύ νέα και έζησε μια, καθώς λέγεται, μυθιστορηματική ζωή. Και σκεφτόμουν ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το μυθιστορηματική ζωή. Μπορεί να εννοούμε την πολύ ενδιαφέρουσα ζωή, τη ζωή με πολλά και καταιγιστικά γεγονότα και ανατροπές. Ενώ στην πραγματικότητα

πραγματικότητα μπορεί να είναι απλώς ένας εφημισμός για τη δύσκολη ζωή. Η Amy Winehouse πέθανε στα 27 της το 2011 και μπήκε έτσι στο Club 27, μια ανεπίσημη λίστα μουσικών, οι οποίοι πέθαναν στα 27 τους χρόνια. Ανάμεσά τους ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Jim Morrison και ο Kurt Cobain των Nirvana.

Αυτός ήταν ο Jarvis Cocker των Pulp, ένα από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της Britpop σκηνής της δεκαετίας του 90. Απαραγνώριστη βέβαια η ερμηνεία του Jarvis Cocker, δεν μπορεί κανείς να τον μπερδέψει με κάποιον άλλον. Και φέτος έχει ένα διαφορετικό ρόλο, καθώς είναι μέλος της κριτικής επιτροπής για το βραβείο Booker. Η βραχία λίστα του Booker Prize 2026 ανακοινώθηκε και από τα 163 μυθιστορήματα που υποβλήθηκαν απέμειναν 6. The End of Everything του M. John Harrison, The Disappearers του Marlon James, Black Bag του Luke Kennard, May We Feed the King της Rebecca Perry, The Things We Never Say της Elizabeth Stroud και John of John του Douglas Stewart. Έχει δύσκολη δουλειά να κάνει ο Jarvis. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι στην κριτική επιτροπή ήταν και η Sarah Jessica Parker, ηθοποιός από το Sex and the City. Παραμένουμε στη Βρετανία και στους ήρωες της Britpop και πάμε να ακούσουμε το σεπτεμβριάτικο Brett Anderson, τραγουδιστή των Σουέντ, σε ένα τραγούδι από τη σόλο πορεία του.

Παραμένουμε στη Βρετανία και για το τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, καθώς Σεπτέμβρη γιορτάζει τα γενέθλιά του και ο Liam Gallagher των Oasis. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε και το ντοκιμαντέρ Don't Look Back in Anger, σκηνοθεσίας Will Lovelace και Dylan Southern, το οποίο παρακολουθεί την περιοδία του 2025 του συγκροτήματος μετά την επανένωσή τους. Το τραγούδι βέβαια που θα ακούσουμε το τραγουδάει ο Noel, ο έτερος αδελφός Gallagher, αλλά θεωρώ πως αυτό είναι το σημαντικότερο τραγούδι των Oasis. Λυπάμαι πολύ, Liam. Το Don't Look Back in Anger, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι ένας άτυπος εθνικός ύμνος της Αγγλίας. Ένα τραγούδι που τραγουδιέται πάντοτε από τους οπαδούς της εθνικής Αγγλίας στα γήπεδα. Πρόσφατα το είδαμε και στο Μουντιάλ φέτος, στην ήττα της Αγγλίας από την Αργεντινή, αν θυμάμαι καλά. Ένα τραγούδι που στόχο έχει να εμψυχώνει καθώς τραγουδιέται. Κάπου εδώ λοιπόν η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ελπίζω ή του Σεπτέμβρη να σας κρατήσαμε ωραία συντροφιά και τα ξαναλέμε την άλλη Πέμπτη.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα, κοντά στην πύλη του Ανδριανού, προκαλώντας την κατάρρευση παλιάς κατοικίας. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο έφτασαν και δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλεια σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος στις αλλαγές, στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών, της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, την ενεργειακή συνεργασία, καθώς και την προώθηση μιας νέας τριμερού συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Τούρκο Πρόεδρο εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Ταγί Περντογάν, ο οποίος, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Χαρακτήρισε ως αντισημίτη το δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαντμάνι. Κανένα ψέμα δεν αναιρεί το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε βάρος του Νετανιάχου, δήλωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγί Περντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Στο ιατρείο της Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με την νομική σύμβουλο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος δηλώνει παράσταση υποστήριξης κατηγορίας της προφυλακισμένης γιατρού. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την 56χρονη, αναφέροντας ότι στο δημοφιλή τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη. Προειδοποίηση για όλο τον κόσμο. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός της χώρας και παρότρινε τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθεί το κόστος της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Σέβια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Μείνετε.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα η Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στην Ομογένεια. Κάθε Παρασκευή, σχεδόν κάθε Παρασκευή, μιλάμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, τον ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος αναφέρεται, μας μιλάει για την ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς και όχι μόνο. Και θα πάμε να τον συναντήσουμε, είναι εδώ στην Ελλάδα, έχει έρθει εδώ και μια-δύο εβδομάδες για διακοπές. Θα τον συναντήσουμε με ένα τραγούδι της Edith Piaf που επέλεξε η Ματίνα Κανελοπούλου, πολύ γνωστό ασφαλώς, το «Love on Rose».

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι της Edith Piaf, το La Vie en Rose, υποδεχόμαστε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται τις τελευταίες 1-2 εβδομάδες, έχοντας έρθει από την Αυστραλία, από την Μελβούρνη. Τον καλωσορίζω ακόμη μια φορά και τον καλημερίζω. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας ακόμη μια φορά.
1: Καλημέρα, αγαπητέ μου Δημήτρη, και σε σένα, στο τεχνικό προσωπικό, στις ακροάτες και ακροατές που μας ακούνε. Είτε είναι καλημέρα, είτε είναι καλό βράδυ, είτε είναι καλό απόγευμα, σε όλες τις εσχατίες του πλανήτη μας, να είναι όλοι γεροί, δυνατοί, ακμαίοι, με ψυχική, θα έλεγα, και σωματική αρμονία, όπως λέγω πάντα. Να είναι πάντα γεροί και δυνατοί. Ευχαριστώ για την ευκαιρία και πάλι που έχουμε σήμερα να απευθυνθούμε στην ελληνική διασπορά μας.
0: Κύριε Τάμι, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι η ιστορία των Ελλήνων της Διασποράς, της Κίνας συγκεκριμένα, στους οποίους αναφερθήκατε και την τελευταία φορά, ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για μία εκδήλωση, αυτή την εκδήλωση που ετοιμάζεται στον Παρνασσό, νομίζω, εδώ στον Φιλολογικό Σύλλογο στην Αθήνα, τις επόμενες μέρες, μια και το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών, του οποίου προείσαστε, είναι συνδιοργανωτής μαζί με την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Περί τίνος πρόκειται?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές εκδηλώσεις. Η μία εκδήλωση είναι από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, όπως πολύ σωστά είπατε, η οποία Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 40 χρόνια, λειτουργούσε το μοναδικό, θα έλεγα, τμήμα ή, αν θέλετε, μόρφωμα επικοινωνίες με τον απόδημο ελληνισμό, το περίφημο εκείνο Κέντρο Αποδήμων Μακεδόνων, το ΚΑΜ, το οποίο δυστυχώς διαλύθηκε, θα έλεγα, πολιτικά στα τέλη του περασμένου αιώνα, δηλαδή το 1999, περίπου 98. Στην προσπάθεια η νέα διοίκηση της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να αναβιώσει αυτό το κέντρο επικοινωνίας, το κέντρο, τη γέφυρα, θα έλεγα, μεταξύ της Μητροπολιτικής Ελλάδας και του Μητροπολιτικού Μακεδονικού Ελληνισμού με τους Έλληνες Μακεδόνες, και όχι βέβαια μόνο Μακεδόνες, αλλά όλους τους Έλληνες της Διασποράς, ίδρυσε πριν από 10 χρόνια το δίκτυο, όπως το αποκαλεί, το δίκτυο επικοινωνίας αποδήμων Μακεδόνων, και συμπληρώνει φέτος τα 10 του χρόνια. Ενώ το Ινστιτούτο Μακεδονικών Σπουδών συμπληρώνει 40 χρόνια λειτουργίας ως ακαδημαϊκού και ερευνητικού φορέα, όχι πανεπιστημιακού, ερευνητικού και ακαδημαϊκού φορέα, με εκδόσεις και συνέδρια. Και επομένως συμπίπτει να συνεορτάσουμε φέτος την άλλη Τετάρτη, 23 του μηνός, παρουσία των μελών της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Πανεπιστημιακών και πνευματικών, θα έλεγα, προσώπων της πόλης της Θεσσαλονίκης, αλλά έρχονται και από άλλες πόλεις, από τα Ιωάννινα, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θα έρθουν από το Πανεπιστήμιο της Θράκης, θα βρίσκονται εδώ συνάδελφοι. Συνεορτάζουμε λοιπόν αυτή την ευτυχή, θα έλεγα, ιστορική συνάντηση των δύο φορέων που ασχολούνται με την ελληνική διασπορά, και δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε ένα βιβλίο, το οποίο συλλογικό τόμο προς τιμή του επιφανούς, θα έλεγα, καθηγητή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, που ιδρυτή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στη διασπορά κυρίως, του Μιχάλη Δαμανάκη. Ο καθηγητής κ. Δαμανάκης θα έρθει και αυτός από την Κρήτη στην παρουσίαση του βιβλίου του και τον συνεορτασμό αυτών, τον πανηγυρικό. Και πρέπει να πω ότι ο τόμος αυτός, η ελληνική διασπορά, μελέτες προς τιμή του Μιχάλη Δαμανάκη, τον οποίον είχα την χαρά και την τιμή να τον επιμεληθώ, αποτελείται από 41 εισηγήσεις κεφάλαια, ένας τόμος περίπου 600 σελίδων, όπου επιφανίστηκε καθηγητές και ερευνητές από όλες τις υπήρους, από την Αφρική, την Ευρώπη, την Αμερική, την Ελλάδα, την Ασία, την Οκεανία, παίρνουν μέρος. Παίρνουν μέρος σε τρία διαφορετικά, θα έλεγα, επιστημονικά και διαφορετικά επιστημονικά μορφώματα. Το ένα είναι οι θέματα, οι άξονες, αν θέλετε. Το ένα είναι η ιστορία της ελληνικής διασποράς που πρωτοστατεί με ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο από τον ομότιμο καθηγητή της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού, τον Ιωάννη Χασιώτη. Ακολουθούν και άλλες εισηγήσεις επιφανών, όπως του Πριτάνιων του Παντίου Πανεπιστημίου, της κυρίας Σισμίνη Κρυάρη, της καθηγήτριας δηλαδή, του κυρίου Γεωργίου Κοντογιώργη, Πριτάνιων των Αθηνών, του κυρίου Μπαμπινιώτη, των Πατρών κλπ. Ο δεύτερος άξονας, ο θεματικός, αναφέρεται στην ελληνική γλώσσα, όπου αυτή διδάσκεται στη διασπορά και εντός της Ελλάδας, είτε ως μητρική γλώσσα, είτε ως δεύτερης, είτε ως τρίτης, ή ως ξένης γλώσσας δηλαδή, είτε ως πολιτιστικής γλώσσας, δηλαδή όπου δεν διδάσκεται απλά η γλώσσα, αλλά πίσω από κάποιες βασικές έννοιες και λέξεις ελληνικής προσφέρεται ο ελληνικός πολιτισμός. Είναι μια τελευταία, θα έλεγα, το τελευταίο χειρό που λέμε για ξένες, για αλλογενείς και αλλογλώσσους μαθητές, επειδή η διδασκαλία των ελληνικών είναι υποχρεωτική σε πολλά σχολεία κρατικά της Αυστραλίας, του Καναδά και άλλων πόλεων των Ευρωπαϊκών, όπου είναι δύσκολο να διατρίψουν στην ελληνική γλώσσα αμοιβώς, διότι δεν προσφέρεται για πολλές ώρες. Προσφέρεται όμως ως πολιτιστικό μάθημα, με αποτέλεσμα να μειούνται οι αλλογενείς μαθητές, μικροί μαθητές στον ελληνικό πολιτισμό διαμέσου της ελληνικής γλώσσας, γιατί η γλώσσα, όπως ξέρουμε, είναι και πολιτισμός. Και το τρίτο μέρος του βιβλίου αυτού αναφέρεται ακριβώς στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, δηλαδή πώς αλληλοαντιδρούν και αλληλοσυγχροντίζονται, θα έλεγα, οι πολιτισμοί, ο ελληνικός πολιτισμός σε σχέση με άλλους πολιτισμούς, και πώς μεταδίδεται αυτό το κράμα, θα έλεγα, η σύνθεση των πολιτισμών και ο ρόλος που μπορεί να έχει η σύνθεση των πολιτισμών στην εκπαίδευση του παιδιού, του ανθρώπου, διότι, όπως είπα και προηγουμένως, οι γλώσσες δεν είναι απλώς μέσα επικοινωνίας, είναι πολιτισμοί οι οποίοι μπορούν να διαδραστικά να επηρεάσει ο ένας τον άλλον. Άρα λοιπόν, στην εορταστική αυτή ατμόσφαιρα του μακεδονικού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το βιβλίο αυτό, το οποίο εξέδωσε ο Μιχάλης Σιδέρης, οι εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη, στην Αθήνα, με την ευγενή, θα έλεγα, πάντοτε συμβολή του Εθνικού Κέντρου Ερευνών, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ελευθέριος Βενιζέλος, του Παραρτήματος Οκεανίας και του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Μακεδονικών Σπουδών, αλλά και με την συναντήληψη χορηγών, όπως της Περιφέρειας Κρήτης και χορηγών της Ομογένειας της Αυστραλίας. Αυτά για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Δετάρτη. Στις 12 του μηνός, όπως πολύ σωστά το ανέφερε Δημήτρη, θα γίνει η εκδήλωση στον Παρνασσό, όπου θα ομιλήσει ο πρόεδρος του ιστορικού μας αυτού φιλολογικού συλλόγου Παρνασσός, που είναι ο αρχαιότερος λόγιος, θα έλεγα, οργανισμός, ελλαδικός οργανισμός. Ιδρύθηκε στα μέσα των τελευταίου, θα έλεγα, τετάρτου του 19ου αιώνα στην Αθήνα. Είναι ο παλαιότερος, ο αρχαιότερος οργανισμός μας, ο οποίος οργανισμός έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην διασπορά, ιδιαίτερα στην Ιαπωνία και στις χώρες στην Αμερική και λοιπά, όπου οι πρόεδροι, εκάστοτε πρόεδροι του Παρνασσού, ήσαν και επίτιμα μέλη ή οργανωμένα μέλη, θα έλεγα, της προβολής και διάθεσης του ελληνικού πολιτισμού, της λογοτεχνίας, της ποίησης κτλ. Επομένως, ο πρόεδρος, ο καθηγητής κ. Κωνσταντινόπουλος, θα σε συνεργασία με με το Διευθυντικό του Συμβούλιο και την κυρία Στέλλα Πριοβόλου, η οποία είναι και η πρόεδρος των ομότιμων καθηγητών της Αττικής, της Ελλάδας, ίσως θα μας δώσουν την ευκαιρία να παρουσιάσουμε και εκεί τον τόμο προς τιμή του Μιχάλη Δαμανάκη μέσα σε ένα διαφορετικό ακροατήριο, το οποίο θα είναι πάλι κυρίως μέλη του Συλλόγου του Παρνασσού, αλλά και του ιστορικού αυτού συλλόγου, αλλά και μέλη από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Αττικής και της Πελοποννήσου, θα έλεγα κυρίως, διότι όσοι δεν θα έρθουν από τα Γιάννηνα, Θράκη, στη Θεσσαλονίκη, θα καταλήξουν από την Πελοπόννησο, Αττική, Στερεά Ελλάδα και νησιά, θα καταλήξουμε μάλλον όλοι επαιτειακά εορταστικά στον Παρνασσό στις 12 του μηνός, ημέρα Τρίτη, του Οκτωβρίου. Νομίζω έτσι θα κλείσουμε την παρουσίαση του βιβλίου αυτού με τρεις παρουσιάσεις, οι οποίες θα γίνουν η πρώτη λοιπόν Θεσσαλονίκη, η δεύτερη θα γίνει στο Ρέθυμνο, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο, και νομίζω αυτή θα γίνει την Τετάρτη στις 7 Οκτωβρίου. Επομένως έχουμε τρεις μεγάλες παρουσιάσεις του βιβλίου και μας δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε για την ελληνική διασπορά, για τους Έλληνες δηλαδή και και ό,τι αυτοί δημιουργούν στις χώρες φιλοξενίας τους ή στις χώρες υποδοχής τους, όπως τις ονομάζουμε. Αυτή είναι η εκδήλωση την οποία αναφέρθηκε προηγουμένως.
0: Μάλιστα, είναι τρεις εκδηλώσεις, δεν είναι μία. Είναι μία στη Θεσσαλονίκη, μία στο Ρέθυμνο και μία στην Αθήνα. Έτσι, είχα την εντύπωση.
1: Ρέθυμνο και θα προηγηθεί η εκδήλωση του Ρεθύμνου για να ακολουθήσει και να κλείσουμε με τον Παρνασσό. Δικαίως θα έλεγα, διότι κατά την άποψή μου είναι ο μεγαλύτερος, ίσως ο αρχαιότερος, ο πλέον έγκυρος, μαζί με την Ακαδημία Αθηνών οπωσδήποτε, αλλά και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη δράση στην Βόρεια Ελλάδα από τη δεκαετία του 1930, όταν Πριτάνης και επιφανής πολιτικοί υπήρξαν μέλη και πρόεδροι της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Όπως γνωρίζουμε μέλη όπως ο Κακριδής, όπως ο Κυριακίδης, ιστορικά μέλη, ιστορικοί καθηγητές, οι οποίοι πραγματικά αποτελούν την βάση, θα έλεγα, την πνευματική βάση της πόλης της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα. Επομένως, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παρνασσός και Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών θα είναι οι φορείς οι οποίοι θα υλοποιήσουν αυτό το εορταστικό πρόγραμμα για την ελληνική διασπορά, και βέβαια θα τιμήσουμε και τον τιμόμενο καθηγητή, τον Μιχάλη Δαμανάκη.
0: Είναι ενεργεία καθηγητής ο κ. Δαμανάκη.
1: Είναι ομότιμος καθηγητής.
0: Ομότιμος, ναι.
1: Δημήτρη μου, είμαστε όλοι πλέον της τρίτης ηλικίας, πρέπει να πω.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εκείνο που πραγματικά τουλάχιστον μπορώ να πω είναι ότι, παρά το ότι κουβαλάμε πάνω μας εμπειρίες πολλών δεκαετιών, κάποιοι των 70 δεκαετιών όπως εγώ, άλλοι των 80, άλλοι των 90, βλέπουμε πόσο μάχημοι είναι και πόσο ενεργοί είναι. Και παίρνουμε παράδειγμα από τον κύριο Μπαμπινιώτη, ο οποίος συνεχίζει χαλκέντερος να προσφέρει υπηρεσίες για τη γλώσσα μας, για τον πολιτισμό μας, γενικότερα και στη διασπορά και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν το θέμα της ηλικίας ειλικρινά πλέον περνά σε δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Και αξιολογούμε την προσφορά, διότι για προσφορά πρόκειται, για προσφορά ομιλούμε και για προσφορά της ελληνικής διασποράς συζητούμε στο ραδιόφωνο.
0: Ασφαλώς. Κύριε Τάμι, μιλούσατε την τελευταία φορά για τους Έλληνες της Κίνας, έτσι δεν είναι?
1: Μπράβο, ναι.
0: Θα συνεχίσετε, φαντάζομαι.
1: Ναι, θα κλείσω σήμερα με την οικογένεια Παραδίση, την λαμπρή αυτή η οικογένεια Παραδίση, η οποία μας προσέφερε τρεις μεγάλους, θα έλεγα, τελματοδοκούς προσφοράς, έτσι τους αποκαλώ, τον Αλέξανδρο Παραδίση, τον Γεώργιο Παραδίση, και σήμερα θα μιλήσουμε για τον τελευταίο άρενα, τον Ιωάννη Παραδίση, και ήθελα να απλώς να υπενθυμίσω στις ακροάτριες και ακροατές μας ότι ο Γεώργιος Παραδίσης υπήρξε βασικός στέλεχος της Ομογένειας, ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας Τιεντσίν και Πεκίνου, άτομο το οποίο μας έδωσε με τη σύζυγό του δύο πολύ μεγάλες προσωπικότητες, και τον Αριστίδη Παραδίση και τον Όμηρο Παραδίση, δύο τέκνα του τα οποία έχουν φύγει από την ζωή πλέον, αλλά δύο τέκνα τα οποία προσέφεραν τεράστιες υπηρεσίες στην ελληνική διασπορά, είτε η Κίνα, Κάιρο, Αλεξάνδρεια και κυρίως την Μελβούρνη, όπου και εγκαταστάθηκαν μόνιμα. Ακολούθησε ο Αλέξανδρος Παραδίσης, ο οποίος, όπως θα θυμούνται προφανώς κάποιοι από τους, ακροατές μας, υπηρέτησε ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους του 12-13, τραυματίστηκε στη μάχη του Σκρά, παντρεύτηκε την κόρη μιας εύπορης οικογένειας από την Ανδριανούπολη, της οικογένειας Λαζαρίδη, την Μαρία, μια μορφωμένη κοπέλα, η οποία παντρεύτηκαν το ζευγάρι ο Αλέξανδρος και η Μαρία Λαζαρίδη, που ήταν κόρη πρόσφυγα Έλληνα από την Νότια Ρωσία, κατοικούσαν στο Τσεφού, και όταν απεβίωσε ο πεθερός του, ο Αλέξανδρος Παραδίσης ανέλαβε να διακονήσει, να φροντίσει, να προστατεύσει όχι μονάχα την οικογένεια την δική του, αλλά και την οικογένεια του πεθερού του, δηλαδή της πεθεράς του, την αδελφή της Μαρίας. Το σπίτι του, όπως είχαμε πει, έγινε το κέντρο του ελληνισμού, άνοιγε για τους Έλληνες της Κίνας, της Μαρίας. Το σπίτι του, όπως είχαμε πει, έγινε το κέντρο του ελληνισμού, άνοιγε για τους Έλληνες.

0: όπως είπαμε, επιστρατεύτηκαν και υπηρέτησαν στα ελληνικά πολεμικά πλοία στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ότι τόσο ο Ηλίας όσο και ο Στέφανος συμμετείχαν στην σημαντική εισβολή στην Νορμανδία. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο, όπως είχα πει, το οποίο είναι άγνωστο ακόμα όσον αφορά την έρευνα. Δεν έχουμε ερευνήσει ποιοι οι Έλληνες και πόσοι Έλληνες από την Διασπορά έχουν πάρει μέρος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα με τα αμερικανικά και συμμαχικά στρατεύματα στην εισβολή στην Νορμανδία και στην Βόρεια Ευρώπη. Και όπως έλεγα, αν θυμάμαι καλά, ο Στέφανος επέστρεψε στην Κίνα μετά την απελευθέρωση της Κίνας το 1945 από τους Ιάπωνες και την αποχώρηση βέβαια των Ιαπωνικών δυνάμεων, για να εγκαταλείψει τη χώρα τελικά το 1949 και εγκαταστάθηκε στο προάστιο της Νέας Σμύρνης, ενώ ο αδερφός του είχε την χαρά και την τιμή, θα έλεγα, να εργαστεί ως ιατρός. Ήταν και οι δυο τους απόφοιτοι από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και προσέφερε μεγάλες υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, στον κόσμο της Ελλάδος, στους ελλαδικούς συνέλληνες, δηλαδή στους Έλληνες της Ελλάδας, μέσα από νοσοκομεία και από το επάγγελμα, το αποστολικό θα έλεγα επάγγελμα του ιατρού.
1: Ήρθε λοιπόν, ο Ηλίας, κύριε Τάμι, ο Ηλίας ήρθε στην Ελλάδα?
0: Ναι, είναι στην Ελλάδα ήταν. Τώρα δεν γνωρίζουμε, δεν έχω επικοινωνία μαζί τους εδώ και περίπου 18 χρόνια. Προφανώς τα παιδιά τους, εγώ προβλέπω τα παιδιά του Ηλία και του Στέφανου πρέπει να βρίσκονται σίγουρα στην Αθήνα. Τώρα αν είναι στη Νέα Σμύρνη ή αν είναι σε άλλο προάστιο βόρειο των Αθηνών δεν το γνωρίζω, διότι πραγματικά η επαγγελματική τους καταξίωση και των δύο ήταν τέτοια που σίγουρα θα έχουν παράδοση στην μόρφωση για τα παιδιά τους και προφανώς για τα εγγόνια τους ακόμη. Επομένως είναι καλό να βρεθούν οι απόγονοι του Αλέξανδρου Παραδείση. Δεν πιστεύω ότι ο Αριστίδης Παραδείση, συγγνώμη, ο Γεώργιος Παραδείση, τα παιδιά του Γεωργίου Παραδείση, δηλαδή ο Αριστίδης και ο Όμηρος, να έχουν παιδιά τέκνα. Είναι όλα στην Αυστραλία. Ναι. Να περάσουμε, εάν μπορούμε, στο τελευταίο αγόρι, στο τελευταίο παιδί, αν θέλετε, με την έννοια του αγοριού, πάντοτε, όπως το συνηθίζουν οι Έλληνες, κυρίως οι ελλαδικοί, ο οποίος Ιωάννης Παραδείσης μετακόμισε, ήταν ο τελευταίος από τα αδέλφια. Είχαν και τρεις αδερφές δηλαδή, πρέπει να πούμε, η Μαρία, η Ελένη και η Κατερίνα. Ήταν τρία αγόρια λοιπόν, τρία κορίτσια, για τα οποία τουλάχιστον αναφέρομαι εγώ στην εξέλιξη της ιστορίας των Ελλήνων της Κίνας. Ο Ιωάννης Παραδείσης λοιπόν είχε μια διαφορετική πορεία από τα δύο του αδέλφια, του Γεωργίου, τον Γεώργιο και τον Αλέξανδρο. Εγκαταστάθηκε αρχικά στο Τσεφού και στη συνέχεια στο Τιεντζίν, το οποίο είναι στην γειτονική, θα έλεγα, τότε επαρχία του Χοπέχ. Βέβαια τα ονόματα τα οποία δήλω, το Τιεντζίν παρέμεινε, το Τσεφού έχει άλλο όνομα σήμερα στην σύγχρονη Κίνα, αλλά διατηρεί και το παλιό του όνομα, και εγκαταστάθηκε, πήρε μαζί του τις αδερφές του, Μαρία, Ελένη και Κατερίνα, τις οποίες και γυροκόμησε, θα έλεγα, είναι κακός όρος, δεν το χρησιμοποιώ συνήθως, λέω πάντα τις διακόνησε, χρησιμοποιώ έναν εκκλησιαστικό όρο, δεν τις φρόντισε, την Μαρία, την Ελένη, λοιπόν την Κατερίνα. Και τι έκανε αυτός ο πραγματικά, θα έλεγα, ακατάβλητος Έλληνας της Κίνας, ο Ιωάννης Παραδείσης, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι σχεδόν βρέφος έφτασε στην Κίνα στα 1800 περίπου, στα 1901-1902, και ενώ ήρθε ως βρέφος εδώ, κατά συνέπεια δεν είχε την ευκαιρία να αποκτήσει εγκύκλια παιδεία αναπτυγμένη, αλλά τι έκανε, ήταν άνθρωπος βιβλίου. Άτομο το οποίο, παρά το γεγονός ότι δεν πήγε στο γυμνάσιο όπως πήγαν τα αδέρφια του, παρά το γεγονός ότι ήταν ξαδέρφια του και η άνεψή του, τι έκανε,

0: αγόρασε ένα βιβλιοπωλείο. Όπως είναι ο Μαυροϊδάκος, ο περίφημος, κατά τη δικιά μου εκτίμηση, ο περίφημος Γιάννης Μαυροϊδάκος, ο οποίος έχει το Library Guec στο Παρίσι, το μοναδικό βιβλιοπωλείο, ελληνικό βιβλιοπωλείο που έχουμε στη Γαλλία.
1: Δεν το ήξερα, κύριε Τάμι, πού είναι αυτό το Library Guec?
0: Είναι στο Λαντρεβί Δεσμός λέγεται, είναι στο Παρίσι, στο κέντρο του Παρισιού. Είναι ένα κέντρο, ένα βιβλιοπωλείο στο οποίο πέρασε ολόκληρη η αντιστασιακή Ελλάδα του Παρισιού από εκεί. Ήταν ένας δαιμόνιος, θα λέω, και ανήσυχος άτομο του κινηματογράφου, της τέχνης τελικά και του βιβλίου. Νομίζω ότι εγκαταστάθηκε το 1972 στο Παρίσι. Νομίζω ότι μπορώ να σας στείλω το τηλέφωνο του, πάλι μια συνέντευξη. Πρόκειται για πολύ σοβαρή προσωπικότητα.
1: Ναι, το βλέπω εδώ πέρα τώρα.
0: Το Library Δεσμός έχει αγοράσει ένα τετραόροφο κτίριο, το οποίο το έχει μεταβάλει σε κέντρο ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού.
1: Στο ΣΥΤΕ είναι. Στο ΣΥΤΕ. ΣΥΤΕ International Universitaire.
0: Ναι. Ο Μαυροϊδάκος λοιπόν ήταν το στέκι, το Library Δεσμός ήταν το στέκι του ελληνισμού, του διανοητικού ελληνισμού, του αντιστασιακού ελληνισμού, των εξορίσεων κατά τη διάρκεια της επταετίας και ό,τι ακολούθησε στη συνέχεια. Το ίδιο έκανε και ο Γεώργιος Παραδίσης, όχι βέβαια στο Παρίσι, αλλά που το εγκατέστησε στο TNG, στο επίνιο δηλαδή της Κίνας και του Πεκίνου, θα έλεγα, ουσιαστικά, και εισήγαγε βιβλία αποκλειστικά από τη Γαλλία. Δηλαδή, ο μεν ένας ήταν στη Γαλλία και προήγαγε το ελληνικό βιβλίο, ο δε Ιωάννης Παραδίσης ήταν στο TNG, δίπλα στο Πεκίνο, και αυτός μέσα από το βιβλιοπωλείο του προήγαγε τα βιβλία από τη Γαλλία, βιβλία που είχαν σχέση με την διαφώτιση, βιβλία που είχαν σχέση με τον ευρωπαϊκό δυτικό πολιτισμό. Προσπαθούσε βέβαια να προαγάγει επίσης ό,τι υπήρχε γαλλόγλωσσο βιβλίο που αναφερόταν επίσης στην Ελλάδα, με τον Κοραή και όλους όσοι πραγματικά συνυπήρξαν στην Γαλλία από τα εδώ και 200 περίπου χρόνια. Το βιβλιοπωλείο λοιπόν του Παραδίση ανήκει αρχικά σε έναν άλλον έπικο. Το όνομα της, το επώνυμο του δεν μπορέσαμε να το εντοπίσουμε στα αρχεία, εντοπίσαμε στη συμβολιογραφική πράξη σε σημείωση με το χέρι προφανώς του ιδίου του Παραδίση του Ιωάννη, ότι η κόρη, η οποία ήταν και η διάδοχος του Έλληνα αυτού άπικου που είχε ιδρύσει το βιβλιοπωλείο Λαντρερή Φρανσέ, ονομαζόταν Κατερίνη και αυτή. Και από ό,τι βλέπουμε, από ό,τι διαβάζουμε στα αρχεία, ήταν μια εμπνευσμένη προσωπικότητα στην ευρύτερη περιοχή και γνωστή σε κύκλους της γαλλικής ελίτ, όπως και της αγγλικής ελίτ και της Κίνας. Και πρέπει εδώ να τονίσω για τις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι ο Γιάννης ο Παραδίσης, ο Ιωάννης ο Παραδίσης, δεν είχε, όπως είπαμε, εγκύκλιο εκπαίδευση. Ανήκε και αυτός στην πλειάδα των μεγάλων διαφωτιστών που δεν είχαν την τύχη να πάνε στο σχολείο, όπως ο Χέμιγουέι και πολλοί άλλοι, για τους οποίους αναφέρθηκα σε κάποια από τις εκπομπές μου. Όταν ήθελα να τονίσω πόσο σημαντική είναι η μάθηση η οποία πρέπει να προηγείται και δεν έχει καμία σχέση η διδασκαλία. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύεται πάρα πολύ με όλους όσοι έμαθαν γράμματα ως αυτοδίδακτοι, όσοι διάβασαν βιβλία, όσοι δεν χρειάζεται να πας στο σχολείο για να είσαι εγγράμματος.
1: Μα ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς, ίσως ο μεγαλύτερος.
0: Όπως είπαμε, ναι.
1: Είναι αυτός. Έτσι. Τώρα ξεχνάω το όνομα, δεν είναι ο Φαρενάιτ, κάποιος άλλος πρέπει να είναι. Αλλά είναι ένας από τους μεγαλύτερους φυσικούς όλο τον κόσμο. Πειραματικός, έτσι, ακριβώς επειδή δεν ήξερε να διαβάζει, ας πούμε, δεν ήξερε, δεν είχε πάει σχολείο.
0: Όχι, δεν ήξερε να διαβάζει, ήξερε να διαβάζει.
1: Ναι, συγγνώμη, λάθος δικό μου.
0: Στην περίπτωση του Αμερικανού μεγάλου νοβελίστα, όταν τον τίμησαν με το βραβείο, το προεδρικό βραβείο, του είπε ο πρόεδρος, δεν θυμόμαστε ποιος ήταν ακόμα, μιλάω για το Hemingway τώρα, ο οποίος του είπε τι θα ήθελες να σου χαρίσω για όλη την τεράστια προσφορά σου στην λογοτεχνία, στην τέχνη του να γράφεις και να κτλ. Και ο καημένος ο Hemingway του είπε να μου δώσετε το απολυτήριο του δημοτικού σχολείου, τιμητικά του είπε. Ναι. Λοιπόν, ας επανέλθω στον Ιωάννη, ο οποίος είπαμε όταν έφτασε ως βρέφος στην Κίνα το 1901-2, δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
1: Έχει σημασία, ναι.
0: Θα λέγω αυτά προφορικά. Ήτανε γνώστης και καλά διαβασμένος, αυτοδίδακτος άνθρωπος που μάθαινε εκτός από τα κινέζικα. Πρέπει να σας πω ότι έμαθε αυτές στην Ιαπωνική, την Γαλλική, γιατί είχε και το βιβλιοπωλείο του, και την Αγγλική, και ήταν εραστής του βιβλίου. Αγαπούσε δηλαδή με μανία το βιβλίο. Η σχολαστική του καριέρα ως ιδιοκτήτης Ευρωπαϊκού Βιβλιοπωλείου το 1941, στη διάρκεια δηλαδή του πολέμου, έπεισε τις τοπικές αρχές της Κίνας να τον διορίσουν ως διευθυντή της τοπικής δημοτικής βιβλιοθήκης του Τιεντσίν. Δηλαδή, ένας Έλληνας κατέστη διευθυντής της δημοτικής βιβλιοθήκης του Τιεντσίν το 1941, ο οποίος δεν είχε πάει ποτέ σχολείο στη ζωή. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική διάκριση ήταν αυτή για τον Ιωάννη Παραδείση και για την καριέρα του. Παρά λοιπόν όμως δυστυχώς την επιτυχημένη ακαδημαϊκή του καριέρα, ευτυχώς που είχε ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά δυστυχώς η οικογενειακή του ζωή, πρέπει να πω ότι ήταν μια τραγωδία ουσιαστικά. Αρχικά παντρεύτηκε μια Ελληνίδα πρόσφυγα από την Νότια Ρωσία, την Πινελόπη, η οποία ήταν κόρη Έλληνα πρόσφυγα από το Χαρμπίν. Όπως είχαμε πει παλιότερα, στο Χαρμπίν ζούσε μια πολύ μεγάλη ελληνική παροικία, οι οποίοι ήταν φυγάδες κυρίως και εξόριστοι από την Νότια Ρωσία. Η σύζυγός του, αυτή η Πινελόπη, δυστυχώς πέθανε κατά τη διάρκεια της γένας, όταν γεννούσε τον μοναχογιό του, τον Φίλιππο. Πρόκειται για μια τραγωδία, και οπότε ο Ιωάννης αναγκάστηκε μετά από μερικούς μήνες ή χρόνια ίσως να παντρευτεί μια Ρωσίδα για να προσφέρει την κατάλληλη φροντίδα στο γιο του, διότι ήταν φυσικά, όπως είπαμε, νήπιο. Κατάφερε όμως να επιβιώσει κάτω από δύσκολες συνθήκες στο Τιεντζίν. Επαναλαμβάνω, βρίσκεται δίπλα στο Πεκίνο, δηλαδή βρίσκεται δίπλα στην εξουσία, δηλαδή βρίσκεται δίπλα στην κεντρική κυβέρνηση της Κίνας. Δεν ήταν εύκολο να διακινήσει ξένο ευρωπαϊκό βιβλίο στα χρόνια που ακολούθησαν το 1945, δηλαδή με την εγκαθίδρυση εκεί του νέου καθεστώτος, το οποίο καθεστώς φυσικά είχε μια δική του η ιδιοτυπία στον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργήσει ως κομμουνιστικό κόμμα. Δεν ξέρω εάν έχουμε, για να καταλάβουμε τις μετακινήσεις και την κινητικότητα των Ελλήνων, δεν ξέρω αν σας έχω εξηγήσει ότι οι κομμουνιστικές δυνάμεις αρχικά είχαν ιτηθεί από τους εθνικιστές στο διάρκεια του 1927-1935, όταν ήταν ανταρτοπόλεμος, όταν και οι δύο δυνάμεις συγκρούονταν ως αντάρτες μεταξύ τους, ξέχωρα από την κυβέρνηση την κεντρική της Κίνας. Επομένως, αναγκάστηκε μετά να γίνει η μεγάλη πορεία των κομμουνιστών το 1935 και φυσικά έως το 1945, με αποτέλεσμα εκεί μετά τη μεγάλη πορεία προς το Γιανάν της επαρχίας Σανσί, από ό,τι θυμάμαι, όπου ο Μάο Τσετούγκ ανακηρύχθηκε εκεί ηγέτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1935. Και το 1936 ο Τσάνγκ Καϊσέκ συνελήφθηκε από τους παραγόντες του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, κρατήθηκε κοντά στο Σιάν για αρκετό καιρό, μέχρι να υπογράψει ότι θα σταματήσει την επιθετικότητα κατά των κομμουνιστών και θα ενωθεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στον κοινό πόλεμο εναντίον των Ιαπώνων. Και όταν ο κίνδυνος των Ιαπώνων τελείωσε, τα δύο αυτά, θα έλεγα, ιδεολογικά κύματα ανασυντάχθηκαν και πολέμησε ξανά το ένα το άλλο. Άρα αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες ζει ο Ιωάννης, κάτω από τις συνθήκες αυτές εργάζεται ο Ιωάννης Παραδείσης, ο οποίος αναγκάζεται το 1950 με τις γνωριμίες που είχε στο βιβλιοπωλείο του να στείλει το γιο του, το μοναχοπέδι του, δηλαδή και τη νέα του σύζυγο στο Λος Άντζελες, όπου ζούσαν οι συγγενείς της αείμνης της σύζυγου του, της πρώτης, της Πινελόπης. Και επομένως ο ίδιος του παρέμεινε στο Τιέντζιν και κάτω από το ολοκληρωτικό καθεστώς μέχρι το 1957, δηλαδή για 8 ολόκληρα χρόνια διατηρούσε το βιβλιοπωλείο του. Οι κινέζικες αρχές ήταν διακριτικά αρχικά, αλλά στη συνέχεια παρεμπόδιζαν ανοιχτά πλέον στην καθημερινότητα της λειτουργίας του βιβλιοπωλείου. Οπότε ανακρινόταν, να το πω ομά, όπως τουλάχιστον αποδίδεται στα αρχεία, στο αρχιακό υλικό, ανακρινόταν σχεδόν καθημερινά από τις κινέζικες αρχές για τις δραστηριότητες του, και έτσι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το βιβλιοπωλείο του και την Κίνα και να ζητήσει και αυτός άσυλο στο Λος Άντζελες. Όταν έφτασε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να έχει βίζα, διότι δεν λειτουργούσαν πλέον προξενία στην Κίνα και ελληνικές αρχές, ούτε μπόρεσε, ούτε ήταν τα βρετανικά ή τα γαλλικά τουλάχιστον κομιτάτα, θα ονομάσω έτσι, στην Κίνα, έφτασε χωρίς βίζα στο Λος Άντζελες, με αποτέλεσμα να συλληφθεί αμέσως και να φυλακιστεί για λίγους μήνες από τις αμερικανικές αρχές, διότι δεν είχε μαζί του τα έγγραφα που έπρεπε να έχει. Πριν τελικά αφαιθεί ελεύθερος εξαιτίας των παραστάσεων που έκαναν η σύζυγός του και φυσικά οι συγγενείς της πρώτης γυναίκας του, και κυρίως όμως διότι ένας Αμερικανός θα έλεγα αξιωματούχος, γερουσιαστής ήτανε. Δεν θυμούμε το όνομά του ακριβώς, διότι πρέπει να τρέξω σε άλλες σημειώσεις. Ένας γερουσιαστής Αμερικανός, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Κίνα μέσα με τις δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού, όταν εξελέγει γερουσιαστής αυτός ο αξιωματικός, ψήφισε νόμο να προσφέρεται καθεστώς μόνιμης διαμονής σε εξορίσεις. Δεν τους έδιναν αμέσως υπηκότητα, αλλά τους έδιναν καθεστώς μόνιμης διαμονής, όπως συμβαίνει στις χώρες υποδοχής μας, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Αμερική ακόμα και σήμερα. Η πράσινη κάρτα, όπως την ονομάζουν, εσύ έκανε στην Αμερική, θα τα γνωρίζεις αυτά.
1: Ναι, σαφώς.
0: Επομένως, πήρε το καθεστώς μόνιμης διαμονής και το καθεστώς αυτός δόθηκε σε όλους τους εξορίστους και φυγάδες από την Κίνα. Ο μοναχογιός του Γιάννη, ο Φίλιππος, ήταν βετεράνος και αυτός στον πόλεμο του Βιετνάμ, κληρώθηκε να πάει να πολεμήσει στον άδοξο αυτόν και θα έλεγα ατυχή πόλεμο για τους Αμερικανούς. Παντρεύτηκε και μεγάλωσε δύο παιδιά στο Λος Άντζελες, τα οποία ζουν από ό,τι πληροφορούμαστε, και 30 χρόνια αργότερα από την εγκατάστασή τους θυμήθηκε τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετώπισαν σε ένα γράμμα που βρήκαμε του Γιάννη, του Φίλιππου, του μοναχού, του Γιάννη Παραδείσου του Φιλίππου, προς τον ξάδερφό του στην Αριστίδη, στην Αυστραλία. Το γράμμα έχει ημερομηνία 1977.
1: 1,5 λεπτό έχουμε, κύριε Τάμι, απλώς το λέω.
0: Έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 1977 και λέει: την εποχή που με πήγαν με την αδελφή, γράφει ο πατήρα, ο Φίλιππος, συγγνώμη, ο Ιωάννης, την εποχή που με πήγαν με την αδελφή μου Ελένη και τον αδελφό μου Γιώργο από τη Σμύρνη στη Σιβηρία και στο Τσεφού, ασυνόδετος, ήταν ευρέφος τότε, δεν θα μπορούσα να ήμουν πάνω από 5-6 ετών, αλλά διατηρώ ακόμα μια πιο ζωντανή ανάμνηση του θανάτου της μητέρας μας, της αναχώρησής μας από τη Σμύρνη, του ταξιδιού μας στη Σιβηρία, της άφηξής μας στη Μαντζουρία, όταν είχαμε την πρώτη μας θέση στους Κινέζους με τα κουτσιδάκια τους και τον τελικό προορισμό μας στο Τσεφού. Όταν ο πατέρας είχε αποταμιεύσει αρκετά, ο Ηλίας Παραδείς, ο πατέρας των αγοριών, δηλαδή των κοριτσιών, όταν ο πατέρας μας είχε αποταμιεύσει αρκετά για να αποπληρώσει το δάνειο στον φίλο του, φανταστείτε τι εντυμότητα υπήρχε, ενώ θα μπορούσε να του είχε ξεχάσει το δάνειο. Ήρθε σε επαφή μαζί του, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να ανακτήσει τα κοσμήματα. Δηλαδή έδωσε πίσω τα χρήματα, αλλά δεν πήρε τα κοσμήματα που είχε βάλει ενέχειρο ο πατέρας του για να πάρει χρήματα να, να φύγουν τα παιδιά του να έρθουν στην Κίνα. Μόνο μετά το θάνατο της Πενελόπης, της σύζυγου του δηλαδή, της πρώτης, και τη δική μου, λέει, Οδύσσια, γράφει ο Γιάννης ο Παραδείσης, συνειδητοποίησα τι πρέπει να πέρασε ο καλός μας πατέρας. Πρέπει να χρειάστηκε φανταστικό θάρρος για να πάρει την απόφαση που πήρε να μας φέρει από τη Σμύρνη στην Κίνα. Και τελειώνει η επιστολή του Ιωάννη Παραδείση, και η αφήγησή μου για την οικογένεια Παραδείση θα τελειώσει εδώ, για να περάσουμε σε μια τελευταία οικογένεια, την οικογένεια του Γεράσιμου Αντίπα, και να κλείσουμε τις προσωπικότητες στην Κίνα πριν περάσουμε σε άλλα μέρη του κόσμου.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Φίλιππος Παραδείσης ζει σήμερα στο Λος Άντζελες, ξέρετε ή όχι?
0: Υπάρχει ο Φίλιππος Παραδείσης, αλλά νομίζω ότι είναι σε κάποια ηλικία πλέον, πολύ μεγάλη.
1: Ναι, σαφώς. Κύριε Τάμι,
0: σίγουρα ζουν στο Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα.
0: Όπως υπάρχει και μεγάλη και ενεργός, έλεγα, παροικία Ελλήνων-Κινέζων στο Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, να σε ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά. Συγγνώμη, βρήκα το Library Greg Desmos. Είναι στο 14ο αρρωνισμόν που λέμε περιφέρεια, στο πω έτσι, δεν ξέρω, του Παρισίου, των Παρισίων. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, σας χαιρετούμε.
0: Καλά.
1: Και καλή επιτυχία στην εκδήλωση που έχετε.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και όλους όσοι μας άκουσαν και τέλος πάντων μας κράτησαν παρέα στην αφήγηση αυτή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τάμι, ακόμη μια φορά. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ακούσαμε τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή. Συγγνώμη. Της ελληνικής ιστορίας, από την Ματίνα Κανελοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Γεια σας και χαρά σας.

0: Σπάρτα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Μέρος παλαιού διόρροφου κτηρίου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη, πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες απεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται σε νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ανέδειξε τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας, υπογραμμίζοντας πως είναι γεφυροποιός και όχι ταραξίας. Χαρακτήρισε την Ελλάδα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου, στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμου ως απάντηση στην άσκηση νόμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός, φωτογραφίζοντας την τουρκική προκλητικότητα και το κάζους μπέλι. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για επανένωση του νησιού σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη, τάχθηκε εκ νέου υπέρ της λύσης των δύο κρατών και ζήτησε εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και καταδίκασε έντονα τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών. Όσον αφορά την οικονομία, έκανε λόγο για βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων και αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, ενώ απέδωσε σημαντικό μέρος της αλλαγής, της διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση του κράτους. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η οικονομική ανθεκτικότητα συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση των θεσμών της άμυνας και της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρεί συνέντευξη στην τηλεόραση του Bloomberg. Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδα και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύρανο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και συμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως στην πολύκροτη υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Τα τελευταία στοιχεία αφορούν κυρίως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η πλασμαφαίρεση και προκύπτουν από τις καταθέσεις που δίνουν οι εργαζόμενοι της κλινικής της οδού Καρνεάδου ενώπιον του ανακριτή. Η κατάθεση νοσηλεύτριας και την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς όπως αναφέρει στον δημοφιλή τραγουδιστή, είχε χορηγηθεί μέθη καθώς και το αντίδοτο πριν από τη μοιραία θεραπεία.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες, σε Μαγνησία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: GRE's Festival. Μουσική, θέατρο, οικαστικά, ποιήση, μόδα. Υπόγεια ρεύματα. Lea Hyde. Grey River and the Smoky Mountain. Γενατάς, Παλαμιώτης, Duo de Lima, Magic the Spell Acoustic και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες, καθηγητές, guest ομιλητές. Τρεις πόλεις, 12 δράσεις, ένα φεστιβάλ. 27 Οκτωβρίου έως 15 Νοεμβρίου. Πληροφορίες στο grisfestival.com, Facebook και Instagram.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Λοιπόν, και πολύ πολύ καλή σας ημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή, TGIF όπως λένε οι Αμερικάνοι, Thank God It's Friday. Αλλά βέβαια εντάξει τώρα, τι Παρασκευή, τι Σάββατο. Έτσι όπως έχει καταδύσει ο κόσμος, αν δουλεύεις και Σαββατοκύριακο, δεν μπορείς να τα φέρεις ίσα βάρκα, ίσα πανιά. Γιατί για να μπεις στη διαδικασία και να πεις ότι θα βάλω και ένα κομπόδεμα στην άκρη, αλλά μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ συναντάμε κόσμο και με το καλημέρα αρχίζει και σου γκρινιάζει και σου λέει πω πω και τι γίνεται και τώρα έρχεται και ο χειμώνας και πώς θα βάλουμε πετρέλαιο. Δηλαδή με το καλημέρα, έτσι, όλα αυτά τα ζόρια. Και μιας και μιλάμε για πετρέλαιο και μιας και σήμερα είναι Παρασκευή και θα έχουμε την αγαπημένη μας συνήθεια να ανοίγουμε παλιές εφημερίδες και να διαβάζουμε. Σήμερα θα σας διαβάσω το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, την οποία έχω μπροστά μου, με ημερομηνία 5η 25 Σεπτεμβρίου 1980, πριν από 48 χρόνια ακριβώς, και θα δείτε πόσο πολύ ταιριάζουν τα δεδομένα του τότε με τα δεδομένα του σήμερα. Από το πρώτο θέμα που θα διαβάσουμε, από την 16σέλιδη, όσο κυκλοφορούσε τότε Ελευθεροτυπία, θα δείτε ότι, ή μάλλον θα νομίσετε ότι είμαστε κάπου στο σήμερα, μισό αιώνα μετά. Ελευθεροτυπία λοιπόν, 5η 25 Σεπτεμβρίου 1980, απογευματινή αδέσμευτη εφημερίδα, αριθμός φύλου 1544, έτος 8, δραχμές, πόσο λέει ρε παιδιά τώρα, έχει πέσει μελάνη, δεν ξέρω, 10, δεν βλέπω καλά. Διευθυντής Σεραφείμ Φιντανίδης. Άγριοι βομβαρδισμοί και ναυμαχίες, Πέρσες, θα ανατινάξουμε τις πετρελοπηγές μας. Στερεύει το πετρέλαιο στην Ελλάδα. Ανίσχυε η κυβέρνηση προτρέπει. Κάνετε οικονομίες. Ανέβηκαν οι τιμές στις διεθνείς αγορές. Μάχες σώμα προς σώμα σε Αμπαντάν Χωραμσάρ. Και διαβάζω τώρα έτσι περσικός κόλπος παιδιά, το ίδιο πράγμα έτσι, όλα αυτά που γίνονται τώρα, που βλέπετε ότι γίνονται και στο Ιράν. Τότε ήταν το Ιράκ και θα πάμε στη Βαγδάτη να σας διαβάσω. Μάχες σώμα με σώμα δίνουν περσικά και ιρακινά στρατεύματα γύρω από το Αμπαντάν και το Χωραμσάρ, καθώς εντείνονται οι ναυμαχίες και οι αεροπορικές επιδρομές εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και αμάχων, όπως αλληλοκατηγορούνται οι εμπόλεμοι. Προσέξτε τώρα εδώ, έτσι, ο πόλεμος είναι μεταξύ Ιράν και Ιράκ και βέβαια κάποιοι έχουν πάρει πλευρά. Και την πλευρά εκείνη που πήραν τότε είναι πλευρά εκείνη την οποία χρόνια αργότερα πήγαν εκεί και πολέμησαν εναντίον της και μίλησαν ότι απελευθέρωσαν τον τόπο από τα δεσμά της πολιτικής του εξουσίας. Απίθανα πράγματα, έτσι. Η πρώτη δυσάρεστη επίπτωση για τον υπόλοιπο κόσμο που με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις εξελίξεις φοβούμενος επέκταση του πολέμου ήταν η αύξηση της τιμής του πετρελαίου στην ελεύθερη αγορά. Δεν φτάνουν όμως οι ενδείξεις για κατακόρυφη αύξηση της τιμής του μαύρου χρυσού. Σύντομα οι Πέρσες απειλούν ότι θα τεινάξουν στον αέρα τις πετρελοπηγές τους αν κινδυνεύει η επανάσταση. Την απειλή αυτή διατύπωσε ο Πέρσης πρέσβης στη Ρώμη. Ενώ ο πρόεδρος Μπανί Σάντρ, που χαρακτήρισε ιερό πόλεμο με το Ιράκ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση να κρατήσουν ουδέτερη στάση, απειλώντας τις με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Όπα! Έναν αιώνα μετά, πάλι με τα στενά του Ορμούζ ασχολούμαστε. Η εφημερίδα Πράβδα από την άλλη πλευρά κατηγόρησε το Αμερικανικό Πεντάγωνο ότι προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο για να καταφέρει πλήγματα κατά της Περσίας και άλλων χωρών της περιοχής. Ο πρόεδρος Κάρτερ, πω πίσω που πήγαμε, Τζίμι Κάρτερ παιδιά, μετά από σύσκεψη με τους κυριότερους πολιτικούς και στρατιωτικούς συμβούλους του, έσπευσε να τονίσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τήρησαν και θα τηρήσουν ουδέτερη στάση και δεν θα επέμβουν. Γελάνε και τα μανταλάκια. Και πρόσθεσε ότι εξετάστηκε κυρίως το θέμα των επιπτώσεων του πολέμου επί του πετρελαίου. Μας απασχολεί, είπε, να μην κλείσουν οι δρόμοι διέλευσης του πετρελαίου και να μην αυξηθεί η τιμή του. Και όλα αυτά τώρα τα δένουμε με τα καλύτερα τραγούδια εκείνης της χρονιάς, τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Billboard του 1980 και θα πάμε αντίστροφα να καταμετρήσουμε από την νούμερο 9 επιτυχία μέχρι την καλύτερη, τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Ξεκινάμε λοιπόν. Νούμερο 9 για εκείνη τη χρονιά τραγουδάει ο Billy Joel, It's Still Rock and Roll to Me.

to me. Λοιπόν, για προσέξτε τώρα εδώ να δείτε την κατάντια που υπήρχε στο σύστημα υγείας από τότε, έτσι. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα μισό αιώνα μετά. Ο καθένας κάνει την κρίση του με βάση τα γεγονότα και με αυτά που ζει. Ο Ερυθρός Σταυρός χωρίς πρώτες βοήθειες. Ταλαιπωρούνται οι ασθενείς, κινδυνεύουν μικρά παιδιά. Ο Ερυθρός Σταυρός, τώρα μιλάμε έτσι για τον Ερυθρό Σταυρό, το σταθμό πρώτων βοηθειών. Έτσι, έκλεισαν ουσιαστικά από προχθές ο σταθμός πρώτων βοηθών διών. Όπως Σαρδάμ. Πάμε άλλη μία, Νικόλα. Έκλεισαν ουσιαστικά από προχθές ο σταθμός πρώτων βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και το Δρακοπούλιο Κέντρο Αιμοδοσίας, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται εκατοντάδες ασθενείς που αντιμετωπίζουν έκτακτα περιστατικά και δεκάδες παιδάκια που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία να μεταγγίζονται και δεν μπορούν να μεταγγίζονται πλέον στη μονάδα του Δρακοπούλιου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν. Ύστερα από την λευκή απεργία, στην οποία αποφάσισαν να κατέβουν οι εργαζόμενοι με βασικό αίτημα την καταβολή των χρημάτων τους, των χρημάτων που τους οφείλει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Τα δύο αυτά κέντρα λειτουργούν μόνο για την αντιμετώπιση περιστατικών με επείγοντα χαρακτηριστικά. Η κατάσταση αυτή, η αδυναμία δηλαδή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να πληρώνει στις καθορισμένες ημερομηνίες τους εργαζόμενους στα προαναφερθέντα κέντρα, αποτελεί μόνιμη πληγή τους τελευταίους μήνες. Και η λευκή απεργία, σαν μέσο πίεσης για να διεκδικούν οι εργαζόμενοι οφειλόμενους μισθούς, ρουτίνα που κατήγγειλαν στην ελευθεροτυπία οι ίδιοι. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες, εργαζόμενοι στο σταθμό πρώτων βοηθειών, δεν πρέπει να είναι άσχετο το γεγονός ότι τελευταία, μαζί με τις καθυστερήσεις των πληρωμών, ακούγονται έντονα και φήμες που λένε ότι μεθοδεύεται κλείσιμο του σταθμού που τόσα προσέφερε επί τόσα χρόνια στους Αθηναίους. Προσπαθούν, λένε πάντως οι εργαζόμενοι, να περιορίσουν στο ελάχιστο τη δράση του σταθμού για να φανεί ότι δεν χρειάζεται σήμερα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Γιατί υπάρχει το κέντρο αμέσου βοηθείας, το 166. Το προσωπικό που απολύεται ή βγαίνει στη σύνταξη δεν αντικαθίσταται, και τα ασθενοφόρα 8 σε κάθε εξάωρη βάρδια που οργώνουν την πρωτεύουσα σε κάθε κλίση βοηθείας περιορίστηκαν σε 4 για την πρώτη βάρδια, 4 για τη δεύτερη, 3 για την τρίτη και μόνο 2 για την τέταρτη. Τις Κυριακές και τις Αργίες μόνο 2 σε κάθε βάρδια. Στο σταθμό πρώτων βοηθειών, που προσφέρει καθημερινά βοήθεια σε 250 με 300 ασθενείς, η λευκή απεργία αποφασίστηκε στις 20 του μήνα, αρκετές μέρες από τις 15 του μήνα που έπρεπε να πληρωθούν και δεν πήραν δραχμή οι εργαζόμενοι. Αλλά δεν είναι μόνο τα χρήματα αυτά η αφορμή για την απεργία. Οι 120 εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να μην επιστρέψουν στις δουλειές τους, αν παράλληλα δεν πληρωθούν τα νυχτερινά και οι αργίες των 2 τελευταίων ημερών. Δεν καταβληθούν τα αναδρομικά της Συλλογικής Σύμβασης του 1980 για τους μήνες από το Γενάρη ως το Μάιο. Και πάει λέγοντας, παιδιά, τύχες Γιάννη μου, τύχα πάντα. Lips Incorporated, τώρα Funky Town.

Funky Town λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα ένα πράγμα. Τι γίνεται, τι γίνεται, φασαρία. Οπό, αρχίσαν και παίζουν τα βίντεο, δεν έχω να το περιμένω. Λοιπόν, νατοϊκό συνέδριο για χημικό πόλεμο στην Κέρκυρα. Ζωηρή αντίδραση προκάλεσε στους πνευματικούς επιστημονικούς κύκλους και πλατύτερα στο δημοκρατικό λαό της Κέρκυρας η οργάνωση στην πόλη μας νατοϊκού συνεδρίου ιατρών, καρκινολόγων και δερματολόγων, που όπως εξαγγέλθηκε κύριο θέμα του ήταν οι δερματικές παθήσεις, ενώ όπως από τις πρώτες μέρες αποκαλύφθηκε και δημόσια καταγγέλθηκε, αποσκοπούσε στις νατοϊκές έρευνες για τις επιδράσεις των μικροβιολογικών και χημικών ουσιών στα πλαίσια πυρηνικού πολέμου. Άκου να δεις τώρα, 1980, τα ζήσαμε αυτά στην πορεία με τους χημικούς πολέμους, και άμα το πάμε και στο πρώτο θέμα που αναδείξαμε για την Περσία, το Ιράκ κλπ. Κάπου κάποιους, κάποια χρόνια μετά και αργότερα, το ζήσαμε από πολύ κοντά το έργο. Οι πρώτες βοήθειες, ή μάλλον οι πρώτες προσπάθειες των παραγόντων που το οργάνωσαν, ήταν να πιστεί το σύνολο του λαού και βασικά ο ελληνικός επιστημονικός κόσμος ότι πρόκειται για ένα διεθνές συνέδριο ειρηνικών στόχων. Θύμα σχετικών εισηγήσεων και ο Δήμαρχος Κερκυραίων, κ. Κούρκουλος, που εξάγγειλε μάλιστα και έστειλε προσκλήσεις για δεξίωση προς τη μήνυ των συνέδρων. Όταν όμως τελικά ενημερώθηκε για τους πραγματικούς στόχους του συνεδρίου, έσπευσε να ματαιώσει τη δεξίωση. Επίσης, δεν πήραν μέρος απέναντι στο συνέδριο, ούτε με ανακοίνωσή τους, οι ιατρικές οργανώσεις της Κέρκυρας, αλλά ούτε κανένας επιστημονικός παράγοντας της Κέρκυρας, και όπως πληροφορούμαστε από όλη την Ελλάδα, προσκλήθηκε στο συνέδριο. Όποιος προσκλήθηκε, δεν έδωσε το παρόν. Για να ολοκληρώνουμε, είναι γεγονός ότι μεταξύ των συνέδρων ήσαν διασημότητες του διεθνούς δερματολογικού και καρκινολογικού ιατρικού κόσμου, όπως ο Γερμανός καθηγητής Fitzpatrick, με τον οποίο πολλοί δικοί μας επιστήμονες ήθελαν να έλθουν σε επαφή. Και όμως οι εργασίες του συνεδρίου έγιναν με τόση μυστικότητα που πρόδινε ότι ήταν συνέδριο πολεμικής επιστήμης και όχι ειρηνικών στόχων. Αυτό προκάλεσε τις αντιδράσεις στην Κέρκυρα. Γι' αυτό ο κερκυραϊκός λαός με τη σειρά του απέστειλε το ενδιαφέρον από το συγκεκριμένο συνέδριο. Λοιπόν, Paul McCartney τώρα, έτσι, coming up.

Τι σας έχω τώρα, ρεπορτάζ Γιάννης Φίτρας, Γιάννης Κανελάκης, ο φίλος Γιάννης Κανελάκης. Μία σφαίρα στον πνεύμονα από τους δύο ληστές, παράλληλο σε όλη την ζωή θα μπορούσε να μείνει ο Στέφανος Κατής, 27 χρόνων έμπορος, ο οποίος πυροβολήθηκε χθες από άγνωστους επίδοξους ληστές που καταζητούνται μέσα στο μαγαζί του Κονδύλι 16 του Ρέντι. Αν η σφαίρα τον έβρισκε στο νοτιό μυελό, θα είχε πρόβλημα. Πέρασε όμως ξυστά και σφινώθηκε κοντά στον πνεύμονα. Κατά τους γιατρούς, ο Κατής μπορούσε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία και παρόλο που πέρασε την πρώτη φάση κινδύνου, οι γιατροί χαρακτηρίζουν ακόμα κρίσιμη την κατάστασή του, γιατί και οι δύο πνεύμονές του δεν λειτουργούν κανονικά. Ο δεξιός λειτουργεί ανεπαρκώς λόγω του τραύματος και ο αριστερός βρίσκεται σχεδόν σε αχρηστία λόγω της πνευμονίας από την οποία πάσχει ο ασθενής. Από χθες το πρωί και μετά από το χειρουργείο, ο άρρωστος νοσηλεύεται στο θάλαμο εντατικής παρακολούθησης του Λαϊκού Νοσοκομείου και τον φροντίζουν τρεις νοσοκόμες. Η θεραπεία του, σύμφωνα με τους γιατρούς, θα συνεχιστεί τουλάχιστον για 8 με 10 ημέρες ακόμα. Το αναπνευστικό του σύστημα, λόγω της πνευμονικής ανεπάρκειας, λειτουργεί με φιάλες οξυγόνου που του τοποθετήθηκαν αμέσως μετά την εγχείρηση. Οι δύο ληστές, σύμφωνα με την περιγραφή του θύματος, είναι ο ένας κοντός και ξανθός και ο άλλος ψηλός εύσωμος. Ο δεύτερος φορούσε γυαλιά ηλίου. Στις 5 και 4 το πρωί, ο Κατής άνοιξε το μαγαζί, αποθήκη κατεψυγμένων προϊόντων, και κάθισε στον κισέ για να τακτοποιήσει κάτι τιμολόγια. Σε μια στιγμή, λέει ο Κατής, μπήκαν μέσα δύο παράξενοι τύποι που κρατούσαν από ένα πλακέ πιστόλι στα χέρια. Μόλις μπήκαν, μου είπαν: «Κοφτά, κατέβαινε». Εγώ δεν έχασα την ψυχραιμία μου. «Παιδιά, δεν υπάρχει φράγκο», τους είπα. Εκείνη τη στιγμή είδα από το ανοιχτό παράθυρο να περνάει απ' έξω ο φίλος μου Τάσος Εμερτζίδης, 29 χρόνων. «Γεια σου, Τάσο», του φώναξα γρήγορα, χωρίς να νοιαστώ για τους οπλοφόρους. Την επόμενη στιγμή ένιωσα ένα κάψιμο λίγο πιο πάνω από το δεξί νεφρό. Ο Σεμετζίδης κατέθεσε πως λίγο πριν φτάσει στο μαγαζί του Κατή, είδε τους δύο άγνωστους να βγαίνουν από αυτό και γρήγορα να στρίβουν στην πρώτη γωνία μπροστά τους. Μόλις ο Σεμετζίδης μπήκε στο μαγαζί, ο Κατής του έδειξε την πλάτη του. «Για κοίταξε εδώ, κάτι με καίει», είπε, γιατί δεν είχε αντιληφθεί ούτε πόνο ούτε κρότο πυροβολισμού. Το βλήμα είχε σφινωθεί μέσα στη σάρκα του και είχε προχωρήσει στο στήθος. Αν δεν είχε παρουσιάσει πυρετό εξαιτίας ηγμορίτιδας, οι γιατροί θα το είχαν βγάλει από την πρώτη στιγμή. Ο Κατής, με τη βοήθεια του φίλου του, μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Από την επιτόπια εξέταση που έκαναν στο μαγαζί, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μουντζουρίδης και ο Διοικητής Ασφαλείας κ. Μιχάλης Χονδρός, διαπιστώθηκε ότι οι ληστές δεν πρόφτασαν να πειράξουν τίποτα. Τα συρτάρια βρέθηκαν κλειστά και όλα γενικά τα αντικείμενα του μαγαζιού άθικτα. Τι γινόταν τότε πίσω στην Ελλάδα το 1980. Queen τώρα, Crazy Little Thing Called You.

Βλέπω εδώ τώρα στις ειδήσεις τα πενταχτά που λέει ότι συζητείται να κοπεί ένα δεκάλεπτο από την τιμή του πετρελαίου, δηλαδή να γίνει έτσι με κάποια απόφαση. Εντάξει, τώρα το δούλεμα πάει, δεν το συζητάμε έτσι. Έχει φτάσει στο 2,20 η τιμή πετρελαίου, η τιμή της βενζίνης. Τώρα αυτό μπορεί να είναι και για το πετρέλαιο τώρα θέρμανση, αλλά τέλος πάντων στα 2,20 είναι η τιμή της βενζίνης. Θα πάει 2,30 αύριο, μεθαύριο. Θα μας κόψουν το δεκάλεπτο και θα πάει πάλι 2,20 και θα μας λένε ότι γίνονται εκπτώσεις. Αντιδρούν με συνέλευση στον χουντικό κίνδυνο οι ηθοποιοί του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Γενική συνέλευση καλούν για την Παρασκευή για να εξετάσουν τις παρασκηνιακές ενέργειες γνωστής ομάδας ηθοποιών και να συζητήσουν το θέμα της συμμετοχής των ηθοποιών στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Συγκεκριμένα και ύστερα από αυτά που έγραψε η χθεσινή Έλευθερο Τυπία, καταγγέλλονται από Αντιπροσωπευτική Επιτροπή των Ηθοποιών οι κινήσεις κύκλων της άκρας δεξιάς για την επιβολή του ελέγχου τους στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και την επιλογή προσώπων της εμπιστοσύνης τους στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου. Όπως μας πληροφορεί ο ανταποκριτής μας, η Επιτροπή αποκαλύπτει ότι πράγματι η γνωστή ομάδα των ηθοποιών που έλκουν την καταγωγή και τη θέση τους στο θέατρο από τον καιρό της δικτατορίας ήρθε σε επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Σοφούλη, στον οποίο και επέδωσε κατάλογο 5 ηθοποιών για διορισμό, 2 από αυτούς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Θεάτρου. Καταγγέλουμε, τονίζει η ανακοίνωση τέτοιου είδους ενέργειες, και δηλώνουμε πως ούτε η Επιτροπή ούτε η Γενική Συνέλευση των Ηθοποιών αποφάσισαν να στείλουν αντιπροσώπους στο Υπουργείο για να διαπραγματευτούν τους διορισμούς που πρόκειται να γίνουν. Η Επιτροπή διερωτάται γιατί το Υπουργείο, αν είχε σκοπό να συζητήσει το θέμα των διορισμών, δεν απευθύνθηκε στην Επιτροπή ή στους εκλεγμένους αντιπροσώπους ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Η Επιτροπή των Ηθοποιών αποκαλύπτει επίσης ότι συγκεκριμένοι κύκλοι της άκρας δεξιάς λιμένονται από χρόνια το χώρο αυτό για τη διατήρηση της κυριαρχίας τους στη δεύτερη κρατική σκηνή, προσθέτοντας ότι οι κύκλοι αυτοί βρίσκονται πίσω από τις ενέργειες για τη μεθόδευση της σύνθεσης των διοικητικών και καλλιτεχνικών οργάνων του θεάτρου. Η αναστάτωση που έχει πίσω από τις ενέργειες για τη μεθόδευση της σύνθεσης των διοικητικών και καλλιτεχνικών οργάνων του θεάτρου.

Λοιπόν, στην σελίδα 7 υπάρχει μία συνέντευξη σημαντική από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών της τουρκικής Χούντας, τον Ιλτέρ Τουρκμέν, συνέντευξη στην Ώρα Μαύρου, και μιλάει φυσικά για τα ελληνοτουρκικά. Ο τίτλος είναι «Να μπει η Ελλάδα πάλι στο ΝΑΤΟ και μετά συζητάμε. Σκληρή στάση του Τουρκμέν με μαλακά λόγια». Θέλω να πω, παιδιά, εδώ ότι ο υπότιτλος αυτό, «Σκληρή στάση του Τουρκμέν με μαλακά λόγια», δεν έχει, είναι με κεφαλαία γράμματα, οπότε δεν έχει τονισμό. Οπότε άμα το κοιτάξετε τη λέξη την υπεροτελευταία, είναι λίγο... Τέλος πάντων, ερώτηση. Στη συνέντευξή του της περασμένης Τρίτης, ο στρατηγός Ευρέν δήλωσε ότι τα προβλήματα ανάμεσα στις δύο χώρες θα μπορούσαν να λυθούν με καλόπιστες διμερείς διαπραγματεύσεις και με δημιουργικό τρόπο. Αλλά δεν ανέπτυξε με λεπτομέρεια την άποψη που έχει η νέα τουρκική κυβέρνηση για την επιστροφή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ. Τουρκμέν, αν δεν κάνω λάθος, τόνισε επίσης ότι ήταν υπέρ της επιστροφής της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και ότι αυτή ήταν η λογική της άποψής του. Θεωρούμε ότι αφού η Ελλάδα είναι μέλος της Συμμαχίας, θα έπρεπε να συμμετέχει εξίσου και στις αμυντικές ενέργειες της Συμμαχίας. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε σε αυτό το σημείο είναι ότι θα συμβεί σχετικά με τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου. Παιδιά, μισό αιώνα πίσω πάλι τα θέματα.

του Αιγαίου, είναι αυτά τα οποία δυναμητήσουν, τορπιλίζουν και φυτιλιάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από την πλευρά βέβαια των διεκδικούντων, έτσι. Ερώτηση. Λέχθηκε ότι η Τουρκία θα επιτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας προτού λυθεί το θέμα των διευθετήσεων για τη διοίκηση του Αιγαίου. Όχι, όχι. Το πρόβλημα, βλέπετε, είναι πολύ απλό. Το πρόβλημα είναι ότι οι διευθετήσεις αυτές πρέπει να γίνουν αντικείμενο διαπραγματεύσεων. Πρέπει να συζητηθούν και να συμφωνηθούν αφού η Ελλάδα επιστρέψει στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτόματη, αν θέλετε, επιστροφή στις προγενέστερες συμφωνίες για τη διοίκηση. Πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία που να προβλέπει ότι τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα θα επιστρέψει στο πλαίσιο του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ, θα είναι δυνατόν να θεωρήσει κανείς ότι δεν υπάρχουν διευθετήσεις σε ό,τι αφορά στον επιχειρησιακό έλεγχο και ότι αυτές οι διευθετήσεις θα τύχουν διαπραγμάτευσης αργότερα. Από το ΝΑΤΟ δηλαδή να κάνει το κουμάντο, αυτό ζητάνε οι Τούρκοι, ζητούσαν τότε. Λοιπόν, δεν βάζουμε προϋποθέσεις, αλλά το ίδιο πρέπει να κάνει και η Ελλάδα. Ερώτηση. Αυτό το θεωρείτε μεγάλη παραχώρηση εκ μέρους της Τουρκίας και περιμένετε την ανάλογη χειρονομία από την Αθήνα? Τουρκμέν. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη παραχώρηση, πάντως νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική προσέγγιση. Γιατί αφού αυτό ήταν το μήλο της έρηδος ήδη από την εποχή που η Ελλάδα ήταν στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, τώρα που έχει αποχωρήσει και επιστρέφει, είναι καλύτερα να συμφωνήσουμε ότι θα αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ικανοποιήσουμε και τις δύο χώρες. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό και πραγματικά δεν βλέπω δυσκολίες στο να συμφωνήσουμε. Μάλιστα. Δεν ακούμε τώρα καλύτερα Michael Jackson, Rock With You. Για πάμε, Κωνσταντίνε.

Οι νεοφασίστες δρούν σε όλη την Ευρώπη. Αποστολή στο Μιλάνο, Φίβος Οικονομίδης, καλός φίλος και εξαιρετικός συγγραφέας με πολύ μεγάλη έρευνα σε τέτοια θέματα. Στις 2 Αυγούστου, με την έκρηξη της βόμβας στο σταθμό του Μιλάνου και τον τραγικό απολογισμό σε θύματα, ξαναθυμηθήκαμε την στρατηγική της έντασης που ακολουθήθηκε στην Ιταλία στο τέλος της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70, με βασικό σκοπό τη δημιουργία κλίματος αναταραχής και την επιβολή ενός νεοφασιστικού πραξικοπήματος στην Ιταλία. Μέσα στη στρατηγική της έντασης, οι νεοφασίστες είχαν τοποθετήσει παλιότερα βόμβες στην Πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο το 69, στην Πρέσια το 74 και στο τρένο Ιτάλικου στο 74, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάντα πολλοί νεκροί και τραυματίες. Τώρα εδώ υπάρχει και ένα ρεπορτάζ για τις σχέσεις των Ελλήνων χουντικών με την Μαύρη Διεθνή, ενώ και αναφέρεται επίσης ότι το καταφύγιο τους είναι η Γαλλία και σύνδεσμος είναι ο Ντιράν. Ο σύνδεσμος με την Ελλάδα, πάμε να δούμε τώρα. Το ερώτημα που μπαίνει για μας, ποιες είναι οι επαφές των Ελλήνων νεοφασιστών με τους Ευρωπαίους ομοειδεάτες τους. Οι επαφές της ελληνικής χούντας και των ανθρώπων τους, ιδιαίτερα με τους Ιταλούς νεοφασίστες, ανάγονται από την εποχή της δικτατορίας. Δεν είναι δε τυχαίο πως ο Ασλανίδης, ηγετικός τέλεχος της στρατιωτικής δικτατορίας, έζησε για αρκετό διάστημα στην Ιταλία μετά τη διαφυγή του από την Ελλάδα και πριν την εγκατάστασή του στη Βραζιλία. Σήμερα είναι δυνατόν οι Ιταλοί νεοφασίστες να έχουν καταφύγει στην Ελλάδα? Άγνωστο. Πάντως στην εποχή της χούντας, επίσημη προσκεκλημένη της ήταν ο Στέφανο Ντελεκιάε και ο Κλεμέντε Γκρατσιάνι, τους οποίους προαναφέραμε σαν καταζητούμενους εδώ και αρκετά χρόνια, που θεωρούνται βετεράνοι του νεοφασιστικού κινήματος στην Ιταλία. Και πιο κάτω αναφέρει ότι τον Νοέμβριο του 1978, σε ανταπόκρισή μας από το Παρίσι, αποκαλύπταμε τη συμμετοχή ελληνικής αντιπροσωπείας στη συνάντηση κορυφής των επισήμων και δυνατότερων ευρωπαϊκών νεοφασιστικών κομμάτων στη Μασσαλία. Η συνάντηση ήταν στο πλαίσιο της λεγόμενης ευρωδεξιάς, με σκοπό και τη δημιουργία ενιαίου γκρουπ των δυνάμεων αυτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από ελληνικής πλευράς πήραν μέρος ο Ανδρέας Δενδρινός, σαν εκπρόσωπος της Εθνικής Παράταξης, και ο διευθυντής του 15ήμερου περιοδικού Το Κίνημα, ο Δενδρινός είναι διευθυντής, και ο Χρήστος Δρυγόπουλος, σαν εκπρόσωπος της ΕΝΕΠ, Ελληνική Νεολαία της Εθνικής Παράταξης. Αυτά, αυτά. Πάμε να ακούσουμε τώρα Magic, Olivia Newton-John.

Και τώρα τα ωραία, πάμε στα αθλητικά. Δεν θα το πιστέψετε τώρα, έτσι. Αρχίζοντας από την άλλη Κυριακή, στο Χαριλάου θα παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ. Κλειδώνεται η Τούμπα και ο ΠΑΟΚ ορίζει σαν έδρα του, εκτός από το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, το Χαριλάου. Η απόφαση για το σφράγισμα του γηπέδου πάρθηκε χθες από τη διοίκηση της ΠΑΕ, παρά την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ότι του δίνει την άδεια να χρησιμοποιήσει την Τούμπα, αλλά μόνο με 20.000 θέσεις. Η Επιτροπή της Γραμματείας, που έκανε χθες το πρωί και μία ακόμα αυτοψία, διαπίστωσε ότι τα υποστηλώματα των κερκίδων των θυρών 2, 3, 5, 6, 7 και ένα κομμάτι της ιδέας 4 παρουσιάζουν σοβαρές ατέλειες, ιδιαίτερα στον οπλισμό τους. Για τη χρησιμοποίηση των κερκίδων αυτών κρίθηκε επιβεβλημένη εκτέλεση σημαντικών έργων που φυσικά δεν είναι δυνατόν να γίνουν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και έτσι λοιπόν αποφασίστηκε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στο Χαριλάου. Εντάξει, προφανώς οι Αριανοί τώρα δεν το δέχτηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό, αλλά τέλος πάντων. Σε αγώνα προπόνησης που δόθηκε χθες το απόγευμα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ, προετοιμαζόμενος για το μεθαυριανό του αγώνα με την Παναχαϊκή, αντιμετώπισε το Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης και κέρδισε με 8-0. Σκόραραν Κωστίκος, 4 γκολ, Τριανταφυλλίδης, 2, Δημόπουλος και Κερμανίδης. Την Παναχαϊκή, ύστερα από την εξέλιξη του γηπέδου της Τούμπας, θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ το Σάββατο στο Καφταντζόγλιο στις 5 το απόγευμα. Και διαβιβάστηκε στον ΠΑΟΚ πρόταση από τη βελγική ομάδα Ντέβελιν για 2 αγώνες, ένα στο Βέλγιο και ένα στη Θεσσαλονίκη. Η πρόταση εξετάσεται. Και πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα, μιας και όλα αυτά προσθέτουν ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Another Brick in the Wall, το νούμερο 2, Pink Floyd.

0: Και κλείνουμε.
1: Αυτό ήταν το νούμερο 2 της χρονιάς, έτσι, το Another Brick in the Wall, το νούμερο 2 των Pink Floyd. Και πάμε στο νούμερο 1 τραγούδι, με το οποίο και θα κλείσουμε, αλλά νωρίτερα να σας πούμε εδώ μερικά τελευταία, έτσι. Τεστ για τον Μουσούρη, το φιλικό της ΑΕΚ στο Κάιρο. Τεστ για τον Γιάννη Μουσούρη αποτελεί το σημερινό φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Κάιρο με την πρωταθλήτρια Αιγύπτου Νασιονάλ. Από την απόδοσή του θα εξαρτηθεί αν ο Μίλτος Παπαποστόλου τον χρησιμοποιήσει στο μάτς με τον Ατρόμητο. Εναντίον της Νασιονάλ, η ΑΕΚ θα παραταχθεί χωρίς πολλά βασικά της στελέχη: Μαύρος, Μπάγκεβιτς, Φλάντιτς, Αρδίζου, Γλουγκέσιος, Ελευθεράκης, Δραβούσης, Τζιράκης, Θόδης, ενώ θα ενισχυθεί με τον Μίμη Παπαϊωάννου για ένα ημίχρονο. Η πιθανή ενδεκάδα: Χριστίδης, Μουσούρης, Μανολάς, Παραπρασθανίτης, Καλογερόπουλος, Βλάχος, Τάσος, Παπαϊωάννου, Κώτης, Χατζιωαννίδης, Παπαδόπουλος. Το παιχνίδι που θα γίνει στο Κάιρ Στάντιο, χωρητικότητας 120.000 θέσεων, στα πλαίσια της Αιγυπτιακής Γιορτής των Σπορ, θα αρχίσει στις 9 το πρωί, ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, εδώ πιο κάτω, 13 μήνες στον θερμό ημιοπαδό για τα έκτροπα. Στη φυλακή κλείστηκε χθες ο ένας από τους δύο φιλάθλους, εισαγωγικά, που πιάστηκαν για τους βανδαλισμούς στη Νέα Φιλαδέλφεια που έγιναν μετά τον ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακού της περασμένης Κυριακής. Πρόκειται για τον Βασίλειο Νίτη, 26 χρόνων μικροπολιτή, που καταδικάστηκε σε 13 μηνών φυλάκιση κατά συγχώνευση για 5 φθορές ξένης ιδιοκτησίας με ιδιάζουσα θρασίτητα από το αυτόφορο τριμελές πλημελιο δικείο. Όπως κατατέθηκε στη δίκη, ο Νίτης πρωτοστάσισε σε επεισόδια και με μία σφυρίχθρα κατήφθηνε τις επιθέσεις των φιλάθλων σε βιτρίνες, σπίτια και καταστήματα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος, Κωνσταντίνος Καλούτης, 18 χρόνων, μαθητής τεχνικής σχολής, αθωώθηκε από κάθε κατηγορία. Προφανώς για να έγιναν τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφη και να σφαγαν τζαμαρίες του Ολυμπιακού θα ήταν οι φίλοι. Η Εθνική με 2 δεκάδες, 6-2 τη Λάρισα. Σε χθεσινό παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξαν Μουκέα, Κυράστα, Φυρό, Καψή, Ιωσήφιδη, Δελικάρη, Κουσουλάκη, Ξανθόπουλο, Βαλαόρα, Ορφανό, Ιφαντίδη. Έτσι, οι διεθνείς μας μετά από μια πολύ καλή εμφάνιση νίκησαν τη Μικτή Ερασιτεχνών με 6-2. Τα γκολ πέτυχαν Βαλαόρα, 2 γκολ στο 3 και στο 15, Ορφανό, 2 γκολ στο 28 και στο 30, και από ένα Καψή στο 26 και Ιωσήφιδη στο 32. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν Σαργκάνης, Γούναρης, Ξανθόπουλος, Παράσχος, Δραβούσης, Λιβαθινός, Δελικάρης, Αρδίζογλου, Ιφαντίδης, Κούης και Βαλαόρας. Μια αλλαγή στη θέση του Κούη μπήκε και ο Ορφανός. Λοιπόν, κλείσαμε, τελειώσαμε για σήμερα και θα πάμε να ακούσουμε τώρα το τελευταίο τραγούδι για να ολοκληρώσουμε. Η νούμερο 1 επιτυχία του 1980, Κωνσταντίνε Λούβαρη, είναι Call Me της Blondie. Ραντεβού και πάλι ώρα Ελλάδας 9 τη Δευτέρα. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μέρος παλιού διόρροφου κτίριου κατέρευσε νωρίς το πρωί στην Πλάκα απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός, έπειτα από ισχυρή έκρηξη πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Τραυματίστηκε ελαφρά ένα άτομο από θράσματα. Πυροσβέστες αμεγκλώβησαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και παρακείμενα κτίρια, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της αστυνομίας, με τους αστυνομικούς να έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους. Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κίνδυνος για τα παρακείμενα κτίρια. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Έκανε λόγο για περιορισμένες ζημιές, με εξαίρεση τα όμορα κτίρια, όπως σπασμένα τζάμια και πόρτες. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Φωτιά εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από τη Σύρο, το Λαύριο και τον Πειραιά. Τον ενισχυμένο διεθνή ρόλο της χώρας ανέδειξε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για μια Ελλάδα γεφυροποιό και όχι ταραξία, αλλά και πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Χαρακτήρισε τη χώρα παράθυρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου στη συνέχιση του διαλόγου με την Τουρκία και στην ανάγκη διατήρησης της διεθνούς τάξης που βασίζεται σε κανόνες. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που αμφισβητούν τη διεθνή ένωμη τάξη, ούτε με απειλές πολέμους, απάντησε στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων, είπε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Πολύ στιβαρή και σοβαρή χαρακτήρισε την ομιλία του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κερίδης. Η Ελλάδα, είπε ο κύριος Κερίδης, είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. Άλλωστε, έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, ανέφερε. Σφοδρή επίθεση στην Άγκυρα και τον Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και χαρακτήρισε τύραννο τον Τούρκο Πρόεδρο, καθώς, όπως είπε, έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Για βάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο η Άγκυρα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονας και μισή σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε από τη Νέα Υόρκη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, σχολίασε ανώτατη κυβερνητική πηγή. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Την ίδια ώρα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης παραμένει κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αισθητά υψηλότερες είναι τιμές σε αρκετές νησιωτικές περιοχές. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε πριν λίγο ο πρόεδρος του Συνδέμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπορών Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Για τις διακυμάνσεις του Brent, ο κ. Παπαγεωργίου σημείωσε πως οι διεθνείς αγορές υποδέχονται τα νέα από τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου στη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά και στο Ιράν. Η αβεβαιότητα αυτή, είπε, είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση των τιμών, σημείωσε ο κ. Παπαγεωργίου.
0: ο καιρός.
1: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες αμαγνησίας σποράδες Εύβοια Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα. Η δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας, πάρε το χρόνο σου, συμπίπτει πάντοτε με την τελευταία εργάσιμη ημέρα για όλους και όλες εσάς, τουλάχιστον για τους περισσότερους, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που εργάζονται και το Σαββατοκύριακο. Σε αυτό το τελευταίο θα είναι Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, γιατί την άλλη εβδομάδα το Σαββατοκύριακο πλέον το επόμενο είναι στις πρώτες μέρες του Οκτώβρη. Κάποια από εσάς σχεδιάζετε ίσως κάποια απόδραση, αλλά ο καιρός μάλλον θα σας τα χαλάσει, καθώς οι προγνώσεις μιλούν για βροχές. Τα μηνύματα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, γιατί θα ήθελα να ξεκινήσω με αυτά, και είναι δύο τα μέτωπα. Το ένα μέτωπο ήταν στη συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του ομολογού του στην Κίνα, του Xi Jinping. Ήταν πολύ θετικά από το πρώτο μέτωπο αυτό. Βεβαίως, όταν ακούμε τον Αμερικανό Πρόεδρο να μιλάει για συνεργασία, για φιλία, να υπόσχεται ότι θα προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη, πρέπει να κρατάμε μικροκαλάθι, γιατί γενικώς οι μεγαλοστομίες είναι στο μενού που συνήθως μας σερβίρει ο Αμερικανός Πρόεδρος, και πολύ εύκολα κιόλας τα ανατρέπει όλα αυτά τα μεγαλόστομα που λέει κάθε φορά. Και γι' αυτό το λόγο μας έχει κάνει να είμαστε πάντα επιφυλακτικοί. Μακάρι να είναι αυτή η συνάντηση η αφετηρία για καλύτερες εξελίξεις, με δεδομένο ότι σε αυτή τη συνάντηση που παρακολουθήσαμε στο Λευκό Οίκο ουσιαστικά είδαμε να συνυπάρχουν, να συνομιλούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και εκατέρωθεν υποσχέσεις σαφώς οι δύο πιο σημαντικοί αυτή τη στιγμή ηγέτες του κόσμου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, που είναι πρόεδρος στην κρατεά υπερδύναμη των ΗΠΑ, αν και τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί αρκετά πλήγματα στην κυριαρχία της, και από την άλλη πλευρά ο επικεφαλής μιας ανερχόμενης δύναμης, σταθερά ανερχόμενης, που με την δύναμη της οικονομίας, του παγκόσμιου εμπορίου βεβαίως, το οποίο διαχειρίζεται με έτσι μεγάλη μαεστρία και με πολύ μεγάλες προοπτικές, και την τεχνολογία βεβαίως, που φαίνεται ότι σε αυτό το τομέα η Κίνα γνωρίζει πολύ μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, είναι σίγουρα η χώρα η οποία παίζει και θα παίξει ακόμη περισσότερο σημαντικό ρόλο στη συνέχεια, στα επόμενα χρόνια, στη διαχείριση της παγκόσμιας συνύπαρξης στον πλανήτη, ο οποίος σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί πάρα πολλά πλήγματα, βρίσκεται σε συνεχή κατάσταση αναταραχής, με τις συνέπειες να είναι πολλαπλές σε όλα τα επίπεδα. Ο Xi Jinping λοιπόν και ο Αμερικανός Πρόεδρος εξέπεμψαν χθες μηνύματα αισιοδοξίας, την ίδια στιγμή που στο άλλο μέτωπο, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τα δύο μέτωπα για τα οποία μιλάγαμε, το ένα στο Λευκό Οίκο, το δεύτερο στα Ηνωμένα Έθνη, εκεί που ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέπεμψε το δικό του μήνυμα στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι γέφυροποιός και δεν είναι ταραχοποιός. Στάθηκε ιδιαίτερα στις στρατηγικές της συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Έστειλε ένα μήνυμα και προς την άλλη πλευρά για το δίκαιο της θάλασσας, που πρέπει να ισχύει ανεμπόδιστα, και βεβαίως αυτό ήταν και ένα μήνυμα σε σχέση και με τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή
στο Περσικό κόλπο. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία πρέπει να εφαρμοστεί παντού, αυτό τόνισε, και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της προστασίας των διεθνών θαλάσσιων διαδρομών. Αναφέρθηκε και στη στρατηγική σχέση που έχει οικοδομήσει η χώρα μας με το Ισραήλ. Τη μέρα βεβαίως που μια πολύ ισχυρή εικόνα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών ήταν η εικόνα των εκπροσώπων αρκετών χωρών που βρίσκονταν στην αίθουσα να αποχωρούν τη στιγμή που ανέβαινε στο βήμα ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου. Υπήρξε και συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Νετανιάχου. Και από εκεί βεβαίως, από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, και άλλα ζητήματα τα οποία βρέθηκαν στο επίκεντρο των ομιλιών που απέφτυναν οι ηγέτες. Φυσικά, πρώτο και σημαντικότερο, το ενδεχόμενο το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με κάποιο τρόπο να κατορθώσουμε να σταματήσουμε τις πολεμικές σειράξεις που υπάρχουν σε δύο μέτωπα που μας έχουν πληγώσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και είναι το μέτωπο στο Ιράν βεβαίως, που άνοιξαν οι Αμερικανοί επιτιθέμενοι στην Τεχεράνη, και στο μέτωπο της Ουκρανίας. Τι άλλα είχαμε έτσι από την επικαιρότητα των ημερών? Σήμερα το πρωί, γιατί αυτό ήταν έτσι το πιο πρόσφατο από τα γεγονότα τα οποία μας απασχολούν από το πρωί στις ενημερωτικές εκπομπές, είχαμε μια πολύ ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 7.30 σε κτίριο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλάκας. Μία έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση αυτής της παλιάς κατοικίας. Αυτό έγινε στη συμβολή των οδών Λυσικράτους και Βασιλής Σαμαλίας στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Υπήρξε ελαφρύς τραυματισμός τριών ανθρώπων. Μάλιστα, οι δύο από αυτούς τους ανθρώπους ήταν γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από δύο κτίρια. Το ένα κτίριο ήταν αυτό που κατέρευσε, και το άλλο ένα παρακείμενο κτίριο που υπέστη ζημιές. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα και μια νεότερη που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Έχουν βρεθεί βεβαίως από νωρίς το πρωί εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν αποκλείσει την περιοχή. Τα τηλεοπτικά συνεργεία έδιναν συνεχώς ανταποκρίσεις, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι μια συνηθισμένη εικόνα, έτσι. Δυστυχώς τα στοιχεία, και λέω δυστυχώς γιατί θέλουμε να αισθανόμαστε πολύ ασφαλείς, γιατί μιλάω τώρα για το φυσικό αέριο. Τα πρώτα στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Δεν θα έπρεπε βεβαίως να προκαλέσει η διαρροή φυσικού αερίου ένα τόσο σοβαρό γεγονός όπως η κατάρρευση ενός κτηρίου. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να προκαλέσει έκρηξη η διαρροή φυσικού αερίου. Υποτίθεται ότι υπάρχουν συστήματα ασφάλειας που έχουν τέλος πάντων έχουν μπει στα κτίρια τα οποία έχουν συνδεθεί με το φυσικό αέριο για να μην προκαλούνται τέτοια περιστατικά. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θα διερευνηθεί από την πυροσβεστική, από το ανακριτικό της πυροσβεστικής, για να μάθουμε περισσότερα τις αμέσως επόμενες ημέρες. Τα υπόλοιπα τώρα νέα θα τα δούμε και μέσα από τα πρωτοσέλιδα, στο διαδίκτυο και τις εφημερίδες στη συνέχεια. Να πω ότι μαζί μας σήμερα είναι ο Κωνσταντίνος Ολούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, η Λία Ταρούση στο συντονισμό και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Η εκπομπή Πάρε το Χρόνο Σου θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και έχουμε δύο πολύ έτσι σημαντικές επικοινωνίες. Πρώτα απ' όλα με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, που είναι καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι και μέλος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Θα συζητήσουμε στη συνέχεια μαζί του και για τα θέματα της οικονομίας και την ενεργειακή κρίση που μας πληγώνει όλους. Μάλιστα
σήμερα έγινε γνωστό ότι η χονδρική στην τιμή του ρεύματος διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ. Είναι πραγματικά πολύ υψηλή. Στα ύψη βεβαίως είναι το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα καύσιμα. Και περιμένουμε να δούμε πώς όλο αυτό θα επηρεάσει βεβαίως και τους λογαριασμούς του ρεύματος, γιατί αν συμβεί αυτό, είπαμε 213,62 ευρώ ή μεγαβατόρα, έτσι, άνοδο 21,6% σε σύγκριση με τα 175,59 ευρώ της προηγούμενης ημέρας. Τις τελευταίες 6 μέρες έχουμε μια συνολική αύξηση που προσεγγίζει το 57%. Καθόλου αισιόδοξα δεν είναι όλα αυτά, έτσι. Και όσοι βρίσκονται στο κειμενόμενο επιτόκιο πραγματικά ψάχνουν να βρουν διέξοδο, ψάχνουν να βρουν καταφύγιο. Όσοι έχουν βέβαια κλειδώσει μία τιμή από τις προηγούμενους μήνες, περιμένουν πώς και πώς πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό τους να πέσουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και να αποτυπωθεί αυτό και σε όλες τις υπόλοιπες τιμές της ενέργειας, έτσι. Θα τα δούμε λοιπόν αυτά και θα τα συζητήσουμε, όπως είπαμε, με τον κύριο Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, μαζί βεβαίως με τις πολιτικές εξελίξεις. Πριν τις 11 θα είναι μαζί μας ο κύριος Βασίλης Παπαστεριάδης, μέσω τηλεφώνου πάντα, γιατί δεν είναι εύκολο να είναι μαζί μας, από τη μακρινή Μελβούρνη. Ο πρόεδρος ελληνικής κοινότητας στη Μελβούρνη, ο οποίος θα μας μιλήσει για μια ιστορική πρόκριση της ποδοσφαιρικής ομάδας της οποίας είναι πρόεδρος, είναι ένας εκ των δύο πρόεδρων, ο κύριος Παπαστεργιάδης. Η Ελλάς Μελβούρνη λοιπόν πέρασε στον τελικό του κυπέλου και το έκανε εμφατικά και είναι μια ομάδα, έτσι, με ελληνικό, το ελληνικό στοιχείο βεβαίως να κυριαρχεί, η οποία κάνει μεγάλα πράγματα εκεί στη μακρινή Αυστραλία, και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά μαζί μας με τον Βασίλη Παπαστεργιάδη που θα είναι στο τηλέφωνο. Και τη δεύτερη ώρα θα την αφιερώσουμε κυρίως σε θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνία. Ο Γιώργος Οκουνάνης θα είναι μαζί μας στις 11 και 10, είναι πολιτικός επιστήμονας και ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Σήμερα υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην τουρκική πρεσβεία, θα μάθουμε περισσότερα. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα θα γίνει αυτή η συγκέντρωση. Θα μάθουμε περισσότερα από τον Γιώργο τον Κουνάνη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία από το κοινωνικό ΕΚΑΒ. Ο Οδυσσέας Βουδούρης, ο πρόεδρος κοινωνικού ΕΚΑΒ, θα είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Και θα κλείσουμε την εκπομπή πριν τις αθλητικές ειδήσεις βεβαίως, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε και για την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε πολλά και σημαντικά. Χθες ήταν μια πολύ ευχάριστη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, με 3-3 στους αγώνες που παρακολουθήσαμε από την τηλεόραση, στο ποδόσφαιρο με την εθνική μας ομάδα που επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι, και στο μπάσκετ με την πρεμιέρα των ελληνικών ομάδων στην Ευρωλίγκα με 2 εμφατικές νίκες, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Η μουσικός λοιπόν η Έλενα Ιασταματοπούλου από την Ολλανδία θα είναι πριν τις αθλητικές ειδήσεις μαζί μας, θα τη γνωρίσουμε. Παίζει ούτη, τραγουδάει, είναι ένα νέο κορίτσι με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και θα συνομιλήσουμε μαζί της τηλεφωνικά βεβαίως. Εντάξει, πάντα με αυτά τα παιδιά στην πρώτη ευκαιρία που ταξιδεύουν στην Ελλάδα τα φιλοξενούμε και εδώ στο στούντιο από κοντά για να πούμε περισσότερο, όπως πάντα. Βεβαίως, σήμερα την Έλενα, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, θα την ακούσουμε από το τηλέφωνο. Αυτά στη σημερινή εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, να επιστρέψουμε με πρωτοσέλιδα και να συνεχίσουμε με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Ξεκίνησα με YouTube και μια ιδέα έτσι από τα επατειακά της ημέρας. Σαν σήμερα το 1976 ουσιαστικά δημιουργήθηκε το συγκρότημα των YouTube στο σπίτι του drummer Larry Mullen στο Δουβλίνο, και βέβαια πάρα πολύ ευτυχή συγκυρία για όλους εμάς που απολαύσαμε για πολλές δεκαετίες και συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να απολαμβάνουμε τις μουσικές αυτού του συγκροτήματος, που έχει αφήσει βεβαίως ισχυρό αποτύπωμα στα καλλιτεχνικά πράγματα των τελευταίων δεκαετιών. Και πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τα πόρταλ, τα ενημερωτικά. Earth News: κατέρευσε παλιά οικία μετά από έκρηξη στην Πλάκα, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, ένας τραυματίας. Η Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας, στην ομιλία Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, τι είπε για Τουρκία, ενέργεια, οικονομία και Κυπριακό. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς στο φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2 ελληνική σημαία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαβάζουμε εδώ, η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Και μήνυμα Xi Jinping προς τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο: είπα και Κίνα να αποφύγουν την παγίδα του Θουκυδίδη. Ακόμη μία φορά αναφορά στην παγίδα του Θουκυδίδη από τον Κινέζο πρόεδρο. Είναι δεύτερη φορά που το κάνει αυτό σε συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο. Πάμε στο Άι Εφημερίδα. Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, στην Πλάκα κατέρευσε διόροφο κτίριο στη Λυσικράτους, βίντεο ντοκουμέντα. Λαμπερές κυρίες στο δείπνο, Τραμπ σύ στο Λευκό Οίκο, απρόσμενο look από Μελάνια, χολιγουδιανές κόρες Τραμπ με αποκαλυπτικό μπούστο, η Λόρεν Σάντσες. Υπάρχει και αυτό το ρεπορτάζ, έτσι, στο περιθώριο της διεθνούς επικαιρότητας. Συναγερμό στη Μύκονο, φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντα, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Airbnb το κτίριο που κατέρευσε στην Πλάκα, η στιγμή που βγάζουν την Ιταλίδα Ένικο που τραυματίστηκε. Να, αυτό το διαβάζουμε εδώ για πρώτη φορά, ότι ήταν Ιταλίδα τελικά αυτή που βγήκε από το κτίριο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ελαφρά τραυματισμένη. Ελληνοτουρκικά, γιατί χαμηλώνει τους τόνους ο Ερντογάν, πώς διαβάζει η Αθήνα τη στροφή της Νέας Υόρκης. Γόνους πρώην βουλευτών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας αναζητούν συνεργάτες του Σαμαρά για τα ψηφοδέλτια. Δείτε ονόματα. Ενδιαφέρον έχει αυτό. Θα τα δούμε αργότερα. Πάμε στο News 24/7. Έκρηξη στην Πλάκα. Κατέρευσε κτίριο, ένας τραυματίας, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα. Διαλυμένο τοπίο, οι πρώτες εικόνες από το σημείο της έκρηξης. Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, διάλογος με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Ακόμη μία φορά το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Τούρκος πρόεδρος βεβαίως συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο. Βεβαίως είπε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γείτονες και φίλες χώρες. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα μηνύματα που στέλνει τον τελευταίο καιρό δεν είναι αισιόδοξα, και βεβαίως φρόντισε και αυτή τη φορά να μιλήσει για τη Βόρεια Κύπρο στη λογική του να αναγνωριστεί ως αυτόνομο κράτος από τη διεθνή κοινότητα, κάτι που βεβαίως που η ελληνοκυπριακή πλευρά σε καμία περίπτωση δεν το αποδέχεται. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντας βόρεια της Μυκόνου. Πάμε στο Άι Ειδήσεις. Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, κατέρευσε κτίριο στην Πλάκα. Πώς μπορεί να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζονάκης? Η επίτιμος αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βυργινίας Ακελαροπούλου στο iidis.gr. Ντόρα Μπακογιάννη, το μυθιστόρημα της ζωής της γίνεται βιβλίο και τα καρφιά για τους αλαζόνες υπουργούς. Μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού για φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο στη Μύκονο. Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία για το Κυπριακό. Κακοκαιρία εξπρές από την Αδριατική, η πρόγνωση καιρού για την Αττική που θα ρίξει καταιγίδες. NGR. Έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, κατέρευσε παλιό κτίριο, τρεις τραυματίες. Μου λέει το κλίμα της περιοχής μου στα επόμενα 10 χρόνια για να ξέρω τι να φυτέψω. Ένα άρθρο εδώ του Δημήτρη Τριανταφύλου στο NGR. Και ακόμη από το NGR. New season, new you, η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τη νέα αρχή με το Shopflix. Εδώ πέρα ένα θέμα ειδικό εδώ στο NGR.
cnn.gr. Έκρηξη στην Πλάκα, τρεις τραυματίες. Μετά την κατάρρευση κατοικίας συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Φωτιά σε οχυρογό πλοίο με 29 επιβαίνοντες, βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση. Μητσοτάκης στα μηνύματα για Τουρκία, ελληνική οικονομία και τεχνητή νοημοσύνη από το βήμα του ΟΗΕ. Και να δούμε και το Euronews, που δίνει και μια άλλη διάσταση. Έχει και αυτό βεβαίως εδώ, είναι η ελληνική του έκδοση. Την έκτακτη είδηση για έκρηξη στην καρδιά της Αθήνας, κατέρευσε παλιό κτίριο, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Κυπριακό, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι διατεθειμένος να μείνει στη Νέα Υόρκη αν υπάρξει πρόοδος. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, επιβεβαίωσε ότι μια τριμερής είναι πράγματι στις σκέψεις του Γκουτέρες. Βεβαίως, καλό είναι αυτό να το βλέπουμε σαν πιθανότητα, αλλά είπαμε ότι η τουρκική πλευρά δεν αφήνει πολλά περιθώρια για να υπάρξει θετική εξέλιξη, τουλάχιστον στη λογική στην οποία συζητούν ή συζητά η πλευρά η ελληνική και η ελληνοκυπριακή, έτσι. Η Ρωσία ετοιμάζει κάτι μεγάλο, η παίκτη της Πολωνίας μιλάει για τα πιθανά σχέδια της Μόσχας από τις ευρωπαϊκές ειδήσεις. Πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κίεβο για μεταρρυθμίσεις στο τραπέζι 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες που κυκλοφόρησαν σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Δημοκρατία. Βαριές σκιές για τον έμπιστο του Κυριάκου. Βγήκαν τα μαχαίρια στην Πρωθυπουργική Αυλή. Τώρα που βουλιάζουν, άρχισαν να αλληλοκαρφώνονται. Καταγγελίες κατά του Υφυπουργού Νίκου Τσάφου ότι μπλόκαρε επένδυση αποθήκευση ενέργειας στην Πτολεμαΐδα. Εχμές και υπονοούμενα ακόμη και για αθέμητες συμπεριφορές. Ο Ερντογάν ξεσκεπάζει το Μητσοτάκη, επιδιώκει τεχνητή ένταση για να κερδίσει τις εκλογές παρά την επίθεση φιλίας, τον εκθέτει ανεπανόρθωτα. Ναι, το λέει και αυτό ο Τούρκος πρόεδρος. Ελεύθερος τύπος. Ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα, δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Τι είπε ο Υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο διαδικτυακό κανάλι του Ελεύθερου Τύπου. Διάλογος μόνο για θαλάσσιες ζώνες και με βάση το διεθνές δίκαιο, Μητσοτάκης προς Τουρκία. Όχι δανεισμός, μόνιμη επανένωση των γλυπτών, το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τη Βρετανία. Είναι μηνύματα αυτά από το βήμα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών. Στα νέα, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας, η CIA προειδοποιεί. Επανυπολογισμός για 37.000 συντάξεις στα αναδρομικά. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Διαβάζουμε τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικο. Στην ώρα που οι ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση αποβάσεως στο Αιγαίο, καλώδιο γιοκ χωρίς άδεια από την Άγκυρα, βέτο στην αεράμινα της Κύπρου, αιμονή για την αποστρατιωτικοποίηση, επικίνδυνο προηγούμενο για τις θαλάσσιες ζώνες. Και γυμναστική στη ματαιότητα από τους πλησιόσαυρους της εξουσίας, λέει το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη σήμερα. Στην Εσπρέσο, κελί με σεσουάρ για δολοφόνους. Κελί 3, η απίθανη απέτηση της Γάκα στον Κορυδαλό, λες και έχει βγει από το θεατρικό που έκανε Πάταγο με το Μουτσινάκι, η εκδίκηση των συγκρατουμένων της για το Μαζονάκι. Να πούμε ότι το θεατρικό σεσουάρ για δολοφόνους δεν έκανε Πάταγο μόνο με το Μουτσινά, είναι μια θεατρική παράσταση η οποία πρέπει να μετράει ήδη 20, πάνω από 20 χρόνια. Στις θεατρικές σκηνές στην Αθήνα και έχουν περάσει πολλοί ηθοποιοί από τις σκηνές των θεάτρων ερμηνεύοντας ρόλους σε αυτή την θρυλική θεατρική παράσταση. Η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των ΗΠΑ, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία. Είχε και πτυχίο ψυχοθεραπευτή από παράνομο κέντρο, αποκάλυψη για τον γιατρό της Καρνεάδου και Αυστραλία, επίθεση αυτόνομου πράκτορα AI σε κυβερνητικό δίκτυο. Η χώρα έχει επιβάλει τα πιο αυστηρά μέτρα περιορισμού της ασυδοσίας των Big Tech. Στην Καθημερινή, διγλωσία από την Άγκυρα, Ερντογάν είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο, παράταση και χειρία στον εμπορικό πόλεμο. Αυτό είναι ένα από τα ευχάριστα που προέκυψαν από τη συνάντηση του Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο και μια φωτογραφία από τη συγκεκριμένη συνάντηση δίνει εδώ η Καθημερινή. Νέο μπλόκο από το ΣΤΕ στην Κηφισιά για την κατασκευή τετραώροφου κτηρίου. Στην Κόντρα, με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσετή στέγη.
Αναστάτωση στο νοσοκομείο του Βόλου. Απίστευτο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στη ασθενή. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης. Χειρουργικό εργαλείο μέσα στη ασθενή. Πάμε στην εφημερίδα Ρίζος Πάστης.

οργανώσεων το επόμενο διάστημα. Λόγος. Στο λόγο, ο εφιάλτης του ντίζελ. Τέλος Σεπτεμβρίου η ανακοινώση για τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αν δεν μπούμε στη Βουλή θα φύγω από τη χώρα, λέει η Μαρία Καριστιανού. Και μηνύματα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα από τον ΟΗΕ. Political. Ο δικός χάρτης για τα καύσιμα, ο γρίφος των επιδοτήσεων σε πετρέλαιο, ρεύμα και αέριο. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, η Ελλάδα πυλώνα σταθερότητα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πολλαπλά μηνύματα από τον Πρωθυπουργό στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο Μανιφέστο. Μέγα παραπληροφόρηση στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της βαντικής πολιτικής. Καλούσαν συνεχώς κάτι κομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε τον χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λαθρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του. Βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι η επίσημη επιτροπή που όρισε η κυβέρνηση για να ερευνήσει το δυστύχημα των Τεμπών είχε καταγράψει άγνωστης προέλευσης καύσιμη ύλη μέσα στην αμαξοστοιχεία. Αυτό δεν έχει ποτέ καταλήξει έτσι, επισήμως από την Επιτροπή τι ήταν αυτό το στοιχείο που βρέθηκε και τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει. Βεβαίως το πιο σημαντικό απ' όλα στο δυστύχημα των Τεμπών είναι απλά ότι συνέβη το δυστύχημα των Τεμπών και ότι δεν έπρεπε να συμβεί και ότι θα έπρεπε τα τρένα να λειτουργούν με συστήματα ασφαλείας τέτοια που να μην οδηγηθούν στο θάνατο 57 συνάνθρωποι μας, οι περισσότεροι νέοι σε ηλικία. One Voice Business and Politics, Σεβ Σβέ Βαλτί η Σαράντι από τον Σκέρτσο υπονομεύουν τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο, κρατούν σε καθεστώς ομοιρίας της βιομηχανίας της χώρας. Πάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα όπως πάντα, μήνυση Πλεύρη στο Βρετανικό Μουσείο για το ποινικό αδίγημα κλεπταποδοχής των γλυπτών του Παρθενώνα. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε με την πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία, σε λίγο μαζί μας ο κύριος Γρηγόρης Ζαρωτιάδης.

0: Λοιπόν, συνεχίσαμε δεύτερο τραγούδι. Πάλι επαιτειακός ο λόγος που το επιλέξαμε, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Πέδρο Αλμοδοβάρ. Έχει γενέθλια λοιπόν ο Ισπανός σκηνοθέτης που μας χάρισε και εκείνος έτσι αμέτρητες στιγμές, συγκλονιστικές κινηματογραφικές εμπειρίες από τις ταινίες του βεβαίως. Και με μια τραγουδίστρια κουβανή που έκανε καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι αμφιλεγόμενη, η Λαλούπε, εκπληκτική φωνή βεβαίως. Και πάμε στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία για σήμερα. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, καθηγητής οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέλος Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και πολύ ωραίες οι μουσικές επιλογές.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα αρχικά να μιλήσουμε για τα όσα συμβαίνουν στην παγκόσμια οικονομία, που εμάς εδώ βεβαίως στην Ελλάδα φαίνεται ότι μας επηρεάζουν ένα κλικ παραπάνω από ό,τι άλλες χώρες, γιατί ναι, έχουμε και αυτή την υπερβολή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και στο ΦΠΑ. Βλέπουμε ναι, πόσο περισσότερο πληρώνουμε τους φόρους και πόσο λιγότερο τελικά κοστίζει το καύσιμο που βάζουμε στο αυτοκίνητό μας, αυτό που θα βάλουμε στον καυστήρα στην πολυκατοικία, και βεβαίως βλέπουμε και πώς φοβόμαστε πάρα πολύ και για την ενέργεια, την ηλεκτρική, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Πολύ σωστά. Αρχικά να πούμε ότι είναι προφανές σε αυτό όλοι και εκπρόσωποι της κυβέρνησης και αναλυτές και από την αντιπολίτευση έχουν δίκιο, ότι είναι η διεθνή συγκυρία και οι συνθήκες αυτές οι οποίες προκαλούν έξαρση του ζητήματος που αντιμετωπίζουμε, του προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, η ελληνική οικονομία, οι Έλληνες μικρομεσαίοι παραγωγοί. Από εκεί και πέρα όμως, επίσης είναι προφανές ότι η ένταση αυτού του προβλήματος στην ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Αναφέρατε τον έναν λόγο, είναι η έμεση φορολόγηση. Θυμίζω την πρόσφατη έκθεση του ΟΣΑ, ο οποίος κατέτασε την χώρα μας στις πρωταθλήτριες όσον αφορά την ένταση της έμεσης φορολόγησης. Αρνητικό στοιχείο, γιατί η έμεση φορολόγηση είναι αφενός κοινωνικά άδικη, αφετέρου και κυρίως είναι και οικονομικά, αναπτυξιακά, αναποτελεσματική. Επιπρόσθετα, η έμεση φορολόγηση επιβαρύνει σε τέτοιες συνθήκες ενδυνόμενου πληθωρισμού την δυσκολία των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να πω εδώ ως παράδειγμα ότι τα πρόσθετα έσοδα του ελληνικού προϋπολογισμού, του δημόσιου προϋπολογισμού από το ΦΠΑ, από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση στον Περσικό κόλπο λόγω της επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ανήλθαν στα τα πρόσθετα έσοδα, έτσι, ανήλθαν στα 350 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με την έμεση φορολόγηση σε μεγάλο επίπεδο επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο το τελικό αποτέλεσμα στις τσέπες μας. Αλλά εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η φόρη, η έμεση, που πρέπει όντως να αντικατασταθούν με μια διαδικασία άντλησης εσόδων από εκεί που πρέπει και από εκεί που μπορεί να αντλήσει το ελληνικό κράτος, αναφέρουν προφανώς στις ολιγοπωλιακές συγκεντρώσεις, αναφέρουμε επίσης στον τραπεζικό κλάδο που το έχουμε συζητήσει στο δημόσιο διάλογο πάρα πολλές φορές. Εν πάση περιπτώσει, αντιστροφή της έμεσης φορολόγησης είναι μια απέτηση γενικότερα για την ορθολογική μετεξέλιξη του φορολογικού μας συστήματος, αλλά από εκεί και πέρα, ως μέσο για την καταπολέμηση της ακρίβειας, μόνη της δεν φτάνει. Και το λέω αυτό και επιμένω, γιατί εάν περάσουμε μόνο σε μία μείωση του, που πρέπει να περάσουμε, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, τότε και του ΦΠΑ, τότε εάν δεν συνοδευτεί αυτό από κέρυες παρεμβάσεις ώστε να μετριαστεί η ολιγοπωλιακή δύναμη συγκεκριμένων περιπτώσεων, τότε κάποια στιγμή αυτή η αρχική ελάφρυνση θα περάσει μοιραία στις τσέπες της ολιγοπωλιακής κερδοφορίας.
0: Αυτό τώρα που λέτε είναι ένα πολύ σοβαρό δομικό πρόβλημα της οικονομίας. Το γεγονός ότι δυστυχώς τα ολιγοπόλια έχουν τον πρώτο λόγο και δεν φαίνεται ότι μπορούν με ελέγχους, με πρόστιμα για τα οποία ακούμε, να ελεγχθούν. Οπότε μήπως όλο αυτό το πράγμα λοιπόν είναι αδιέξοδο. Μιλάμε για την ελεύθερη οικονομία. Η ελεύθερη οικονομία, η οποία υποτίθεται αυτορυθμίζεται στην Ελλάδα, κάθε άλλο παρά αυτορυθμίζεται, δεν ξέρω. Είναι ευκαιρία κάθε φορά για να βάζουν κάποια λεφτά στην τσέπη τους.
1: Ναι. Αυτορυθμίζεται και είναι ελεύθερη, αλλά απλώς δεν λειτουργεί τέλεια ανταγωνιστικά. Ναι. Αυτορυθμίζεται εις όφελος αυτών που μπορούν λίγων, και κυριαρχούν, ναι, έτσι, λόγω της ολιγοψωνιακής ή ολιγοπωλιακής τους θέσης. Άρα εγώ δεν θα έλεγα, είναι σωστή η παρατήρησή σας, είναι δύσκολο. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Δεν θα έλεγα ότι είναι αδυνατόν. Έχουμε παραδείγματα και από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και από άλλες περιοχές του κόσμου, όπου καταφέρνει ένα οργανωμένο δημόσιο και μια οργανωμένη πολιτεία να θέσει όρια στην ολιγοπωλιακή κερδοφορία. Προσέξτε, κύριε Αγγελόπουλο, εγώ θα υποστηρίζα και πιο ριζοσπαστικές παρεμβάσεις. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει, ας πάμε τουλάχιστον σε μια διαδικασία ενός κοινού κονσένσους, όπου αντιλαμβάνεται ακόμη και εκπρόσωποι τέτοιων ολιγοπωλιακά δομημένων κλάδων, εάν δουν απέναντί τους μια κυβέρνηση που έχει πολιτική βούληση να συγκρουστεί με αυτή την κατάσταση και αντιλαμβανόμενοι ή αντιλαμβανόμενες ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί εν τέλει οδηγεί στην ίδια την οικονομική κρίση της εθνικής οικονομίας που τους επηρεάζει και αυτούς, νομίζω ότι θα υπήρξε ένα κοινό πεδίο συνεννόησης. Ξαναλέω, για μένα δεν αρκεί ούτε αυτό, αλλά τουλάχιστον να πηγαίναμε σε κάτι τέτοιο.
0: Μήπως λοιπόν πρέπει να επαναφέρουμε τη συζήτηση ότι ο καπιταλισμός χρεοκόπησε. Δηλαδή, είμαστε σε μια πραγματικότητα στην οποία οι ισχυροί του πλανήτη, δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι. Κάνουν ακριβώς ό,τι θέλουν. Οπότε, μήπως πρέπει στις οικονομίες τις δυτικές μαζί με την ιδιωτική πρωτοβουλία να υπάρχουν ισχυρές κρατικές επιχειρήσεις που θα ελέγχουν αυτούς τους πολύ κρίσιμους κλάδους της οικονομίας και θα μπορούν να παίζουν ρυθμιστικό ρόλο.
1: Αν το λέγαμε αυτό τη δεκαετία του 90, θα μας θεωρούσαν γραφικούς και ξεπερασμένους. Όμως, κάνοντας κύκλους, όχι ιστορία, αλλά η διανόηση και αναλόγως με τις εξελίξεις, είναι πλέον ευδιάκριτο στη διεθνή βιβλιογραφία ότι η συζήτηση για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού, ενός αναπτυξιακού, αλλά ενός δημόσιου τρόπου προσέγγισης των πραγμάτων, ειδικότερα στους κλάδους όπου υπάρχουν δημόσια αγαθά και υπάρχει ανάγκη αυτής της αντιμετώπισης, έχει επανέλθει αυτή η συζήτηση. Άρα, και το βλέπουμε μάλιστα, προσέξτε, όχι μόνο στις απόψεις συμβαλώντων στη διεθνή βιβλιογραφία που είναι πιο ριζοσπαστικής προσέγγισης, αλλά το βλέπουμε, ας πούμε, και σε πιο συστημικά μέσα. Υπενθυμίζω ότι εδώ και 15 χρόνια ετησίως ο ΟΣΑ, που είναι ένα συστημικό κονκλάβιο με πολύ σοβαρότητα, αλλά τέλος πάντων δεν εκφράζει άκρως ριζοσπαστικές προσεγγίσεις, επιμένει ετησίως ότι το βασικό πρόβλημα, αυτό που αναφέρατε, το βασικό πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομίας είναι η μεγάλη επιδείνωση της χωρικής και της ταξικής ή κοινωνικής ανισότητας. Άρα, συνεπώς, ναι, νομίζω ότι αν ρωτάτε προσωπικά εμένα, ίσως άλλοι συνάδελφοι μου θα είχαν άλλη προσέγγιση, είμαστε σε μια περίοδο όπου πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καπιταλισμό για ό,τι συνέβαλε στην ανθρώπινη ιστορία. Συνέβαλε σε μια τεράστια ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας σε βαθμό που δεν θα την φανταζόμασταν πριν από 150 χρόνια ή 200. Αλλά πρέπει όμως από εδώ και πέρα άλλοι τρόποι αξιοποίησης με κοινωνική δικαιοσύνη και με περιβαλλοντική βιωσιμότητα, άλλοι τρόποι αξιοποίησης αυτών των τεχνολογικών πλεονασμάτων και δυνατοτήτων να προκύψουν και να προχωρήσουμε σε μια κοινωνική οικονομική μεταξέλιξη. Πριν πάμε όμως εκεί, τουλάχιστον να αντιμετωπίσουμε τα οφθαλμαφανέστατα ότι δεν μπορεί η ελληνική οικονομία να λειτουργήσει και να έχει εξέλιξη χωρίς να συγκρουστούμε με τα υπερβολικά, ολιγοπωλιακά και κερδοσκοπικά πλαίσια.
0: Τώρα, να μείνουμε λίγο στο θέμα των φόρων, ειδικού φόρου κατανάλωσης, ΦΠΑ κτλ. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι λογικό, σχεδόν 7-8 χρόνια πόσο έχουν περάσει από τότε που βγήκαμε, υποτίθεται, από τα μνημόνια, να εξακολουθεί να είναι τόσο πολύ κρίσιμο για τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας το να παίρνει τόσο μεγάλα ποσοστά φόρων από το πετρέλαιο, από τα αγαθά τα και καθημερινής ανάγκης κτλ. Μήπως τελικά δεν έχουμε ακόμη διαμορφώσει ένα άλλο πλαίσιο με ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, αυτό που θα έπρεπε να έχουμε κάνει για να το έχουμε ξεπεράσει αυτό?
1: Δείτε, να πούμε βεβαίως ότι είναι μακρά ιστορία της αδυναμίας του ελληνικού φορολογικού συστήματος να πάρει τα χρήματα που πρέπει από εκεί που πρέπει. Δηλαδή, το πρόβλημα της έμεσης φορολόγησης δεν είναι μόνο κάτι το οποίο αναδείχθηκε στην μνημονιακή περίοδο. Βεβαίως, εδώ η έντασή του, να σας πω και έναν άλλον οικονομικά παράλογο φόρο που τον θεωρούμε πλέον δεδομένο, ενώ στην αρχή είχαμε πει ότι θα είναι μόνο παροδικής, ο ένφια, ο οποίος πραγματικά δεν έχει καμία οικονομική λογική. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι δεν φορολογεί την παραγωγή υπεραξίας, τα ενίκια, η αλλαγή στις αξίες των ακινήτων που έχουμε αγοράσει όταν θα τα μεταπουλήσουμε, όλα αυτά φορολογούνται. Ο ένφια τι ακριβώς φορολογεί δηλαδή? Άρα λοιπόν είναι μία μέθοδος άντλησης εσόδων του ελληνικού δημοσίου για να εξυπηρετήσει τα δικά του ελλείμματα, από την ιδιωτική οικονομία και μάλιστα από τους τομείς ιδιωτικής οικονομίας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και λιγότερη φοροδοτική ικανότητα. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η κατάσταση είναι μακρά, εντάχθηκε τώρα και δείτε, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε ότι είναι αδιέξοδο, δείτε το πρόβλημα που δημιουργείται. Σήμερα, θα σας πω δύο στοιχεία που είναι ενδεικτικά. Σήμερα λέμε ότι είμαστε καλύτερα γιατί το ποσοστό του ελλείμματος, μάλλον του χρέους του δημοσίου επί του ΑΕΠ επιστρέφει κάτω από το 150%. Σας θυμίζω ότι το 2009 ήταν κάτω από το 130%. Όμως αυτό που δεν βλέπουμε ή κάνουμε πως δεν βλέπουμε είναι ότι την ίδια στιγμή το ιδιωτικό χρέος, το χρέος του ιδιωτικού τομέα συσσωρευμένο, από εκεί που ήταν κάτω από το 70% πριν την κρίση, έχει τώρα ανέλθει στο 170% περίπου του ΕΠ. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι το κόστος της διαχείρισης με αυτόν τον τρόπο, χωρίς οικονομική πραγματική μεγέθυνση, αλλά με εισπρακτικές μεθόδους, το κόστος με αυτόν τον τρόπο της διαχείρισης του ελληνικού δημόσιου χρέους έχει επίπτωση στον πολλαπλασιασμό του ελληνικού ιδιωτικού χρέους. Και αυτό είναι η πραγματική βόμβα για μένα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν να προσπαθείτε με μια κουβέρτα ενός μέτρου να σκεπάσετε ένα σώμα δύο μέτρα. Κάτι θα αφήσετε απ' έξω. Ναι. Τι πρέπει να κάνετε, να μεγαλώσετε την κουβέρτα.
0: Σωστά. Κάτι τώρα τελευταίο, για να πάμε λίγο και στα πολιτικά, για να κλείσουμε με αυτό γιατί δεν έχει περάσει ο χρόνος. Σε σχέση λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις, θα ήθελα να μείνουμε, είστε και στο ΠΑΣΟΚ, και βλέπουμε το εξής, βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που κρατάει ένα ποσοστό όχι πολύ ψηλό γιατί έχει γνωρίσει βεβαίως πτώση και το ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, να εμφανίζεται δεύτερη Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ τρίτο, μάλιστα στην τελευταία δημοσκόπηση έχει κλείσει και ψαλίδα μεταξύ Ελλάς και ΠΑΣΟΚ. Μήπως οι δημοσκοπήσεις για τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης φωνάζουν συνεργαστείτε?
1: Ναι, φωνάζουν κάτι άλλο, εγώ θα έλεγα. Όχι τόσο, σίγουρα δεν ζητά ο κόσμος την συνένωση, την πολιτική συνένωση. Και η ανεξαρτησία του κάθε χώρου είναι απαραίτητη. Εκείνο το οποίο αναδεικνύουν είναι την ανάγκη να υπάρχει μια πιστική επόμενη μέρα, μια πιστική πρόταση για τη διακυβέρνηση της επόμενης μέρας. Και εδώ όπως και να το κάνουμε, όπως και αν προσπαθούμε, το λέω έτσι με πλήρη ειλικρίνεια, όσο και αν προσπαθούμε εν όψη της προεκλογικής περίοδου να στηρίξει ο καθένας τον χώρο που θεωρεί ότι είναι αυτός που πρέπει να εκφράσει την νέα κυβερνητική πρόταση, εάν δεν υπάρξουν απαντήσεις συγκεκριμένες, καθαρές και προετοιμασμένες ως προς το πώς θα υπάρχει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι σε αυτό που κριτικάρουμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, τότε νομίζω δεν θα μπορέσουμε να είμαστε πιστικοί. Αυτή είναι η ανάγνωση, όπως και αν το δούμε για μένα προσωπικά, του γεγονότος ότι παραμένει ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ανέκφραστο ουσιαστικά. Δεν θέλει τη συνέχεια της διακυβέρνησης, δεν έχει πιστεί όμως ότι υπάρχει άλλη πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ βέβαια οφείλω να πω ότι η εικόνα του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, ειδικότερα μετά την παρουσία στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό όπως το είπατε κι εσείς, βελτιώνεται και νομίζω ότι στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να συνεχίσουμε με ρεαλιστικές και ριζοσπαστικές λύσεις και ταυτόχρονα με μια σοβαρότητα που μπορεί να πείσει ότι είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε προοδευτικά μετά τις εκλογές για να υλοποιήσουμε αυτά που λέμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε να ταξιδέψουμε τώρα στη μακρινή Αυστραλία και να καλωσορίσουμε τηλεφωνικά τον έχουμε κοντά μας τον κύριο Βασίλη Παστεριάδη, πρόεδρο της Ελλάς Μελβούρνης και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας βεβαίως Μελβούρνης, αλλά την πρώτη ιδιότητα είναι αυτή που βάζουμε μπροστά, γιατί έχουμε μια ιστορική πρόκριση της ομάδας μας, τολμώ να πω, στο τελικό του κυπέλου στην Αυστραλία. Θα αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαθύρια της A-League, τη Melbourne Victory. Καλησπέρα, κύριε Παπαστεριάδη.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλησπέρα από εμάς, και ακριβώς έτσι είναι. Αντιμετωπίζουμε μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα της Αλφα Εθνικής και είναι μια ιστορία πίσω από όλα αυτά που έχει μεγάλη σημασία.
0: Είναι η ομάδα, την ξέρουμε εμείς ως Ελλάς Μελβούρνη, εσείς βέβαια εκεί λειτουργείτε με το όνομα South Melbourne FC, όμως το ελληνικό στοιχείο είναι δυνατό, έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι?
1: Όχι, είναι, έχουμε,
0: είναι ελληνική
1: είναι,
0: ομάδα.
1: Είναι και ονομάζεται South Melbourne Hellas.
0: Α, πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Το όνομα της ομάδας, δεν έχουμε ξεχάσει την ιστορία μας και την παράδοσή μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Και πριν καταργηθεί η Αλφα Εθνική που υπήρχε τότε στο 2005, ήταν η μεγαλύτερη ομάδα της Οκεανίας και της Αυστραλίας και είχε αναγνωριστεί από την FIFA όταν το 2010 τιμήσανε την καλύτερη ομάδα από κάτι ήπειρο, Real Madrid της Ευρώπης κτλ. Η Ελλάς Μελβούρνης τιμήθηκε ως η πιο σπουδαία και μεγαλύτερη ομάδα της Οκεανίας. Αλλά δυστυχώς το 2005 η τότε κυβέρνηση πήρε την απόφαση ότι υπήρχαν θέματα, επεισόδια στα γήπεδα, ότι να έχουμε ομάδες από διάφορες εθνικότητες δημιουργούν αυτή τα επεισόδια και καταργήσαν την Αλφα Εθνική για δύο χρόνια. Όταν στήσανε με franchise το καινούριο πρωτάθλημα, μας αφήσαν έξω τη μεγαλύτερη ομάδα της Αυστραλίας και μείναμε έτσι στην Β' Εθνική όπως είναι τώρα, και παρόλο που κερδίσαμε και πέρυσι την Β' Εθνική χωρίς την ευκαιρία για προβιβασμό.
0: Αυτό είναι πολύ κακό, δεν πρέπει να συμβαίνει. Ναι.
1: Είναι κακό, είναι από τις λίγες χώρες, νομίζω είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία που δεν έχουν υποβιβασμό και προβιβασμό, και δυστυχώς αυτό είναι και ένας λόγος που η Αλφα Εθνική αυτή τη στιγμή είναι στα γόνατά της, είναι έτοιμη να πέσει, δεν πάει κόσμος, αλλά τη στιγμή που η Ελλάς Μελβούρνης μπήκε στο τελικό του κυπέλου της Αυστραλίας, τα στάδια γεμίσανε, πουλήσανε 30.000 εισιτήρια σε μια μισή ημέρα για αυτό τον μεγάλο αγώνα, διότι όλοι αναγνωρίζουν ότι έχουμε τώρα την παλιά και τωρινή μεγάλη ποδοσφαιρική.
0: Κύριε Παπαστεργιάδη,
1: σε αυτό το επίπεδο.
0: Να σας ζητήσω μια χάρη, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, γιατί έφτασε η ώρα, και να σας καλέσουμε αμέσως μετά για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ασφαλώς.
0: Ωραία, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Σε πολύ λίγο λοιπόν είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τρεις ελαφρά τραυματίες μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Ήταν μάλιστα τόσο ισχυρή που ταρακουνούθηκαν γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για τρομακτικό θόρυβο. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γύρω δρόμους. Σε εξέλιξη είναι η έλεγχη προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κίνδυνος για τα όμορα κτίρια. Σε εξέλιξη επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε όχημα ταγωγόπλοιο με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Στις προσπάθειες κατάσβεσης παίρνουν μέρος 3 σκάφη του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία έχουν κινητοποιηθεί από Σύρο, Λαύριο και Πειραιά. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου και εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό. Την ανάγκη τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως χώρας, γέφυρας και πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας σε μια περιοχή γεωπολιτικών ανατροπών. Επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση ότι η μοναδική διαφορά με την Τουρκία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ και πως η επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Χαρακτήρισε το Κυπριακό ανοιχτή πληγή και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αν υιοθετήσουμε όσα κοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στένα του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσή. Όπως είπε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρόκειται για ένα σχέδιο 7 ημερών και αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στένα θα ανοίξουν στο τέλος της 7ης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σε υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέα σημαντική άνοδο και το πετρέλαιο Brent να διατηρείται πάνω από τα $105 το βαρέλι. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κληθείς να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος τους έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Προέβλεψε πως αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταθεί στα κράτη-μέλη της δυναμικά σε μια τέτοια κρίση, δυστυχώς θα υπάρξουν, είπε, πολύ αρνητικές εξελίξεις.
2: Ο καιρός.
3: Βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έντονες καταιγίδες σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα να διαβάσουμε μία είδηση που την βλέπουμε εδώ στο Earth News. Την έχει ανεβάσει η Νατάσα Βυσαρίωνος. Μια σημαντική διάκριση που απέσπασε το ελληνικό δημοτικό σχολείο Buenos Aires στο 16ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους Σινεμά Διάβασες, κατέκτησε το βραβείο τεκμηρίωσης στην κατηγορία Ομογένεια για την ταινία Μικρού Μήκους, ένα ελληνικό σχολείο στο Buenos Aires. Δημιουργήθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου με τη βοήθεια του δασκάλου των ελληνικών. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στα παιδιά. Παντού ο ελληνισμός νομίζω διαπρέπει. Το κάνει έτσι με τρόπο που φωνάζει σε όλο τον κόσμο ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι πάντα στην πρωτοπορία. Αυτό συμβαίνει, όπως είπαμε, και με την Ελλάς Μελβούρνης που στις 10 Οκτωβρίου αναμετράται στο μεγάλο τελικό του κυπέλου της Αυστραλίας με τη Melbourne Victory. Και είχαμε κλείσει την πρώτη ώρα έχοντας μια εκκρεμότητα. Έχουμε στη γραμμή και πάλι τον Βασίλη Παπαστεργιάδη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, και είναι και ένας από τους προέδρους της Ελλάς Μελβούρνης, της ομάδας αυτής που περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία πώς θα κατέβει στο γήπεδο και τι ακριβώς μπορεί να πετύχει απέναντι σε αυτό το μεγαθύριο του ποδοσφαίρου της Αυστραλίας. Καλό μεσημέρι και πάλι, καλησπέρα και πάλι, κύριε Παπαστεργιάδη.
1: Καλημέρα σε εσάς και καλησπέρα από εμάς, καλό μεσημέρι. Για μας έχει μεγάλη σημασία αυτός ο αγώνας, όχι μόνο επειδή είμαστε και στο τελικό του κυπέλου. Πρώτον, ξεκινήσαν 800 ομάδες συνολικά σε όλη την Αυστραλία. Φτάσαμε στους τελευταίους δύο. Έχει σχέση με την ποιότητα των παιχτών μας. Επίσης, όποιος κερδίσει τον αγώνα παίζει στο Champions League της Ασίας, μεγάλη σημασία για μας. Και παρόλο που είναι κλειστό κύπελο η Αλφα Εθνική, όπως εξήγησα πριν, πας στις ειδήσεις, συζητιέται από τον από την, όχι την πολιτεία, αλλά από την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου εδώ, να βάλουν μέσα πάλι στην Αλφα Εθνική την Ελλάς Μελβούρνης, διότι αναγνωρίζουν ότι αυτή η ιστορική ομάδα πρώτον αξίζει να είναι μέσα στο πρωτάθλημα, δεύτερον είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες της Οκεανίας και τρίτον έχει τις ικανότητες και τους φιλάθλους και το γήπεδο. Είμαστε μάλλον η μόνη ομάδα που της ανήκει ένα γήπεδο με περίπου φιλάθλους κρατάει 15-16 χιλιάδες και που είναι δικό μας. Είναι λίγες οι ομάδες, οι περισσότερες ομάδες νοικιάζουν, αλλά μέσω την υποστήριξη της κυβέρνησης έχουμε αυτό το γήπεδο για 40 χρόνια δίπλα από το κέντρο της Μελβούρνης και δίπλα από εκεί που γίνεται το Grand Prix της Μελβούρνης.
0: Τώρα για να καταλάβουμε, τώρα επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τους συσχετισμούς δυνάμεων που λέμε εκεί στα ποδοσφαιρικά της Αυστραλίας, η Queensland Lions που ήταν η ομάδα την οποία κερδίσατε στον ημιτελικό με 3-1, έχει αναμετρηθεί με τη Melbourne Victory. Ξέρουμε αν οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι που δίνουν ελπίδες στον τελικό για νίκη της ομάδας σας?
1: Πριν όχι, παίζει στο ίδιο πρωτάθλημα που παίζει η Ελλάς Μελβούρνης, του Brisbane Lions, στο ίδιο επίπεδο. Αλλά πριν παίξουμε το Brisbane Lions, παίξαμε μια πάρα πολύ καλή αλφα εθνική ομάδα, το Adelaide United από την Αδελαϊδα, και τους νικήσαμε. Και μάλλον θα σου έλεγα τους νικήσαμε άνετα.
0: Άρα υπάρχουν ελπίδες. Έχουμε πιθανότητες στο τελικό.
1: Υπάρχουν ελπίδες. Πιστεύουμε στην ομάδα. Πιστεύουμε στο προσωπικό της ομάδας. Και πιστεύουμε θα πάρουμε και τη νίκη. Το αξίζουμε. Το έχουμε πολεμήσει για πολλά χρόνια. Είναι 22 χρόνια που πήρε την απόφαση η κυβέρνησή μας να ακυρώσει το πρωτάθλημα της Αλφαεθνικής, το πρώην πρωτάθλημα της Αλφαεθνικής, και δυστυχώς δεν έδωσε την ευκαιρία στην Ελλάς Μελβούρνης. Μέσω αυτή την αγώνα θα αποδείξουμε ότι ανήκουμε εκεί και πιστεύω σε ένα μικρό χρονικό διάστημα θα είναι πάλι η δικιά μας η ομάδα, η ελληνική ομάδα, πίσω στην Αλφαεθνική. Το πιστεύω ειλικρινά.
0: Τώρα,
1: και το ζητάει,
0: ναι,
1: και το ζητάνε όλοι οι φιλάθλοι, έχουν γίνει στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλη η συζήτηση είναι για την ομάδα μας.
0: Σας ευχόμαστε βεβαίως με όλη μας την καρδιά να το πάρετε το παιχνίδι, να πάτε στο τελικό του Champions League Ασίας Οκεανίας, γιατί αυτό θα είναι φαντάζομαι ένα όνειρο απίστευτο έτσι να πραγματοποιηθεί. Και θα το παρακολουθήσουμε και εμείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, ελληνικής καταγωγής παίκτες υπάρχουν μέσα στην ομάδα?
1: Πάρα πολλούς. Του συμπρόεδρο ο γιος, ο Ανδρίκος Μιζουρίνη, πρώτον, ο Ελιόπουλος, ο Γιανακόπουλος, ο μικρός ο γιος μου έχει παίξει 2-3 αγώνες, ο Λέανδρος. Έχουμε κάνα 5-6 παιδιά που έχουν ελληνική καταγωγή.
0: Άρα δηλαδή η Ελλάς Μελβούρνης έχει περισσότερους Έλληνες από ό,τι έχουν οι ελληνικές ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό καταλαβαίνω. Παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο εδώ, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Το παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο εδώ.
1: Αλλά επιλέγουμε τους καλύτερους παίκτες και αυτά τα παιδιά παίζουν πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο.
0: Λοιπόν,
1: και τους δίνουμε ευκαιρίες. Αυτό είναι το πιο
0: αυτό
1: σημαντικό.
0: Είναι το πιο
1: δίνουμε
0: σημαντικό.
1: Ευκαιρίες
0: ακριβώς
1: στα μικρά παιδιά και στους νέους. Και μα, αυτό αξίζει να το σημειώσουμε.
0: Είναι δεδομένο, το ταλέντο
1: διότι
0: υπάρχει.
1: Είναι το μέλλον μας.
0: Σωστά.
1: Είναι το μέλλον μας.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ λοιπόν νίκη σε εκείνο τον αγώνα. 10 Οκτωβρίου επαναλαμβάνω, η μεγάλη μέρα. Η μεγάλη πρόκληση για την ομάδα σας. Και θα τα πούμε και πάλι και τηλεοπτικά. Να πούμε για, για αυτό το πολύ μεγάλο γεγονός.
1: Στις 7 Οκτωβρίου.
0: Στις 7 Οκτωβρίου, ακριβώς. Καλή σας ημέρα, καλή νύχτα μάλλον εσάς εκεί, καλή ξεκούραση.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Γεια.

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά τις 11 δείχνουν το ρολόι εδώ στο στούντιο. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης εξακολουθεί στην κονσόλα να ρυθμίζει τους ήχους και η Λία Ταρούση να συντονίζει την εκπομπή. Είμαστε στη δεύτερη ώρα, σας είπαμε στο ξεκίνημα, προαναγγέλλοντας τα θέματα της σημερινής εκπομπής, ότι υπάρχει σήμερα μια σημαντική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την τουρκική πρεσβεία. Ο λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν έχει δει ιδιαίτερα το φως της δημοσιότητας, δεν θα το διαβάσετε, ούτε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προσέξαμε κάτι. Και ενώ μιλάμε για την Τουρκία, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό ζήτημα είναι εδώ και πολλά χρόνια η στέρηση των δικαιωμάτων στη γειτόνα χώρα. Αυτό που συμβαίνει μέσα στο Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό το λόγο η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Ελλάδα έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει αυτή τη συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα στις 18:30, καθώς είναι πολλοί οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί στην Τουρκία και είναι μεγάλη καταπίεση που δέχεται το κίνημα το LGBTQI+ στην γείτονα χώρα, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε αυτό και να δώσουμε το λόγο στο Γιώργο τον Κουνάνη, που είναι νομικός, πολιτικός επιστήμονας και ακτιβιστής, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον Γιώργο τον Κουνάνη τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ στο στούντιο στο παρελθόν. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Προκόπη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Πες μας λοιπόν τι συμβαίνει στην Τουρκία, που λίγοι τα γνωρίζουν αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες εκεί. Και είναι και αυτά ο λόγος που έχετε αποφασίσει να κάνετε τη σημερινή συγκέντρωση.
1: Δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπες, είναι πολύ μικρή η κάλυψη από τα μίντια και αυτό είναι λυπηρό ομολογουμένως, διότι όταν πλήρωται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες μας έρχονται πίσω σε εμάς όπου και αν είναι στον κόσμο, και γι' αυτό είναι σημαντικό όταν πλήρωται ειδικά η κοινωνία των πολιτών όπως εν προκειμένου, αλλά και ευρύτερα κάθε ατομικό δικαίωμα, κάθε ελευθερία των ανθρώπων σε πλαίσιο κράτους δικαίου έρχεται πίσω στο κάθε άτομο, και γι' αυτό είναι σημαντικό οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος ευαισθητοποιημένος, ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι να συζητούν γι' αυτό. Οπότε είναι αυτό που συμβαίνει εδώ και χρόνια στην Τουρκία, όπως τα προανέφερες, είναι η συστηματική καταπίεση κάθε προσώπου που προσπαθεί να εναντιωθεί στην κυβέρνηση του καθεστώτος Ερντογάν, και φυσικά σε αυτό το πλαίσιο ενορχιστρώνεται όλο και πιο συχνά επίθεση ενάντια στην κοινωνία των πολιτών, στην ελεύθερη συνάθρηση, στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθε, όπως είναι και αυτή η συντονισμένη επίθεση που είδαμε στις 12 και 13 Σεπτέμβρη, όπου άνευ προηγουμένου και χωρίς να υπολογίσουμε καν τα χρονικά της ακραίας καταπίεσης και κακοποίησης που έχει η τουρκική κυβέρνηση ενάντια σε όλους τους ανθρώπους που εναντιώνονται σε αυτήν την Τουρκία μέχρι τώρα, εισέβαλαν σε σπίτια, εισέβαλαν σε οργανώσεις, ΛΟΑΤΚΙ οργανώσεις, συνέλαβαν άνω των 160 ανθρώπων. Η πλειονότητα αυτών, μάλλον πολλά άτομα εξ αυτών, υπερασπίζονται στην πρώτη γραμμή τα δικαιώματα. Οπότε δίνουν πολλούς αγώνες στο πεδίο εδώ και χρόνια. Και αυτή τη στιγμή πολλά πρόσωπα από αυτά κρατούνται σε εξαθλιωτικές συνθήκες. Διαβάζουμε μηνύματα που μας έρχονται από τις φυλακές, όπου καταφέρνουν και τα φυγαδεύουν, σκεφτείτε. Είναι τρομερές οι συνθήκες, απόλυτη εξαθλίωση, κακοποίηση, τους στερούν νερό, τους στερούν φαρμακευτική αγωγή. Δεν έχουν πρόσβαση σε δικηγόρους της επιλογής τους, δεν σέβονται καν την ποινική δικονομία. Οπότε και εμείς συνασπιζόμαστε, έχουμε συσπηρωθεί πάρα πολύ όλες πανελλαδικά οι ΛΟΑΤΚΙ συλλογικότητες, και οργανώνουμε απόψε, όπως ευχαριστούμε πολύ τη φιλόξενη εκπομπή σας που το αναφέρατε και το καλύπτετε τόσο εκτενώς, σήμερα μπροστά από την τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, Βασιλέως Γεωργίου Β' 11, στον αριθμό 11, στις 18:30 ώρα, συγκέντρωση διαμαρτυρία. Καλούμε όλο τον κόσμο που καταλαβαίνει ότι δεν θα βρεθεί κανένας να μιλήσει για αυτόν όταν θα έρθουν για αυτόν, αν δεν μιλήσει και εκείνος για όλους τους άλλους που πλήττονται κατά το ρητό το παλιό. Οπότε ναι, είναι πολύ σημαντικό να συγκεντρωθούμε εκεί, να διαμαρτυρηθούμε, να υπενθυμίσουμε τόσο στην Τουρκία ότι τους ακούμε, τους βλέπουμε, τους παρατηρούμε, Θέλουμε τα αδέρφια μας να απελευθερωθούν. Θέλουμε να σταματήσουν οι διώξεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να μην παραβιάζονται άλλοι, να υπάρχει κράτος δικαίου, να σέβονται το κράτος δικαίου, να σέβονται τις αρχές τις οποίες έχουν προσυπογράψει. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται ακόμα, είναι ένα από τα συμβαλόμενα μέρη της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεσμεύονται και από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αν και τις παραβιάζονται συνέχεια. Είναι στο Συμβούλιο της Ευρώπης ακόμη, σε αντίθεση με τη Ρωσία που έχει αποβληθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι και υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλει να παραμένει υποψήφιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρότι έχει παγώσει υποψηφιότητα επισήμως. Ωστόσο, οι παραβιάσεις, όπως είπαμε, συνεχίζονται. Θέλουμε να τους υπενθυμίσουμε ότι τους βλέπουμε. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε στην ελληνική κοινωνία και στην ελληνική κοινότητα ότι είμαστε εδώ, έχουμε συσπήρωση. Θέλουμε να αγωνιζόμαστε. Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν τόση ισχύ όσο εμείς τα προστατεύουμε και είμαστε εκεί να αγωνιζόμαστε για αυτά και να διεκδικούμε παραπάνω.
0: Τώρα,
1: αυτά εν συνόψη, Προκόπη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιος λόγος που υπάρχει αυτή η κλιμάκωση? Γιατί είμαι σίγουρος ότι τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Τουρκία δεν γνωρίζουν και μεγάλη αναγνώριση από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης για εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ένα κράτος που λειτουργεί με αυτή τη λογική. Ωστόσο, περιγράφουν εδώ και τα διεθνή πρακτορία μια κλιμάκωση τον τελευταίο καιρό που δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος που γίνεται αυτό.
1: Μια υπόθεση είναι ότι προσπαθούν να χρησιμοποιούν τις τακτικές της παγκόσμιας άκρας δεξιάς για να συσπυρώσουν τα μεσαιωνικά ακροατήρια, που το κάνουν με την κατασκευή πάντα εσωτερικών εχθρών, σε εισαγωγικά. Αυτή είναι διαχρονικά η τακτική της άκρας δεξιάς. Το έχουμε δει πολύ χαρακτηριστικά στον Χίτλερ, το βλέπουμε στον Πούτιν, το βλέπουμε σε όλα τα αυταρχικά καθεστώτα και φασιστικά καθεστώτα διαχρονικά. Προσπαθούν να βρουν έναν εσωτερικό εχθρό, ότι αυτός είναι η καταστροφή μας, οι μετανάστες, οι Ρωμά, οι ΛΟΑΤΚΙ. Βρίσκουν μια κοινωνική κατηγορία αντίστοιχα, έτσι όπως σταθμίζουν τις κοινωνικές συνθήκες οι εκάστοτε φασίστες, και λένε σε όλη την κοινωνία που τους ακολουθεί χωρίς κριτικό νου ή τους φοβάται, ότι αυτοί είναι που θα μας φέρουν το κακό, αυτοί θα μας καταστρέψουν τα θεμέλια μας ως κοινωνία, αυτοί μας έχουν εξαθλιώσει ως οικονομία, εξαιτίας τους δεν έχουμε να φάμε, εξαιτίας τους καταραίει η οικονομία, εξαιτίας τους δεν έχουμε δουλειές, εξαιτίας τους δεν μπορεί η κοινωνία να ορθοποδεί. Και είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο το χρησιμοποιεί, το εργαλοποιεί πάρα πολύ τεχνιέντος ο Ερντογάν και το φασιστικό του καθεστώς, και το κάνει πολύ πιο έντονα τώρα, ακριβώς επειδή καταλαβαίνει σε τι δεινή θέση βρίσκεται και η οικονομία του και η κοινωνία και η χώρα ευρύτερα, και ταυτόχρονα βέβαια έχει και κάποια διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Γι' αυτό και οι διεθνείς οργανισμοί, ο ΙΕ δεν αντιδράει τόσο, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει ακόμη έντονα αντανακλαστικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχα, γιατί έχουν και εκεί κάποιες συμφωνίες, όπως καταλαβαίνετε, διαχρονικά, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση, για ζητήματα ελέγχου εισόδου, για ζητήματα ενεργειακά. Οπότε όταν παίζουν και τέτοια γεωστρατηγικά, δεν μπορούν να πιέσουν σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο όσο έχουν πιέσει με τη Ρωσία, ας πούμε. Και ναι, ο Ερντογάν αυτό επιθυμεί, τη συσπήρωση αυτού του ακροδεξιού μεσαιωνικού κοινού, του θρησκόληπτου, του φανατισμένου. Με αυτή τη λογική, με αυτή τη μεσαιωνική εντελώς λογική, ότι την κατασκευή ενός ψευδούς εχθρού, δημιουργώντας ένα σάκο του μπόξου ουσιαστικά για την κοινωνία, για να μην χτυπάνε εκείνον, ναι, για να μην κατηγορούν αυτόν και τις πολιτικές.
0: Είναι συνηθισμένη αυτή, ναι, σωστά.
1: Ναι, διαχρονικά.
0: Να σε ρωτήσω τώρα. Στην Ελλάδα πώς είναι τα πράγματα τελευταία? Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί γενικά υπάρχει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μία στροφή προς την ακροδεξιά. Το βλέπεις αυτό, το αντιλαμβάνεσαι και νομίζω ότι το παρακολουθείτε και εσείς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό που συμβαίνει. Και θέλω να μου πεις και πώς σου φάνηκε η εικόνα του Ηλία Κασιδιάρη να βγαίνει από τις φυλακές με σηκωμένη τη γροθιά. Τι αισθάνθηκες εσύ ως εκπρόσωπος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας?
1: Έλα, μεγάλος τίτλος, ναι, εκπρόσωπο του ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά είμαι ένα μέλος της, ταπεινό προσπαθώ να αγωνίζω.
0: Αντιλαμβάνεσαι, ναι, αντιλαμβάνεσαι. Έτσι κι αλλιώς είσαι πολύ δραστήριος στα πολιτικά πράγματα και Είναι σίγουρο ότι.
1: Δίνω τους αγώνες μου και εγώ.
0: Δίνεις τους αγώνες ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, είναι μια τραγική και ως εικόνα από μόνη της αυτό που περιέγραψες, αλλά και ευρύτερα η συνθήκη που ζούμε στην Ευρώπη, που έχουμε ζήσει στον πυρήνα μας ως κοινωνία τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουν αγγίξει τις κοινωνίες μας πάρα πολύ βαθιά όσα έχουν κάνει φασιστικά καθεστώτα, αυταρχικά καθεστώτα, και οι γενιές, από ό,τι φαίνεται, οι προηγούμενες κάπως απέτυχαν να μεταφέρουν στις επόμενες το πραγματικό βίωμα, το τι πρέπει να, πόσο πρέπει να είμαστε ενωμένες και συσπηρωμένες για να μην επανέλθει, να μην ξαναεκολαφθεί αυτό το αυγό του φιδιού. Είναι απορίας άξιον ομολογουμένος για ποιο λόγο τόσα κράτη, ειδικά στην Ευρώπη, που έχει δώσει τροφή τόσο έντονη στον Δεύτερο Παγκόσμιο και στην άνοδο του ναζισμού, να ξαναχαϊδεύει τέτοιες ιδέες, να ξαναχαϊδεύει τέτοιους λαϊκιστές φασίστες, όπου πατάνε ακριβώς τα ίδια ένστικτα της ανασφάλειας, του φόβου, της αίσθησης ότι δεν τους αρκεί ο μισθός τους και υπάρχει οικονομική κρίση, για να τους δώσει την αίσθηση ότι αυτή είναι η λύση, ο εθνικισμός τους, ο αυταρχισμός τους, ότι θα είμαστε σφυρωμένες, ισχυρές και εδώ πέρα εμείς θα σας προστατεύσουμε, που επίσης η σύγχρονη ιστορία τους δείχνει και όλες ότι δεν αποδίδουν καν αυτές οι ελπίδες που δίνουν σε κόσμο και οι υποσχέσεις. Το είδαμε και με τον Χερτ Βίλντερς στην Ολλανδία, όπου μπήκε στην κυβέρνηση, ο ακροδεξιός, όπου μπήκε στην κυβέρνηση, τον πίστεψε κόσμος, πίστεψε αυτό το λαϊκιστικό μοτίβο. Ωστόσο δεν κατάφερε, εννοείται, να κερδίσει έδαφος ως προς αυτές τις φασιστικές ιδέες. Ό,τι και αν έλεγε έπεσε στο κενό. Και απεδείχθη δηλαδή και στη σύγχρονη ιστορία ότι είναι μόνο ψέματα αυτοί οι φασίστες, το ότι χρησιμοποιούν ως εργαλείο αυτές τις κοινωνικές συνθήκες και προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν και να στοχοποιήσουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για να ανέλθουν στην εξουσία, για να καταφέρουν μετά να προδώσουν, εννοείται, τον κόσμο. Οπότε ναι, η λιγότερη επαφή με τις προηγούμενες γενιές παρατηρώ και στην Ευρώπη, και λιγότερη επαφή με την ιστορία και λιγότερη επαφή με τη γνώση και τη μόρφωση και λιγότερη επαφή με το παγκόσμιο γίγνεσθε ευρύτερα. Ο κόσμος συσπηρώνεται στο εγώ του, το τι θα κάνει στη γειτονιά του, και χάνει την αίσθηση της αλληλεγγύης, την αίσθηση της κοινότητας, της κοινωνίας. Και αυτά είναι τα ανησυχητικά φαινόμενα, τα οποία βέβαια παρατηρούνται και στην Ελλάδα, και γι' αυτό και κάποια ακροδεξιά μορφώματα επανέρχονται στο προσκήνιο και προσπαθούν να πάρουν μέρος αυτής της πίτας που όλο και διωγγώνεται, πάνω, χτίζοντας πάνω και αυτοί στις ίδιες τακτικές, τα ίδια εργαλεία που είπαμε και πριν. Την αίσθηση του κόσμου ότι δεν του φτάνει ο μισθός του, ότι δεν έχει πρόνοια, ότι δεν υπάρχει κοινωνικό κράτος, ότι δεν καταφέρνει να έχει πρόσβαση σε βασικά αγαθά, ότι νιώθει μεγάλη ανασφάλεια, και προσπαθούν να κατασκευάσουν αυτό το αφήγημα «σου φταίνει η μετανάστη, σου φταίνε οι ΛΟΑΤΚΙ, σου φταίνε οι Ρωμά», που είναι κλασικό στους ακροδεξιούς, έτσι όπως χρησιμοποιούν τη ρητορική τους, και κάποιοι δυστυχώς πείθονται. Βέβαια, αυτό θα εκπνεύσει, εννοείται, και θα δει ο κόσμος, ελπίζω, ειδικά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ελπίζω και παγκόσμια, το βλέπουν και στις ΗΠΑ. Ήδη ο κόσμος έχει, και αυτός ο φασίστας, ο Τραμπ, έχει χάσει κάθε στήριξη. Και ακόμη και εντός του κόμματος που τον στήριξε τόσο, ή ακόμη και των φανατικών του, γιατί βλέπουν τι ψεύτες είναι, τι λαμόγια είναι, οπορτουνιστές προσπαθούν απλά να εκμεταλλευτούν συνθήκες, να εκμεταλλευτούν φόβο, ανασφάλεια, για να υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια.
0: Μάλιστα. Ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σήμερα το απόγευμα και θα τα ξαναπούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Οτιδήποτε χρειαστεί, είμαστε σε επικοινωνία. Σε ευχαριστώ και πάλι.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα και για την πρόσκληση και για τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Σας περιμένουμε και στις 6.30
0: ώρα, λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε κλείνοντας, λοιπόν, έξω από την τουρκική πρεσβεία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Είμαστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες μας ήρθε μία ενημέρωση από το κοινωνικό ΕΚΑΒ για μία πρωτοβουλία πάρα πολύ σημαντική, αναφορικά με το ευρωπαϊκό έργο Empower Her. Μιλάμε για μαθήματα ελληνικής γλώσσας για αρχάριους και δικαιωμάτων για γυναίκες, πρόσφυγες και μετανάστριες που έχουν υπάρξει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πάρα πολλές φορές το έχουμε διαπιστώσει και μέσα από το ρεπορτάζ το δικό μας και μέσα από τα μηνύματα που έρχονται από τις οργανώσεις αλληλεγγύης, πόσο ευάλωτοι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αποφασίζουν να μετακινηθούν από τη μία χώρα στην άλλη ή ζουν σε χώρες που αισθάνονται ότι δεν έχουν τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη συνθήκη να ζεις σε ένα ξένο κράτος και ειδικά χωρίς να έχεις τους δεσμούς αυτούς με τοπικές κοινότητες, με δικούς σου ανθρώπους. Οπότε όλο αυτό που διαβάζουμε εδώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία, για την οποία πολλά περισσότερα θα μας πει ο κύριος Οδυσσέας Βουδούρης, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, είναι ο πρόεδρος του κοινωνικού ΕΚΑΒ, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Καλή σας ημέρα.
1: Γελόπουλε και καλημέρα στους ακροατές. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι ίσως χωρίς να το καταλάβετε, συμμετέχετε στο πρόγραμμα αυτό, διότι ένα σκέλος αυτού του προγράμματος είναι ακριβώς η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για τα προβλήματα τα οποία σχετίζονται με αυτό που λένε trafficking, εμπορία ανθρώπων. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γίνεται όλο και πιο οξύ, ειδικά στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, και ειδικά η Ελλάδα θεωρείται ο κόμβος αυτού του trafficking. Έχουμε μια κάθετη αύξηση τα τελευταία χρόνια, και αυτή η αύξηση αφορά κυρίως τις γυναίκες, που αποτελούν περίπου το 70%, 75% των θυμάτων. Να πούμε επίσης ότι αφορά και ανήλικα παιδιά, 25% αυτών των θυμάτων είναι παιδιά. Οπότε βλέπετε ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι πάρα πολύ οξύ.
0: Είναι, μερικές φορές σκέφτομαι πόσο πολύ σημαντικό είναι για μας αντιλαμβανόμαστε ότι γύρω μας, στη γειτονιά μας, υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που κακοποιούνται ή γυναικών που κακοποιούνται, την ίδια στιγμή που υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται σε αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, οι οποίοι ουσιαστικά βιώνουν καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, χωρίς να είναι καθόλου εύκολο να τα υπερασπιστεί οποιοδήποτε. Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σωστή η παρατήρηση, και είναι, έτσι με επιτρέπετε να πω και ποιο είναι το πρώτο σκέλος του προγράμματος. Το πρώτο σκέλος του προγράμματος είναι, δεν αφορά τα ίδια τα θύματα, αλλά αφορά αυτούς που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα θύματα, για να τους δώσουμε τα μέσα να μπορούν να το κάνουν αυτό.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που μπορούν να τους βοηθήσουν, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πώς μπορούν να βοηθηθούν και από ποιους αυτοί οι άνθρωποι?
1: Όπως είπατε, μπορεί να υπάρχει ένα θύμα trafficking στη διπλανή πόρτα και να μην το ξέρουμε. Μπορεί να περνάνε μπροστά μας τέτοια περιστατικά και να μην μπορούμε να τα προσδιορίσουμε. Ας πούμε λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από τον ορισμό, τον επίσημο, τον νομικό ορισμό του trafficking, που συνδέει τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια πράξη, δηλαδή μια στρατολόγηση, μια μεταφορά, μια υπόθαλψη. Πρέπει να υπάρχει μια πράξη. Το δεύτερο είναι ότι για να στρατολόγηση, μια μεταφορά, μια υπόθαλψη, πρέπει να υπάρχει μια πράξη. Το δεύτερο είναι ότι για να γίνει αυτή η πράξη,

0: διοίκησης και ούτω καθεξής, για να τους ενημερώσουμε τι είναι το trafficking, πώς λειτουργεί, το πούμε έτσι, το trafficking στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορούμε καταρχήν να εντοπίσουμε αυτά τα θύματα. Αυτό ήταν το πρώτο σκέλος του προγράμματος.
1: Έχουμε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των γυναικών και των ανήλικων παιδιών που είναι θύματα trafficking σήμερα στην Ελλάδα? Υπάρχει κάποια εκτίμηση?
0: Υπάρχει. Υπάρχουν τα θύματα τα οποία είναι εντοπισμένα, τα οποία είναι, μετριούνται σε εκατοντάδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας επίσημος φορέας, είναι εθνικός διαφερειτών, είναι από το ΕΚΑ. Ανοίξει το ΕΚΑ, εθνικός, το ξέχασα τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν ένας επίσημος οργανισμός που τους καταγράφει, αλλά τα θύματα, τα πραγματικά θύματα είναι προφανώς πολύ περισσότερα. Είναι σίγουρα χιλιάδες. Και ένας σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να βοηθήσουμε να εντοπιστούν όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα θύματα.
1: Να διαβάζω εδώ τώρα, επειδή το λέμε, ότι μόνο πέρσι έχουν καταγραφεί, για γραμμένες μιλάμε, 881 νέες περιπτώσεις θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων 773 αφορούσαν ενήλικες και 108 παιδιά. Οπότε ο αριθμός λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερος σίγουρα.
0: Και είναι ο εθνικός μηχανισμός αναφοράς που είχε κολλήσει το μυαλό μου και που θα το πω πριν λίγο. Ο εθνικός μηχανισμός αναφοράς έχει ακριβώς αυτό το ρόλο να κάνει αυτή την καταμέτρηση. Στη μάχη αυτή όμως συμμετέχουν, πρέπει να το πούμε, πολλοί φορείς εκτός από τους φορείς που αναφέραμε, συμμετέχει η αστυνομία. Έχει ειδικό τμήμα κατά πολέμηση εμπορίας ανθρώπων, και πρέπει να πω, επειδή τους είχαμε καλέσει σε μια εκδήλωση που είχαμε κάνει, κάνουν μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Αλλά πρέπει αυτό να υπάρχει μια διάχυση αυτών των στοιχείων, και πρέπει να γίνεται μια ευρύτερη, μια ευρύτερη προσπάθεια εντοπισμού αυτών των θυμάτων. Τώρα, όταν έχουμε εντοπίσει αυτά τα θύματα, το βασικό στοιχείο είναι να τους εμποδίσουμε να ξαναπέσουν σε αυτό το τράφικ, να τους βοηθήσουμε να μην ξαναπέσουν, διότι ακόμα και όταν τους έχουμε μπορέσει να απαγκιστρωθούν από αυτή την εμπορία, είναι πάντα ευάλωτα άτομα που μπορούν ανά πάσα στιγμή με διάφορους τρόπους, επειδή έχουν μείνει οικογένειες, και ξέρετε, ο εξαναγκασμός δεν γίνεται μόνο με μια άμεση απειλή, μπορεί να γίνει και με μια άμεση απειλή, απειλή προς την οικογένεια που έχει μείνει στη χώρα. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε αυτά τα θύματα να αποκτήσουν τη δύναμη, να ενταχθούν, και εδώ είναι το δεύτερο σκέλος του προγράμματος, που απευθύνεται κατευθείαν σε αυτές τις γυναίκες, όπου προσπαθούμε να τους δώσουμε τα εργαλεία για να μπορέσουν να ενταχθούν, ξεκινώντας από τη γλώσσα, να αναπτύξουν τις δικές τους ικανότητες, να τους βοηθήσουμε να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και το καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Για να το συνοψίσουμε, ναι, δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, έχει τρία σκέλη. Το ένα σκέλος είναι να εξοπλίσουμε τους ανθρώπους που μπορούν να δώσουν αυτόν τον αγώνα. Το δεύτερο είναι να βοηθήσουμε τα θύματα να μην ξαναπέσουν σε αυτό το τράφικινγκ. Και το τρίτο είναι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινό, το οποίο πρέπει και αυτό να είναι σε ευρύγνωση.
1: Να δώσουμε, έτσι κλείνοντας, τις χρηστικές πληροφορίες. Πού θα γίνουν τα μαθήματα, τι ημερομηνίες, τι μέρες, πώς μπορούν να το...
0: Αυτά τα μαθήματα γίνονται αυτή τη στιγμή. Γίνονται στην Πελοπόννησο, γίνονται στα νησιά. Αφορούν ορισμένες δεκάδες γυναίκες, οι οποίες η πλειονότητα έρχεται είτε από την... έχουμε πολλά τέτοια θύματα από την Δυτική Αφρική, και πολλά επίσης από την Μέση Ανατολή, από Ιράν, από Αφγανιστάν, από Συρία και το καθεξής. Τώρα, να σας δώσω και ένα τηλέφωνο, το οποίο είναι το δικό μας τηλέφωνο. Οποιοδήποτε έχει μια υπόνοια ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος, κάποια στο περιβάλλον του, που έχει ένα

0: που ενδέχεται να είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, μπορεί να πάρει το 210-72-55-363 και από εκεί θα έχει όλες τις πληροφορίες για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλα και θα ξαναμιλήσουμε. Γι' αυτό,
0: ευχαριστώ, κύριε Αγγελόπουλε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, ακούμε το ούτι έτσι όπως του δίνει ζωή η Έλενα Σταματοπούλου. Η Έλενα Σταματοπούλου, μια νέα καλλιτέχνης ελληνικής καταγωγής, η οποία αυτή τη στιγμή ζει στην Ολλανδία, την οποία θα γνωρίσουμε. Και εδώ είναι από μια ηχογράφηση ζωντανή. Ουσιαστικά δεν ηχογράφηση, είναι ένα βίντεο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο από μια εκδήλωση που έγινε πέρσι το Σεπτέμβριο και περιλάμβανε το κουαρτέτο jazz της Έλενας Σταματοπούλου. Είναι λοιπόν μεγάλη μας χαρά που σήμερα μπορούμε να τη γνωρίσουμε έστω και τηλεφωνικά, έτσι να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία μαζί της, γιατί σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε και γνωριμία τηλεοπτικά μαζί της μέσα από την εκπομπή μας Rizzo's Abroad που ξεκινάει στις 7 Οκτωβρίου. Η Έλενα λοιπόν είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκες και συνεργάστηκες και τόσο πολύ. Μας έστειλες και στοιχεία έτσι για τον εαυτό σου. Θέλω όμως να μας πεις δύο λόγια μόνη σου για σένα, γιατί αυτή τη στιγμή ζεις στο Μάστριχτ, σωστά?
1: Ναι.
0: Το ούτι είναι το όργανο που αγάπησες και σε ακούσαμε έτσι με τόσο ωραίο τρόπο να το παίζεις. Και ξέρω ότι τραγουδάς κιόλας.
1: Ναι.
0: Και θέλω να μάθω πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί ένα κορίτσι σε αυτή την ηλικία, ακόμα και αν έχει ελληνική καταγωγή και έχει γνωρίσει από κοντά την παραδοσιακή ελληνική μουσική, δεν αποφασίζει τόσο εύκολα να μπει σε αυτή τη λογική, αν και συνδυάζεις την παραδοσιακή μουσική με την τζάζ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, εγώ ήρθα στην Ολλανδία με σκοπό να σπουδάσω τζάζ φωνή. Κάπως έτσι με έβγαλε ο δρόμος. Και γενικότερα, επειδή έπαιζα το ούτι, ξεκίνησα να παίζω ούτι στο Λύκειο, πάντα μου άρεσαν τα παραδοσιακά όργανα, κυρίως λόγω της καταγωγής μου, γιατί οι παππούδες μου έχουν έρθει από Μικρά Ασία και πάντα στο σπίτι η γιαγιά μου, στο χωριό, στη Λαμία, πάντα μου έβαζε να ακούω μικρασιάτικα και είχαμε πάντα την παράδοση κάπως πολύ ψηλά.
0: Κάτσε, έχεις μεγαλώσει στη Λαμία ή στην Αθήνα?
1: Στην Αθήνα. Αλλά πηγαίναμε τακτικά γιατί ο πατέρας μου έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει εκεί. Οπότε η γιαγιά μου αγαπούσε και αγαπάει ακόμα πάρα πολύ την παράδοση. Παρ' όλα αυτά στην Αθήνα στο σπίτι ακούγαμε ό,τι άλλο θες εκτός από παραδοσιακή μουσική. Οπότε μπορώ να πω ότι η μουσική που παίζω τώρα, που είναι ένα fusion και ένα κράμα, είναι πολύ αντιπροσωπευτική του πώς μεγάλωσα.
0: Άρα λοιπόν αγάπησες λοιπόν την παραδοσιακή μουσική, όπως λες, και λόγω της καταγωγής της οικογένειας από τη Μικρασία. Γιατί δεν έμεινες στην Ελλάδα να ασχοληθείς με τη μουσική?
1: Γιατί κάπως τα έφεραν οι συγκυρίες με ανθρώπους που γνώρισα, οι οποίοι είχαν περάσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, και ήταν της άποψης του να φύγω.
0: Έπαιξε ρόλο και η οικονομική κρίση γι' αυτό?
1: Σίγουρα. Δηλαδή αυτό ήθελα να πω τώρα, το ότι και για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος ξεκινάει και από το μηδέν, χωρίς κανένα background. Δηλαδή η δική μου δεν ήταν και ποτέ, δεν ασχολούνταν ποτέ με τις τέχνες ή με τη μουσική. Νομίζω ότι είναι αρκετά δύσκολα, και ειδικά για μια νέα κοπέλα, να μείνει στην Ελλάδα και να τα βγάλει πέρα. Και οι συνθήκες για τους καλλιτέχνες στην Ελλάδα δεν είναι ιδανικές σε καμία περίπτωση. Οπότε αποφάσισα ότι θα πάω έξω και θα το δοκιμάσω με δικές μου δυνάμεις, και άμα βγει, βγήκε.
0: Βλέπω λοιπόν ότι ηγείσαι και ενός σχήματος jazz, Έλενα Σταματοπούλου Quartet. Αυτή λοιπόν είναι τόσο γλυκιά νέα κοπέλα που ακούω από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα και δυναμική και παίρνει και πρωτοβουλίες, και είσαι αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσεις στον κόσμο της μουσικής.
1: Νομίζω ότι δεν πάει αλλιώς. Ενώ ότι σκεφτείτε ότι όταν ήρθα Ολλανδία, πριν είχα ξεκινήσει να σπουδάζω 1,5 χρόνο ψυχολογία. Όχι επειδή το ήθελα, αλλά ακριβώς επειδή μιλούσαμε για οικονομική κρίση και για την Ελλάδα και στην Ελλάδα κάπως το να είσαι μουσικός ή καλλιτέχνης δεν θεωρείται επάγγελμα από πολλούς ανθρώπους, δυστυχώς. Όταν πήρα την απόφαση και το ανακοίνωσα στους γονείς μου, προφανώς και δεν τους άρεσε. Οπότε έπρεπε να είμαι δυναμική και έπρεπε να μπω στη διαδικασία να πω ότι εγώ θα πάω και θα το παλέψω. Οπότε με το που ήρθα εδώ γνώρισα πολλούς όμορφους ανθρώπους και ξεκινήσαμε να παίζουμε μουσική και αγκάλιασαν και τις ιδέες μου και τη μουσική που κάνω και κάπως έτσι ήρθαν και διαγωνισμοί, ήρθαν συναυλίες, ήρθαν φεστιβάλ και είμαι πολύ ευγνώμων.
0: Γράφεις και μουσική?
1: Ναι, το κομμάτι που παίξατε ήταν δικό μου.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Είναι, γράφω μουσική και αυτό είναι το κύριο κόνσεπτ του σχήματός μου, ότι κατά βάση παίζουμε original μουσική και κάποιες φορές παίζουμε και ελληνικά παραδοσιακά παντρεμένα με jazz.
0: Ήταν δύσκολο τον πρώτο καιρό εκεί στην Ολλανδία?
1: Ήταν αρκετά ζόρικα στην αρχή γιατί ξεκίνησα με τίποτα. Είχα πει εγώ θα πάω, είχα βάλει κάποια χρήματα πολύ λίγα στην άκρη και από θέμα οικονομικής φύσης ήταν δύσκολο, από θέμα σχολής και ανθρώπων ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή στην Ολλανδία το καλό με αυτή τη χώρα είναι το ότι κάπως επειδή υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε όλους τους τομείς, σιγά σιγά χτίζεται και σιγά σιγά αυτό που στην Ελλάδα μπορεί να έκανες πολύ περισσότερα χρόνια να κατακτήσεις, το κατακτάς λίγο πιο γρήγορα.
0: Επόμενα σχέδια, τι κάνεις από εδώ και πέρα, τα ραντεβού, έτσι, τα μουσικά, συναυλίες, δίσκο, ετοιμάζεις? Mm-hmm.
1: Ναι, τώρα γενικά στις 13 του Νοέμβρη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ, το Jazz Out Festival. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ στο Λιμβούργο και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί θα ανοίξουμε τη συναυλία για τον Nate Smith, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ αγαπημένος μου drummer, βραβευμένος με Grammy, εξαιρετικός μουσικός. Και μας διάλεξαν να ανοίξουμε με το σχήμα μου τη συναυλία που θα είμαστε κουιντέτο αυτή τη φορά. Θα είμαι εγώ στο ούτ και στη φωνή, ο Dan Smith στο πιάνο, ο Ισαΐας Τσιάνος στα τύμπανα, ο Αλέξ Φούρκα στην τροπέτα και ο Άλεξ Τσαβές στο κοντραμπάσο. Και θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Και επίσης προετοιμαζόμαστε για άλλη μια συναυλία μέσα στο Νοέμβρη που θα ανοίξουμε την Big Band στο Μάστριχτ, πριν την Big Band θα παίξουμε. Και ετοιμάζω και το πρώτο μου αλμπουμάκι που φιλοδοξώ μέσα στο 27, στο μέσο του 27 να έχει βγει.
0: Πολύ ωραία. Σου εύχομαι λοιπόν να τα πετύχεις όλα ακριβώς όπως τα θέλεις. Στην Ελλάδα θα σε ακούσουμε?
1: Στην Ελλάδα, ίσως το καλοκαίρι, ναι, με ντουέτο πιάνο ούτι, παύλα φωνή.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και τηλεοπτικά σύντομα. Καλή συνέχεια και τι να σου πω, καλή επιτυχία πραγματικά σε ό,τι κάνεις. Είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.

0: Ακούμε λοιπόν λίγο ακόμα από την εμφάνιση της Έλενας Σταματοπούλου με το κουαρτέτο της πριν από ένα χρόνο στο Jazz in the Park στην Ολλανδία, εκεί στο Maastricht ζει η νεαρή αυτή κοπέλα που έχει πραγματικά μπροστά της όλα τα περιθώρια να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα στο χώρο της μουσικής. Παίζει ούτε, τραγουδάει, συνθέτει, ετοιμάζει και το πρώτο της άλμπουμ. Όλα πάρα πολύ ωραία.
1: Να βγω λίγο στην...
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Ο Τάσος Αντωνίνης στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γιατί χθες το βράδυ ό,τι είδαμε κερδίζαμε.
1: Έτσι. Και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο τένις.
0: Και στο τένις.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Με τη Σάκαρη. Πραγματικά είναι όνειρο ζω.
0: Μην με ξυπνάτε.
1: Γιατί αυτή η εθνική, όταν βλέπεις τη βαθμολογία αυτής της εθνικής, πραγματικά δεν μπορεί να το πιστέψεις. Ελλάδα 3 βαθμούς, Γερμανία, Ολλανδία από έναν και χωρίς βαθμού η Σερβία. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι και να κερδίσουμε και την Γερμανία και την Ολλανδία. Λοιπόν, έτσι να πούμε τι έγινε χθες. Από χθες λοιπόν είμαστε στην πρώτη θέση, να το εξηγήσουμε, του ομίλου της εθνικής μας ομάδας, στην πρώτη κατηγορία του Nations League, που ανέτρεψε το Σεβάρο στις 1-0 στο Βελιγράδι, πήρε 2-1 τη νίκη και εκμεταλλεύτηκε το 1-1 Ολλανδίας-Γερμανίας. Το γκολ μας το έβαλε ο φίλος μας, ο Ζίφκοβιτς. Με γκολ από τα αποδυτήρια έδωσε στους γηπεδούχους προβάδισμα.
0: Και τους έδωσε και το περιθώριο μετά να κλειστούν πίσω, να ταμπουρωθούν και να προσπαθούν να κρατήσουν το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ζήσαμε ουσιαστικά στο παιχνίδι.
1: Ναι, είδαμε κατενάτσιο μετά από χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Και το κυριότερο είδαμε το φιλότιμο Γιοβίτς να χάνει μεγάλη ευκαιρία.
0: Σωστά, σωστά.
1: Χαριτολογούμε.
0: Αλλά
1: τώρα,
0: να σου πω κάτι. Η νίκη ήταν το δικαιότερο αποτέλεσμα, έτσι. Αυτό νομίζω το παραδέχονται όλοι.
1: Γιατί κοίταξε, χάσαμε τόσες ευκαιρίες. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς είπε στις δηλώσεις του ότι θα ήταν όχι μόνο αμαρτία, αλλά κάτι θα έπρεπε να εξετάσουμε. Γιατί με τόσες ευκαιρίες που χάθηκαν, ήταν απορία της άξιας που δεν ήταν τόσο.
0: Ακριβώς. Και όπως μερικές φορές θα φέρνει το ποδόσφαιρο ανάποδα, παραλίγο να την πατήσουμε κιόλας και να το χάσουμε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Από μια διπλή ευκαιρία που έκαναν οι
1: Σέρβοι.
0: Με δοκάρι και μετά μια πολύ έτσι παράξενη απόκρουση του Τζολάκη με το πόδι, με το χέρι εκεί.
1: Ναι.
0: Τεντώθηκε προς το τέλος του αγώνα. Ναι, ναι.
1: Ναι, θα μπορούσε να γίνει το
0: 2-1 εκεί και τελικά να είναι το εντελώς αντίθετα τα συναισθήματα από αυτά που έχουμε σήμερα.
1: Ναι. Ωστόσο όμως μίλησε η ελληνική ψυχή. Ο Τζόλης μετά από ασίστ του Παυλίδη και ο Δουβίκας μετά από σέντρα
0: μετά
1: του Τσιμίκα.
0: Καταπληκτική σέντρα του Τσιμίκα.
1: Ο οποίος Τσιμίκας μέχρι εκείνη την ώρα ναι μεν έκανε σέντρες αλλά ήταν άστοχες.
0: Ναι, ναι.
1: Σε αυτή τη φάση, πραγματικά ο Δουβίκας έδειξε ότι είναι άλλη κλάση.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα στο μπάσκετ.
1: Στο μπάσκετ, λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή η πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θριάβευσαν επί της Μπασκόνια και της Παρή, αντίστοιχα, και έδειξαν με το καλημέρα τις προθέσεις τους. Κατεγιστική ήταν η Ερυθρολεύκη στη Βιτόρια, συνέδριψαν με 106-89 την Μπασκόνια. Εκατοστάρα που λέμε, 100%. Έχοντας κορυφαίους τους Ντόρσεϊ και Βεζέκοφ που έτυχαν 25 και 22 πόντους και ένα πολύ καλό Μοντέρο με 15 πόντους, ο οποίος είχε και 5 ασίστ στον τεμπούτο του. Τώρα με άμυνα για σεμινάριο στην αποθετική επιστροφή των Μπράντοβιτς, τον Μπάγκο των Πρασίνων, θριάβευσαμε 91-72 της Παρή στο κλειστό του ΑΚΑ, έχοντας ως κορυφαίους σκόρερς τους Φρανσίσκο και Λεσόρ, οι οποίοι πέτυχαν 18 και 15 πόντους αντίστοιχα. Να πούμε και τα άλλα χθεσινά παιχνίδια της πρεμιέρας της Ευρωλίγκα. Χαποέλ Μπάγερν 84-86, Ντουμπάι Ρεάλ 78-97, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάβι 84-94. Σήμερα παίζουν Μπεσικτάς Βαλένθια στις 8, Φενέρμπαξε Βίρτους στις 9 παρατέταρτο και Παρτίζαν Αρμάνι στις 10 παρατέταρτο. Τώρα,
0: η Μαρία Σάκαρη συνεχίζει Μαρία στο Open της Σιγκαπούρης. Σαρώνη.
1: Στα προημιτελικά λοιπόν του τουρνά της Σιγκαπούρης προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 της Ιαπωνέζας Νάο Χιμπίνο και το απόγευμα σήμερα παίζουν να αντιμετωπίζει την Αυστραλή Τάλια Γκίψον για μια θέση στα ημιτελικά. Για να δούμε. Τώρα για το χθες έγινε χαμός. μέσα σε 2 ώρες χάθηκαν 85.000 εισιτήρια για την τελευταία παράσταση του Μέση με την Αργεντινή που θα γίνει 6 Οκτωβρίου απέναντι στην Μπενίν.
0: Εντάξει, είναι, ο αγώνας είναι νομίζω θερμικός.
1: Παρότι είναι αυτός, ανούσια, ναι. Μάλλον κακή επιλογή η Μπενίν, αλλά ήταν έτσι πολιτική, είναι έτσι πολιτική της Αργεντινής, της Ομοσπονδίας. 85.000 εισιτήρια εξαφανίστηκαν σε 2,5 ώρες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απίστευτο.
0: Συνεχίζουμε πάντως με το Nations League, έτσι.
1: Έχουμε, ναι, συνεχίζουμε
0: έχουμε
1: με το Nations League.
0: Και απόψε έτσι ενδιαφέροντες αγώνες. Ιταλία-Βέλγιο βλέπω εδώ, Τουρκία-Γαλλία. Ναι. Έχει συνέχεια και εμείς βέβαια είμαστε σε... πώς το λένε, με κατεβασμένα τα κεφάλια για να είμαστε συγκεντρωμένοι, έτσι. Συνετοί και σεμνοί, γιατί έχουμε Γερμανία μπροστά.
1: Ναι, ναι, σεμνά και ταπεινά, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται. Ο Κλόπ έχει κατεβάσει 2 αποστολές από 22 παίκτες, δηλαδή 44 παίκτες. Και από αυτούς θα διαλέξει τους 11 που θα αντιμετωπίσει την ελληνική ομάδα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όπως καταλαβαίνεις και χθες είχε συντρίψει μέσα στη χώρα της Τουλίπας, όπως λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Παλιά στις εφημερίδες, το γράφαμε. Την Ολλανδία, η οποία στα τελευταία λεπτά πάλι για αυτή ισοφάρισε.
0: Για καλό μας. Είμαστε πρώτοι, ναι. Λοιπόν. Σε ευχαριστώ, ναι. Πολύ, Τάσο.
1: Καλή συνέχεια, Προκοπή.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε. Πάμε τραγουδιστικά για να κλείσουμε. Ακούσατε την εκπομπή Παρά το Χρόνο Σου. Προκόπης Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων, Λία Ταρούση στη δημοσιογραφική παραγωγή και το συντονισμό της εκπομπής. Τα λέμε από εβδομάδα Τρίτη με την εκπομπή στο χωριό και Πέμπτη Παρασκευή Πάρε το Χρόνο Σου. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.
2: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Υποδιερεύνηση τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε παλαιοδοιόροφο κτίριο στην Πλάκα, μέρος του οποίου κατέρευσε. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Εντός του κτιρίου έχουν εισέλθει ειδικές διασωστικές μονάδες της πυροσβεστικής. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτηρίων. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε τους γυροδρόμους. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Αναφερόμενος στα πρώτα στοιχεία από την πολεοδομία, είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης. Όπως είπε, ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος με μονομερείς ενέργειες και σημείωσε την ανάγκη τήρησης των κανόνων διεθνούς δικαίου. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρωθυπουργός στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας, την ενέργεια και τις νέες υποδομές διασυνδεσιμότητας. Η κυβέρνηση διαχειρίστηκε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες κρίσεις, τόνισε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Άσκησε κριτική στην στάση της αντιπολίτευσης με αιχμή τις ανέξοδες, όπως ανέφερε, υποσχέσεις για πρόσθετες οικονομικές ενισχύσεις. Αν υιοθετούσαμε όσα ακοστολόγητα ζητούσε η αντιπολίτευση, τώρα δεν θα είχαμε χρήματα για μέτρα στήριξης, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι οι ανακοινώσεις, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ευμετάβλητου παγκόσμιου σκηνικού, θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, την παραμονή έναρξης της διάθεσής του, ενώ θα προηγηθούν στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις για τη στήριξη στα καύσιμα κίνησης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πωλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, βενζίνη και πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Είπε πως την τιμή επιδράει η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια των αγορών. Κλήθης να σχολιάσει την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την αλυσίδα καυσίμων, απάντησε πως ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί από το μέτρο. Ένα σχέδιο που στόχο έχει να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούς παρουσίασε η Τεχεράνη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό με 29 επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν σε σωστικές λέμβους, παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία και μεταφέρονται στην Τίνο.
2: Ο καιρός.
3: Επιδείνως θα παρουσιάσει σε λίγες ώρες ο καιρός, η οποία θα διαρκέσει και το Σαββατοκύριακο, με βροχές, καταιγίδες, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Έντονες καταιγίδες σήμερα σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με το δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Καλημέρα σας και καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου στην εκπομπή που μεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδος και από τον αδελφό σταθμό των Χανίων. Μια καλημέρα λοιπόν στους απανταχού Έλληνες και μια ξεχωριστή καλησπέρα για εκείνους που βρίσκονται σε διαφορετικό μήκος ή πλάτος της Ιδρωγείου. Στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου κύριος Δημήτρης Στρατήγης και στη γραμματική υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη. Να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μπορεί να γίνει, μπορείτε να την ακούτε και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Φίλες και φίλοι, τέτοιες μέρες, μονοθεματική θα είναι η εκπομπή και θα εξηγήσω γιατί, θα καταλάβετε. Τέτοιες μέρες, πολύ πολύ πίσω, το 1821, συνέβη η άλωση της Τριπολιτσάς. Θα μου πείτε, ειδικός λόγος να θυμηθούμε? Προφανέστατα και η άλωση της Τριπολιτσάς ιστορικά και στρατιωτικά υπήρξε το γεγονός το οποίο εδραίωσε την επανάσταση των Ελλήνων όχι μόνο στο Μοριά, στην Πελοπόννησο, αλλά εδραίωσε την ίδια την επανάσταση. Ήταν σημαντικό γεγονός, παραπάνω από σημαντικό, οι επαναστατημένοι Έλληνες να καταλάβουν την Οθωμανική πρωτεύουσα του Μοριά. Την έδρα όχι ενός περιφερειακού πασά, αλλά του Μόρα Βαλεσί, του ανώτατου διοικητή δηλαδή, στην ουσία της Νότιας Ελλάδος. Αν μπορούμε να πούμε τότε, να χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι σημερινός όρος, στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η έδρα του διοικητή της Ρούμελης ήταν ακριβώς η Τριπολιτσά, η μικρή Δρόπολης. Θα το εξηγήσουμε αργότερα πώς προέκυψε το όνομα. Θα μου πείτε και πώς το θυμηθήκατε. Εμείς έχουμε και ένα ελάττωμα σαν Έλληνες, πέρα από τα πολλά προτερήματα, να έχουμε και κοντή μνήμη. Εξάλλου έχουμε εθνική επέτειο και αλίμονο, η μεγάλη μας εθνική επέτειος, 25 Μαρτίου, τιμά την Επανάσταση, τη δημιουργία του ελληνικού κράτους δηλαδή, σαν σύνολο. Για να είμαι ειλικρινής απόλυτα, φίλες και φίλοι, δεν είχα σκοπό να έχω το σημερινό θέμα στη θεματολογία της εκπομπής. Όμως ήρθε το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών μόλις δύο μέρες πριν, ανήμερα δηλαδή της επετείου της κατάληψης της Τριπολιτσάς από τους επαναστάτες, και μας το υπενθύμισε ανακοινώνοντας επισήμως στην Ιφίλιο ότι όταν οι Έλληνες μπήκαν μέσα έκαμαν γενοκτονία, τους έσφαξαν όλους. Είπαν δηλαδή στο δικό τους κοινό ότι και οι ίδιοι έχουν υπάρξει ιστορικά θύματα απόπειρας γενοκτονίας. Και είπαν και στους τρίτους, τους ξένους δηλαδή, που ενδεχομένως είναι κάπως πιο υποψιασμένοι, ότι ξέρετε, δεν κάναμε εμείς μόνο σφαγές στην ιστορία, αλλά και εμείς έχουμε βρεθεί θύματα σφαγών. Φίλες και φίλοι, να σημειώσω ότι η σημερινή αναφορά δεν περιέχει το παραμικρό εθνικιστικό. Απλώς πρέπει, και προσωπικά εγώ αρέσκομαι, αλλά πρέπει όλοι να μάθουμε να κοιτάμε την ιστορία στα μάτια. Να την κοιτάμε γιατί είναι και όμορφη και γιατί είναι και δασκάλα. Δεν θα σας πω περισσότερα.
Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, τον κύριο Στέφανο Καβαλιαράκη, για να δούμε και τι προηγήθηκε του σημαντικού αυτού γεγονότος, αλλά και τι ακολούθησε την άλωση της Δροπολίτσας, της Τριπολιτσάς, τέτοιες μέρες τον Σεπτέμβριο του 1821. Πάμε ένα τραγούδι, σχετικό βεβαίως, για να συνεχίσουμε.

0: Ο κύριος Καβαλιαράκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αλλά πριν πάω θα ήθελα να σας πω ένα μικρό ανέκδοτο εντός εισαγωγικών. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τον Άταν 21 με τον Γιώργο Νταλάρα, είναι μάλλον το μοναδικό τραγούδι, μοναδική καλλιτεχνική έκφραση που έχει υποστεί λογοκρισία σε περίοδο δημοκρατίας. Γιατί, θα σου το πω γιατί, βάζει και το πλαίσιο για την κουβέντα μας. Ο στίχος λέει «Να πολεμάω τις μέρες στα κάστρα» και συνεχίζοντας «Ναι, όταν πέφτει η νύχτα, εν πάση περιπτώσει, και να κρατάω τις νύχτες με τάστρα, μια ομορφούλα αγκαλιά», είναι η νεότερη εκδοχή. Ο πραγματικός στίχος λέει «Και να κρατάω τις νύχτες με τα άστρα, μια τουρκοπούλα αγκαλιά». Έτσι βγήκε το τραγούδι στην πρώτη εκτέλεση. Έτσι δεν είναι, κύριε Καβαλιαράκη? Στη συνέχεια το εξομαλύναμε λίγο, το κάναμε κάπως πιο πολιτικά ορθό. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, καλά, και το ίδιο ευχόμεθα διημάς.
1: Καλή χρονιά, αφού ο Σεπτέμβριος είναι και ο μήνας κανονικά έναρξης του.
0: Ανοίγουν τα σχολεία, ανοίγουν και οι ραδιοφωνικές εκπομπές.
1: Και γίνεται και ο Τρίγος.
0: Και γίνεται και ο Τρίγος.
1: Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί η έναρξη του Τρίγου σηματοδοτεί και την έναρξη της χρονιάς στο Βυζάντιο τουλάχιστον.
0: Σωστό. Και όλο τυχαίο σηματοδότησε και την εδραίωση της Ελληνικής Επανάστασης με την απελευθέρωση, άλωση, όπως θέλετε πείτε την, της Τριπολιτσάς.
1: 23 Σεπτεμβρίου με το παλαιό, 5 Οκτωβρίου με το καινούριο. Mm-hmm. Έτσι πάντα υπενθυμίσουμε αυτή τη διαφορά.
0: Σωστό.
1: Του ημερολογίου.
0: Οι γείτονές μας, ωστόσο, φρόντισαν να το θυμηθούν με το παλαιό, έτσι. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ήρθε προχθές.
1: Ήρθε προχθές, έγινε με το παλαιό. Έχει ενδιαφέρον γιατί την παρουσιάζει σαν σφαγή. Είναι καταπληκτικό ότι οι Τούρκοι παίρνουν όλα τα επιχειρήματα, δηλαδή αυτά που κάνει αυτή, δηλαδή τη συστηματική εξόδωση του χριστιανικού πληθυσμού της Ανατολίας, όχι μόνο των Ρωμιών και των Ασσυρίων και των Αρμενίων και των Χαλδαίων, έτσι, των Ασσυρίων Χαλδαίων. Και το κάνουν προβολή πάνω μας, λέγοντας ότι...
0: Και σε βάρος των Βουλγάρων και των Σέρβων, έκαναν διάφορα στα...
1: Η εξόδωση, λέει, των τουρκικών και του εβραϊκού πληθυσμού της Πελοποννήσου. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξεχάσαν να μας πούν ότι μόλις πριν λίγα χρόνια ήταν σφαγιάσει οι Τούρκοι με αφορμή τα ορλοφικά το 1 τέταρτο του χριστιανικού πληθυσμού της Πελοποννήσου.
0: Μόλις 50 χρόνια πριν, και η μνήμη της σφαγής αυτής, πρέπει να το πούμε, παρέμενε ζωντανή.
1: Μα ο ίδιος ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είναι παιδί αυτής της σφαγής.
0: Ακριβώς.
1: Βλέποντας τον πατέρα του και το θείο του, όχι βλέποντας, ήταν στην κοιλιά ακόμα, βιώντας τη σφαγή του πατέρα και του θείου του, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς, δηλαδή το καλοκαίρι βρέθηκα και στη Μονή των Δεκούλων ή Ντεκούλων, εκεί στη Μάνη, όπου ο Θόδωρος Ορλόφ έπεισε τους Μανιάτες, ο αρχηγούς, ήξερε, ο Ορλόφ ήταν λίγο... παραμυθάς με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και με την κακή. Στο προκείμενο μας βγήκε και σε κακό.
1: Και στο προκείμενο και έπεισε τους Μανιάτες Οπλαστικούς να ξεκινήσουν μια επανάσταση, η οποία ήταν βέβαια καταστροφική, έτσι.
0: Μιλούμε για τη μεγάλη επανάσταση 1770, στην οποία κάει και η Πελοπόννηση κυριολεκτικά, και η Κρήτη με τον Δασκαλογιάννη ξεσηκώθηκε. Ξέρουμε το τέλος του, εγδάρι ζωντανός, έτσι.
1: Εγδάρι ζωντανός. Και του βάζαν και αλάτι στις πηγές κτλ. Λοιπόν, 50 χρόνια μετά, φτάνουμε λοιπόν στην Επανάσταση, υπάρχει αυτή η μνήμη, υπάρχει η διάθεση για εκδίκηση, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, έτσι, για τις μεγάλες σφαγές 1770. Mm-hmm. Υπάρχει βία, έτσι, είναι αστείο να ζυγίζουμε τη βία του 19ου αιώνα και της εποχής των αυτοκρατοριών με τη σημερινή εκτίμηση της βίας, έτσι.
0: Ναι. Ναι, πολλοί κάνουν το λάθος και κρίνουν τα μεσημερινά δεδομένα ιστορικά γεγονότα. Έτσι, έχουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο.
1: Και έχουμε μια ιδιότυπη κατάσταση στην Πελοπόννησο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι στην Πελοπόννησο βρίσκονται μέσα στα κάστρα, ενώ ο ελληνικός πληθυσμός, οι Ρωμοί, βρίσκονται στην επαρχία. Γιατί είναι μια συνειδητή επιλογή εκεί των μουσουλμάνων να κλειστούν στα κάστρα και οι χριστιανικοί πληθυσμοί που κάνουν τις αγροτικές εργασίες να βρίσκονται στην Ήπεθρο. Υποψιάζονται οι Τούρκοι ότι υπάρχει μια επαναστατική κινητικότητα. Γι' αυτό έχουμε και την ομοιρία πολλών παιδιών ανάμεσα και του Μαύρου Μιχάλη, αλλά έχουμε και την περίφημη ιστορία, έτσι γράφει και ο Κοτσάμπασης, του Καστρόπουλου, του Καραγάτσι, την ομοιρία πολλών γόνων και χριστιανών σημαντικών μέσα στην Τριπολιτσά. Έτσι. Άρα υπάρχει ένα. Και βέβαια λαμβάνεται.
0: Προκρήτων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί εκονάκοντες να βρεθούν από τον Μόρα Βαλεσί.
1: Πήγαν και παραδόθηκαν. Ναι. Ηθελημένα, ακριβώς για να καθησυχάσουν τις ανησυχίες των Τούρκων για την Επανάσταση, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια η Τριπολιτσά είναι το διοικητικό κέντρο των Τούρκων στην Πελοπόννησο.
0: Άρα, οποίοι βέβαια πληροφορούμεθα για αυτούς τους ομήρους, οι οποίοι δεν ήταν λίγοι, ήταν μερικές δεκάδες, δεν πέρασαν καλά.
1: Όχι, δεν πέρασαν καλά. Έχουμε πάρα πολλές. Τώρα δεν είναι λίγο πρωί, δεν είναι ανάγκη να τα. Ναι. Υπάρχουν πολλές εφημερίδες.
0: Όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει.
1: Ναι. Ο πρόγονος του Καραγάτσι από τα φρικτά βασανιστήρια και από άλλα, ο Μήτρος νομίζω που γράφεται, για τον οποίο γράφεται ο Κοτσάμπας, αλλάζει και γίνεται μουσουλμάνος για να μπορέσει να βγει ζωντανός στην Τριπολιτσά. Ναι, ναι. Είναι κάτι που βαραίνει και τον ίδιο τον Καραγάτσι αυτό συγγραφικά, έτσι, ναι, αυτή η εκτομοσία, να το πω έτσι, του προγόνου του.
0: Σωστό.
1: Και μας χάρισε αυτή την αριστουργηματική τριλογία, έτσι, του Κοτσάμπας. Η πτώση της Τριπολιτσάς, πρέπει να θυμηθούμε ότι έχει προηγηθεί κάτι το οποίο δεν ήταν συνηθισμένο για τα ελληνικά, για τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, να το πούμε έτσι λίγο, για τους Ρωμιούς που κρατούν, ότι μια πολιορκία που κρατάει πολλούς μήνες. Οι Ρωμιοί δεν πολεμούσαν έτσι. Πολεμούσανε με κάπως διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή με την έποδο, με το Αντάρτικο.
0: Κλέφτηκα, Αντάρτικα.
1: Κλέφτηκε, ναι. Και επίσης, επειδή είχαν και τις αγροτικές εργασίες, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, δεν μπορούσαν να αφιερώσουν και πάρα πολλούς μήνες στον πόλεμο, έτσι, γιατί έπρεπε να γυρίσουν να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Πρέπει κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε και τις κοινωνικές ανάγκες. Δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε τα αποκομμένα τα πολεμικά γεγονότα. Εκεί έγινε.
0: Ναι, δεν ήταν τακτικό στρατός, ήταν άνθρωποι του Μόχθου, του Μεροκάματου, οι οποίοι είχαν αφήσει τα χωράφια της οικογένειας για να πάρουν τα όπλα. Ήταν οι επαναστάτες, ο επαναστατικός στρατός. Ναι. Έτσι, ναι. Αυτό
1: οι οποίοι θα ζούσαν και από ένα, για να πάμε και στα διάφορα επίδικα, και από ένα πιθανό πλιάτσικο, δηλαδή η αμοιβή τους, έτσι, ή αυτή η παραμονή θα ήταν και από ένα πιθανό πλιάτσικο μέσα από μια.
0: Κύριε Καβαλιαράκη, νομίζω ότι το συγκεκριμένο είναι δεδομένο, αναφέρεται από όλους τους ιστορικούς, γιατί γινόντουσαν συζητήσεις επί συζητήσεων και μεταξύ των οπλαρχικών για το πώς θα γίνει η μοιρασιά μετά την κατάληψη της πόλης. Ήταν η αμοιβή του στρατιώτη.
1: Το λέω γιατί πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο με τα δεδομένα της εποχής εκείνης και όχι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί καλό είναι να φέρουμε τα δεδομένα, αναπόφευκτα μάλλον. Σκεφτόμαστε τα ιστορικά γεγονότα με τα δεδομένα της εποχής στην οποία ζούμε, αλλά η δύναμη της ιστορίας θα μεταφερθούμε στην εποχή εκεί πέρα και να κατανοήσουμε τους ανθρώπους που ζούσαν την εποχή εκείνη. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Εκεί φαίνεται η στρατιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη. Η Τριπολιτσά αναδεικνύει τη στρατιωτική ιδιοφυΐα του Κολοκοτρώνη, όπου καταφέρνει, όπως είπες, ας μην στον Νίκο μιλά, Γιώργο, έναν κλέφτικο στρατό να τον κάνει τακτικό. Έτσι, αυτή είναι η μεγάλη δύναμη του Κολοκοτρώνη.
0: Ναι, τυπικά αρχηγός ήταν ο Υψηλάντης, ο Δημήτρης Υψηλάντης, αλλά ο πραγματικός αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης.
1: Ο αρχηγός ήταν ο Κολοκοτρώνης. Ο Δημήτρης Υψηλάντης είχε την, ας πούμε, την υψηλή εποπτεία, την υψηλή κυριότητα. Η επικαρπία ήταν του Κολοκοτρώνη, ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι. Σωστή. Ο παραλληλισμός είναι σωστός.
1: Ο Κολοκοτρώνης είναι και αυτός που αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις με τους Αρβανίτες. Άρα βρίσκει και συμμάχους.
0: Νομίζω ολότελα με τους Αλβανούς, όχι τους Αρβανίτες. Δηλαδή, επειδή υπάρχει μια σύγχυση, συγγνώμη δηλαδή, για την παρέμβαση. Οι Αρβανίτες είναι οι χριστιανοί στον ελληνικό χώρο.
1: Ας το πούμε λίγο πιο σύγχρονα. Δεν είπα Αλβανούς με την έννοια ότι ακόμα δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει εθνική συνείδηση αλβανική. Πολύ σωστά. Αλλά επειδή στους σημερινούς καιρούς υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στους όρους, οι Αρβανίτες ήταν χριστιανοί ελληνοποιημένοι χρόνια. Ακόμη και αν δεν μιλούσαν ελληνικά. Δεν το συζητούμε αυτό. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πάμε στην άκρη.
1: Μιλάει με τον Ελμάς Μπέι, Και γι' αυτό ο κολοκοτρόνης αυτή τη συμφωνία, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, την πάει μέχρι τέλους.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε και τις περιγραφές αυτών των στρατιωτών, γιατί είδαμε ότι οι Αρβανίτες, οι Αλβανοί κτλ. Ήταν στρατιώτες μισθοφόροι των Βαλκανίων.
0: Οι δηλαδή, πιο επαγγελματίες.
1: Οι πιο επαγγελματίες. Δηλαδή, αν η ιστορία τους μαζί με των Σουλιωτών ήταν στην κεντρική Ευρώπη, θα είχαν γυριστεί δεκάδες ταινίες για, για τον πολεμικό τους ζήλο, να το πω έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Έχουμε τις περιγραφές ότι βγαίνουν αποστεωμένοι από την πείνα, μέσα από την Τριπολιτσιά κτλ. Και παρόλα αυτά βγαίνουν με τα όπλα. Γιατί είναι μέρος της συμφωνίας ότι θα βγουν με τα όπλα.
0: Είναι δεδομένο ότι ο Κολοκοτρώνης μετά την ευνίδια εισβολή των Ελλήνων, γιατί δεν το περίμενε, την χρονική στιγμή μιλάω, το πρωί, σπέβδει να μπει στην πόλη. Γιατί? Για να προστατεύσει τους Αλβανούς. Γιατί? Γιατί είχε δώσει μπέσα.
1: Έτσι.
0: Έπρεπε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι περίπου τις 2000 να βγουν ασφαλείς. Γιατί? Γιατί αν τυχόν οι Έλληνες επιτίθονταν εναντίον τους, το ελληνικό σώμα θα είχε υποστεί βαρύτατες απώλειες. Γιατί? Γιατί ήταν εμπειροπόλεμοι αυτοί οι άνθρωποι και θα πολεμούσαν μέχρι ενός.
1: Ναι. Εντάξει, έτσι. Υπάρχει και η προσωπική σχέση.
0: Βεβαίως.
1: Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, του Κολοκοτρώνη με τον Αλή Φαρμάκη.
0: Σωστό.
1: Με τον οποίο έχουν αλλάξει αυτό που λέμε αίμα. Έτσι.
0: Σωστό. Είναι αδελφοποιητή. Για να το πούμε,
1: πράγματα, ναι. Πράγματα τα οποία ακούγονται σήμερα λίγο
0: περίεργα.
1: Ναι. Αλλά είναι δεσμοί μπέσας και συμμαχιών που υπερβαίνουν και τις διαχωριστικές και άλλου τύπου γραμμές που θα μπορούσε να θέσει τότε το καθεστώς.
0: Όσοι έχουν διαβάσει τον καπτάν Μιχάλη, καταλαβαίνουν. Βέβαια, μυθιστόρημα, αλλά είναι ακριβώς βγαλμένο από τη ζωή, όπως λέμε. Λοιπόν, συνέχισε, Στεφάν. Ναι.
1: Άρα, ο Κολοκοτρώνης είχε αυτή τη σχέση με τον Αλή Φαρμάκη, μεταφέρει τη σχέση με την Πολιτσά. Έτσι, βγαίνουν οι Αλβανοί και σφαγιάζονται οι Τούρκοι και κάποιοι Εβραίοι που πήγαν μέσα στην Τρίπολη. Ο αριθμός δεν φτάνει πάντως αυτά τα νούμερα που ακούμε για 30-40 χιλιάδες. Ο Ρόντρικ Μπίτον, και αναφέρω τον Ρόντρικ Μπίτον γιατί νομίζω είναι ιστορικό που όλοι αποδεχόμαστε, μιλάει για 8.000 περίπου. Και νομίζω είναι ένα πιο ρεαλιστικό και πιο...
0: Δεν μπορεί να ήταν αυτός ο αριθμός που αντιγράφουν οι Τούρκοι, έτσι, λέγοντας για 30-40 χιλιάδες, γιατί ολόκληρος ο μουσουλμανικός πληθυσμός του Μόρια, με δικά τους αρχεία, με δικά τους απογραφή, ήταν ακριβείς οι Τούρκοι. Οι Οθωμανοί τότε μάλλον, για τα χαράτσια, ήταν ακριβέστατες οι Οθωμανικές απογραφές. Δεν ήταν πάνω από 30 χιλιάδες. Και ξέρουμε ότι η Πάτρα, επίσης μεγάλη πόλη, είχε φιλοξενήσει μέσα στα τείχη της, που δεν καταλήφθηκε από τους Έλληνες, σχεδόν τους μισούς Οθωμανούς μουσουλμάνους της Πελοποννήσου. Οπότε δεν είναι δυνατόν να έχουμε 30.000 μουσουλμάνους μέσα στην Τρίπολη. Έτσι. Πάμε. Και πάμε και στο άλλο, αν μου επιτρέπει, Στέφανε. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός δεν σφαγιάστηκε. Κρατήθηκε αιχμάλωτος. Και δεν μιλάω μόνο για τα χαρέμια. Μιλάω και για πολύ κόσμο, γιατί έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως σκλάβοι, να απολυθούν, δεν ξέρω, οι ζωντανοί εχμάλωτοι έπιαναν λεφτά. Τα λέει ομά, έτσι, τα λέει ομά, αλλά αυτό συνέβαινε ένθεν κακή.
1: Χρησιμοποιήθηκαν κάποιες περιγραφές μετά ίσου του Δημητρίου Ψηλάντη, που ένιωσε ένα σοκ, αλλά έδειξε λίγο και την αποκοπή του ίδιου του Δημητρίου Ψηλάντη, λίγο από την πραγματική συνθήκη της μάχης.
0: Ναι.
1: Όμως, αν μου επιτρέψεις, Γιώργο, να πω, γιατί πάντα πέρα από τα γεγονότα που έχουν το δικό του ενδιαφέρον, πέρα από αυτή την μπλέξη λογοτεχνία ιστορία, που επίση έχει το ενδιαφέρον του, που σταματάει η μυθοπλασία, αλλά εμεί οφείλουμε να πούμε και την ιστορία και τι εμπνεύσει, όπω λέμε για τον Κοτσάμπα και τον Καπτάν Μιχάλη. Όλα αυτά όμω είναι σημαντικό γιατί είναι τα δίκτυα και πάντα αυτέ οι συνδέσει είναι ενδιαφέρουσε. Υπάρχει ένα μεγάλο διακύβευμα εδώ πέρα. Mm-hmm. Είναι ότι εμεί μιλάμε για μια επανάσταση, με εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα, κατά μεγάλο λόγο και θρησκευτικό χαρακτήρα. Και μερικής και κοινωνικό χαρακτήρα μιας ανακατάταξης.
0: Ναι.
1: Έτσι ότι πλέον οι άνθρωποι θέλανε να...
0: Μπορεί να μην τη ώρα, ναι, αλλά νομίζω ότι κάθε εθνική επανάσταση περιέχει και το κοινωνικό στοιχείο, έτσι.
1: Σωστά. Άλλο θέλω να πω. Είναι ότι οι Τούρκοι από τη μεριά τους, ακόμα και σήμερα, και θα έλεγα ότι αυτό ίσως και κάποιες φορές ίσως αυτή η ματιά μας λίγο προς τις ρωμανικές πηγές θέλει μια προσοχή, δεν αναγνωρίζουν καμία ελληνική επανάσταση.
0: Ναι.
1: Μιλάνε για μια στάση στο Μοριά.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ πέρα είναι μια διαφορετική θέαση, η οποία βέβαια έχει πολιτική σκοπιμότητα από πίσω.
0: Καλά, προφανώς. Είναι η δική τους ιστορία αυτή, τη γράφουν όπως
1: οπότε,
0: θέλουν.
1: Όταν δεν συμφωνούνται μια επανάσταση με αυτό την χειραφέρνη και τα λοιπά, και ότι όλα ήταν ιδηλιακά, και ότι απλά υπήρχαν κάποιες Greek gangs, όπως δηλαδή οι ελληνικές συμμορίες, όπως ήταν οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργού Υπουργού Εξωτερικών κτλ. Εδώ πέρα μιλάμε για ένα χάσμα, ας πούμε, και στην θέαση και στην αντιμετώπιση, αλλά και στον τρόπο πρόσληψης.
0: Καλά, αν ρωτήσει κάποιος έναν αδαή Τούρκο, δηλαδή ο οποίος έχει μάθει μόνο ότι του είπαν στο σχολείο, θα πάρει την απάντηση, μα γιατί επαναστάτησαν οι Έλληνες, αφού περνούσατε καλά, όλα τα μιλιέτ περνούσαμε καλά κάτω από τον Σουλτάνο. Γιατί επαναστατήσατε, γιατί άρχισατε να σφάζετε Τούρκους. Είναι δυσνόητο δηλαδή για το μέσο Τούρκο να καταλάβει τι συνέβαινε στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή εκείνη την περίοδο.
1: Και επίσης είναι αρκετά κωμικό, θα μου επιτρέψεις να πω, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να χρησιμοποιεί χειρήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί από κάθε της Τουρκίας για το γεγονός της Τριπολιτσάς.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι κάπως κωμικό τώρα να μιλάμε.
0: Και είναι, το είπες και στο ξεκίνημα, είναι αξιοσημείωτο ότι η επίσημη μηντιακή έκφραση, να το πω, της τουρκικής κυβέρνησης δεν αναφέρεται μόνο στην σφαγή των μουσουλμάνων αλλά και στη σφαγή των Εβραίων. Το τονίζει, πού, σε ποια συγκυρία, για να δούμε πώς μπλέκεται η ιστορία με το σήμερα. Έτσι.
1: Και αυτό είναι κομικό και σε σχέση μάλιστα και με αυτά που είδαμε πρόσφατα στον ΟΗΕ, έτσι, για να πάμε στο σήμερα. Ναι. Γιατί είπε και ο Νετανιάχου εκεί πέρα και την ένταση γενικά που υπάρχει μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Ναι, ναι. Αλλά είναι όντως κομικό ότι χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείται και το στοιχείο, ας πούμε, των Εβραίων της εποχής, έτσι, για να πούμε ότι υπήρχε μια σφαγή. Υπήρχε μια βεβαίως σφαγιά στην Ευρωπαϊκή Επιθυμία. Ήταν τελείως διαφορετικοί οι συσχετισμοί, για να το πούμε και ξεκάθαρα, έτσι, των συμμαχιών εντός Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πολλοί από τους πληθυσμούς, ας πούμε, τους Εβραϊκούς που ζούσαν εκείνη την εποχή στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, ήταν σε σημείο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Και για να χρησιμοποιήσω ένα άλλο παράδειγμα, αυτό το βλέπουμε πολύ, ας πούμε, στην περιοχή της Μακεδονίας, της Επανάστασης, έτσι. Στη σφαγή της
0: Ναούσας. Ναι, σωστά.
1: Και στη σφαγή της Ναούσας, έτσι. Λοιπόν, στη σφαγή της Ναούσας. Εκείνη την εποχή, το εβραϊκό στοιχείο, το οποίο είχε το δικό του μιλέτη, έτσι, ήταν κοντά στις επιταγές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
0: Μια εθνοτική κοινότητα, θρησκευτική παύλα εθνοτική, η οποία, Στέφανε, προσπαθούσε να επιβιώσει.
1: Συμφωνώ.
0: Ήταν ανάμεσα στις συμπληγάδες πάντα, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ότι οι τρεις κοινότητες, έτσι, για τους ακροατές μας, που είχαν στα χέρια τους εντός του πλαισίου της Ομαγικής Φοβολίας, ήταν οι Ρωμοί, οι Αρμένοι και οι Εβραίοι, που είχαν στα χέρια τους την οικονομική κινητικότητα, ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής κινητικότητας. Έτσι, που αφορούσε το εμπόριο.
0: Καθώς για τους χριστιανούς και μουσουλμάνους.
1: Το εμπόριο προϊόντων που είχαμε, και το εμπόριο χρήματος.
0: Μπράβο. Πιστωτές. Δανειστές.
1: Πιστωτές της εποχής. Άρα.
0: Ναι, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Τότε, σε εκείνες τις συγκυρίες, ούτε η Ισλαμική θρησκεία, ούτε η Χριστιανική επέτρεπαν ανοιχτά σε χριστιανούς ή μουσουλμάνους να ασκούν το επάγγελμα του αργυραμιβού, του δανειστή.
1: Ναι, επίσης οι μουσουλμάνοι απήχαν και από το εμπόριο, δηλαδή θεωρούσαν και το εμπόριο.
0: Σωστό,
1: μία.
0: Ευτελές.
1: Ευτελές, οπότε το αφήνανε στους υποτελείς.
0: Στους Ρωμιούς ή στους Εβραίους.
1: Ναι. Έπρεπε να κάνουν εμπόριο για να μπορούν να πληρώνουν φόρους.
0: Τους φόρους.
1: Γιατί οι μουσουλμάνοι δεν πληρώνουν φόρους. Έτσι.
0: Σωστό.
1: Άρα, οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί που δρούσαν εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έπρεπε να έχουν μια εμπορική δραστηριότητα, έτσι, μια οικονομική δραστηριότητα, για να μπορούν να πληρώνουν του φόρου.
0: Σωστό.
1: Ένας από τους λόγους και της Επανάστασης ήταν ότι κάποια στιγμή το σύστημα αυτό χτύπησε τα πάνω. Δηλαδή δεν μπορούσαν να δουλεύουν λίγοι.
0: Μα αυτό συνέβαινε, γιατί και σωστά το λες, γιατί είναι και ένας λόγος, μάλλον ο βασικός, των μαζικών εξισλαμισμών, των μη βιαιών εξισλαμισμών.
1: Έτσι.
0: Όταν ο άλλος έφτανε στο σημείο να πεινάει, εργαζόμενος αλλά να πεινάει, σου λέει κάποια στιγμή θα πάω να γίνω μουσουλμάνος να πληρώνω φόρο. Έτσι. Λοιπόν, συνέχισε, βάλε, γιατί σε διέκοψα. Ναι.
1: Όχι. Άρα, ήθελα να κλείσω ότι αυτές οι τρεις κοινότητες, λοιπόν, οι οποίες ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα εντός του πλαισίου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, χρησιμοποιώντας ως σημαία στα πλοία τους το εμπόριο, τη σημαία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έτσι, ήταν λογικό, καταλαβαίνεις πως λέω το λογικό, να έχουν και έναν εσωτερικό ανταγωνισμό μεταξύ τους και το διαμοιρασμό της οικονομικής πίτας, θα το πω έτσι, εντός του πλαισίου.
0: Σωστό.
1: Θα μου πεις, αυτό φτάνει στην Πελοπόννησο. Όχι, δεν φτάνει στην Πελοπόννησο με τον τρόπο που το αναλύουμε τώρα από ψηλά. Φτάνει στην Πελοπόννησο όμως ως συνέπεια ακριβώς αυτή τη αλυσίδα που ξεκινάει από ψηλά και φτάνει και μέχρι την Τριπολιτική.
0: Και γι' αυτό και το ξέσπασμα των επαναστατών και σε βάρος της εβραϊκής κοινότητας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά αυτό ήταν άπαξ. Δεν συνέβη ξανά.
1: Όχι, ήταν άπαξ. Έχουμε και μετά την απελευθέρωση λόγω της. Έχουμε και όλα αυτά τα έθιμα κτλ. Έτσι,
0: ναι, αλλά πογκρόμ όχι. Ποτέ.
1: Όχι, πογκρόμ όχι. Πρέπει να φτάσουμε μετά στις σκοφαντίες του αίματος, στα Ιόνια νησιά, Κέρκυρα,
0: στην Κέρκυρα αυτή.
1: Είναι μια άλλη ιστορία για του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, φτάνοντας προς τον 20ο.
0: Μέσα όμως
1: και, και οι οποίες συνήθως αυτές οι ιστορίες υποκρύπτουν πέρα από αυτές προς τον 20ο.
0: Μέσα όμως
1: και οι οποίες συνήθως αυτές οι ιστορίες υποκρύπτουν.

0: υπάρχει σφαγή. Δεν το αρνείται κανείς. Ούτε οι Έλληνες ιστοριογράφοι, έτσι. Προφανέστατα και ο αριθμός δεν είναι 30-40 χιλιάδες. Το εξηγήσαμε το γιατί δεν μπορεί να είναι. Υφίσταται όμως σφαγή. Μπαίνουν μέσα Έλληνες, άτακτοι, έτσι, επαναστάτες.
1: Για να το πούμε, Γιώργο, για να το πούμε με λίγα λόγια ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Η Τριπολιτσά έχει δύο ιστορικές, ας πούμε, έτσι, αλήθειες. Είναι μια αποφασιστική στρατιωτική νίκη.
0: Σωστό.
1: Που εδραιώνει την επανάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Και την εδραιώνει και στην Πελοπόννησο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο κομμάτι της Ελλάδος που βρίσκεται ο μεγαλύτερος χριστιανικός πληθυσμός.
0: Σωστό.
1: Και ταυτόχρονα ήταν και ένας τόπος όπου υπήρξε σφαγή μουσουλμάνων και Εβραίων, όπως είπαμε, στο πλαίσιο μιας μεγάλης μάχης και στο πλαίσιο βέβαια του κλίματος βίας της εποχής, όπου η ζωή δεν έχει την αξία που έχει, ας πούμε, να το πούμε έτσι, σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η Τριπολιτσά δεν είναι, ας πούμε, είναι το σημείο καμπής από την απλή εξέγερση στην επανάσταση.
0: Ναι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο.
1: Η κατάληψη του διοικητικού κέντρου των Τούρκων στην Πελοπόννησο.
0: Ναι. Και όχι μόνο στην Πελοπόννησο. Καταρχήν ήταν η έδρα του Κιουταχή, έτσι, ο οποίος τότε πολεμούσε τον Άλι Πασά.
1: Ναι, ναι.
0: Και το χαρέμι του περιήλθε στα χέρια των επαναστατών.
1: Η Τριπολιτσά είναι τομή. Καταραίει το διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Υψουσίας στην Πελοπόννησο. Οι επαναστάτες αποκτούν πρόσβαση σε μεγάλες φορτότητες όπλων πυρομαχικών. Άλλο ένα κομμάτι που δεν εξετάζουμε ποτέ, ίσως και στα 200 χρόνια που γιορτάσαμε, δεν δώσαμε τη δέουσα σημασία.
0: Ναι.
1: Τα πυρομαχικά, δηλαδή από πού είχαν όπλα.
0: Οπλισμός και πυρομαχικά.
1: Είχαμε βασιδινιτσάνα, τα περίφημα.
0: Τους
1: μπαρουτόμιλους κτλ. Αλλά ένας τρόπος απόκτησης όπλων ήταν και αυτός.
0: Και μιλούμε για καλή ποιότητα οπλισμού, έτσι, όχι πρόχειρο οπλισμό.
1: Αποκτά εδαφικό πυρήνα η Επανάσταση. Δηλαδή αποκτάει πλέον γη, να το πούμε έτσι. Έτσι, δεν είναι μια επανάσταση η οποία είναι λίγο στα βουνά, λίγο κρυμμένη.
0: Καταρχήν δείχνει και στο εξωτερικό ότι δεν είναι μια εξέγερση απλή κάποιου αγροτικού πληθυσμού, ο οποίος κάνει κάποια φασαρία και θα υποταχθεί συντόμως. Εδώ δείχνει το πράγμα πηγαίνει σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και πούμε λίγο και για τον αντίκτυπο στο εξωτερικό. Έτσι.
1: Και το τέταρτο θα μου επιτρέψει να πω και το πιο σημαντικό, ίσως το επαναληφθώ, αλλά, αλλά του έχω μια δυναμία και έχουμε πλέον την ανάδειξη του Κολοκοτρώνη ως αντιστράτηγο της Επανάστασης.
0: Σωστό.
1: Είναι καταπληκτικό ότι ο Κολοκοτρώνης, ο οποίος έχει φύγει 15 χρόνια πριν περίπου, ως κυνηγημένος από την Πελοπόννησο και από χριστιανούς και από μουσουλμάνους.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ως κλέφτης.
0: Σωστά τοποθετείς και από χριστιανούς και από μουσουλμάνους, γιατί δεν αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμος τις περίεργες ισορροπίες της εποχής.
1: Ναι, φεύγει, γιατί η Πελοπόννησος ζει, είμαστε στη φάση, έχει το ειδικό αυτό διοικητικό καθεστώς, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει μια προωθημένη αυτοδιοικητική χειραφέτηση, η οποία βέβαια καταλήγει πάλι στη φορολογία, αλλά είναι μια προωθημένη αυτοδιοικητική χειραφέτηση. Ουσιαστικά υπάρχει μια αυτοδιοίκηση των χριστιανών, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε εκείνη τη στιγμή ο Κολοκοτρώνης στις αρχές του 20ου φεύγει κακήν κακός.
0: Ως ταραχοποιός φεύγει. Ως ταραχοποιός στοιχείο.
1: Ταραχοποιός και κλέφτης.
0: Διώκεται, ναι.
1: Έχουμε το comeback, να το πω έτσι, ως πλέον ενός συγκροτημένου στρατιωτικού που νομίζω στέκεται στο πλάι, εγώ θα μου επιτρέψω να πω, και δεν το θεωρώ υπερβολικό, του π.χ. του Γκαριμπάλντι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, δηλαδή ο Κολοκοτρώνης.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι.
1: Είναι μια τεράστια επαναστατική παύλα στρατιωτική φυσιογνωμία. Προφανώς δέχεται τη φθορά μετά, γιατί εμπλέκεται στις εσωτερικές διαπάλες, διαμάχες εμφυλίου κτλ.
0: Στέφανε,
1: αλλά
0: ο Κολοκοτρώνης
1: είναι το πρόσωπο που ενσαρκώνει, δηλαδή αν ο Καποδίστρας ενσαρκώνει την πολιτική ολοκλήρωση της επανάστασης, ο Κολοκοτρώνης ενσαρκώνει τη στρατιωτική της.
0: Και είναι πραγματικά με το σπαθί του κυριολεκτικά προάγει εαυτόν στον αρχιστράτηγο. Εν πράγμαση, έτσι. Δηλαδή η πολιορκία και η άλωση, που ήταν πολύ δύσκολο πράγμα να μαζέψεις ένα ασκέρι, θα χρησιμοποιήσω την τουρκική φράση, από αγρότες, κτηνοτρόφους, οι οποίοι δεν ήταν στρατός, δεν ήξερα τι σημαίνει πειθαρχία. Και όπως είπες στο ξεκίνημα, να τους κρατήσεις σχεδόν 9 μήνες έξω από μία πόλη. Ενώ έχουν οικογένειες, ενώ έχουν ζώα, ενώ έχουν χωράφια. Να τους κρατήσεις εκεί πειθαρχημένους να κάνουν αυτό που θέλεις, να πολιορκούν. Έτσι.

0: Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να ξεχνάμε και τα Δερβενάκια. Την άλλη μεγάλη νίκη που έσωσε την Επανάσταση. Έτσι. Ναι, μιλάμε για την προσωπικότητα του Κολοκοτρώνη τώρα.
1: Ναι, το έχω πει, το έχω πει για τα Δερβενάκια, τα οποία είναι ένα παράδειγμα. Ξέρεις, έχω γράψει, δεν έχω μεγάλη αντίθεση με Δερβενάκια.
0: Αλίμονο, αλίμονο. Το ξέρω, γι' αυτό το ανέφερα.
1: Δηλαδή, ένα στρατό 3.000, πώς κατατρόπωσε ένα στρατό
0: 30.000. Από την άλλη όμως.
1: Έχουμε επιλογή πεδίου μάχης. Έχουμε τεχνάσματα, έχουμε συνδυασμό κλέφτικου και τακτικής σύγκρουσης, έτσι κτλ.
0: Ήδη βέβαια, Στέφανε, και πρέπει να το πούμε και αυτό, είχε δώσει τα δείγματα κατά την πολιορκία της Τρίπολης ο Κολοκοτρώνης. Αλλά πρέπει να πούμε και το άλλο, ο Κολοκοτρώνης. Επίσης, το είπες, το ανέφερες, πριν εμπλακεί κλπ. Ήταν άνθρωπος, φυσικά και ενεπλάκη σε μικρότητες, ας το πούμε έτσι. Φυσικά και πήρε και ο ίδιος λάφυρα, όπως πήραν όλοι οι οπλαρχηγοί και όπως πήρε και ο τελευταίος στρατιώτης. Νομίζω ότι ο μόνος που δεν πήρε λάφυρα από την Τριπολιτσά ήταν ο Νικητάρας. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Ο ανιψιός του δηλαδή. Ο Νικητάρας Σταματεμόπουλος.
1: Ναι, αυτά έχουν πάντα μία ξέτρα. Δεν μπορώ να είμαστε σίγουροι. Εντάξει.
0: Ναι, όχι, δεν μπορούμε να σίγουρα.
1: Αν πήρε δύο ντουφέκια ή ένα.
0: Ναι. Αυτό, όχι, όταν λέω λάφυρα, καταλαβαίνει την εννοώ. Ντουφέκια θα πήρε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, στρατιώτης. Ήταν, το άρεσαν τα τουφέκια, τα γιαταγάνια, τα σημοπλουμισμένα, λίμωνο, έτσι. Ναι. Αλλά εννοώ ότι δεν πήρε τη Μαλφή, γιατί ο Κολοκοτρώνης πήρε. Η Μπουμπουλίνα πήρε. Οι Μαυρομιχαλαίοι πήραν. Ο Πλαπούτας πήρε. Όλοι πήραν. Είπαμε, ήταν η αμοιβή.
1: Στην Ευρώπη έγινε στη Τριπολιτσά. Τη στιγμή που έγινε η Τριπολιτσά, υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις π.χ. του Γκόρντον, του γνωστού ιστορικού Σκοτσέζου κτλ. Για την. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλοί από τους φιλέλληνες που είναι στο ελλαδικό χώρο δεν μπορούσαν ακόμα να συνειδητοποιήσουν την αγριότητα της βίας στα Βαλκάνια. Έτσι. Έτσι, γιατί δεν ξέρουμε ότι ακόμα στην Ευρώπη υπήρχε μια αντίληψη της μάχης σε τακτικό επίπεδο.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή ότι παρατάσσουν τη στρατή, ότι πυροβολούν οι μεν, πυροβολούν οι δε, έφυγαν και μετά γίνεται ίσως αφού από τους πυροβολικούς ζούμε.
0: Βέβαια, Στέφανε, ξέρεις ότι ο γαλλικός εθνικός ύμνος αναφέρεται στους εχθρούς οι οποίοι έρχονται να σφάξουν τις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Άρα είχαν και αυτοί μνήμες. Βέβαια, το 1821 μπορεί να τους φαινόντουσαν κάπως πιο μακρινές από το 1897. Εν πάση περιπτώσει, κοντινές ημερομηνίες είναι, αλλά προφανέστατα όχι σε αυτή τη μαζικότητα. Είχαν και αυτές τέτοιες μνήμες. Δηλαδή, δεν μπορεί ένα στρατός εισβολέας όλο και κάτι θα κάνει. Έτσι. Είναι αλήθεια αυτά που είπες για το Ρεμπό, γιατί έδειχνε σοκαρισμένος και υπάρχει μια φράση εδώ.
1: Για τον Γκόρντον, για τον Τόμας Γκόρντον.
0: Α, για τον Γκόρντον, για τον Γκόρντον είπες, ναι. Για το Ρεμπό όμως κάναμε και αναφορά. Αποτυπώνει ο Μαζάουρης στο βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό και το προτείνω τώρα. Όχι σε σένα, έχεις το διαβάσει στους ακροατές. Έτσι, για την αποτίμησή του όσον αφορά την Ελληνική Επανάσταση. Και αναφέρει μια φράση του Ρεμπό. Του έκανε, λέει, εντύπωση η αλλαλαγμή των νικητών. Έμοιαζα, λέει, με κραυγές ανθρώπων τίγρεων, των ανθρώπων που κατασπαράζουν άνθρωπο. Ναι, αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη. Αυτό συνέβη.
1: Πάντως, επειδή πήγε το βιβλίο του Μαζάουρ, ακόμα και ένα, από ένα βιβλίο έτσι, όπως του Μαζάουρ, βλέπει τη δυσκολία να καταγραφεί η Ελληνική Επανάσταση ως ένα ενιαίο γεγονός.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, και ο Μαζάουρ την πιάνει ως ένα γεγονός επεισοδίων.
0: Ναι, ναι, μα δεν γίνεται. Δεν μπορεί, όντως.
1: Η Ελληνική Επανάσταση είναι ακόμα σύνθετο μοσαϊκό, να το πω έτσι.
0: Έτσι.
1: Όπου τα ψηφιδωτά του στην κάθε ψηφίδα έχουν. Πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις, οι οποίες πρέπει να πάνε στο πνεύμα της εποχής και ακριβώς και στη ρευστότητα πλαισίου της αυτοκρατορίας. Και αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι πώς μεταβάλλεται αυτή η ρευστότητα του πλαισίου της ομαδικής αυτοκρατορίας προς ένα πολιτικό υποκείμενο που είναι βέβαια το νέο ελληνικό κράτος, που έχει και αυτό επέτειο σε 4 χρόνια, αλλά το ξεχνάμε.
0: Ναι. Να μην το ξεχάσουμε. Γιατί το είμαστε έτσι ένα λαό από τα ελαττώματα. Έχουν πολλά προτερήματα, αλλά έχουν κοντή μνήμη.
1: Οφείλω να το πω η μεγάλη επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης είναι ότι δεν έμεινε, το λέω λίγο προκλητικά, δεν έμεινε στην Επανάσταση και προχώρησε στην πολιτική ολοκλήρωσή της.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Για να
1: γι'
0: επιστρέψουμε.
1: Οι φίλοι ναι. μας που λέμε οι Σέρβοι απέτυχαν ναι. στην δική τους επανάσταση.
0: Έτσι, η οποία προηγήθηκε τις ελληνικές, αλλά.
1: Βεβαίως προηγήθηκε. Και όχι μόνο προηγήθηκε, έμεινε και ζωντανή, με... ναι. ζωντανή τέλος πάντων. Ναι. Ενεργή κατά κάποιο τρόπο για 15 χρόνια.
0: Ωστόσο, η πρώτη εθνική επανάσταση θεωρείται ελληνική. Γιατί? Γιατί ήταν επιτυχής. Σε αντίθεση με τους Σέρβους, οι οποίοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να πάρουν κάποια και προνόμια.
1: Και γιατί είχε ενσωματώσει και αρκετά εθνικά προτάγματα, mm-hmm. προϊόν ακριβώς αυτής της επιρροής του ελληνισμού της Διασποράς και διάφορων.
0: Ακριβώς. Ναι, είναι αυτή η περίφημη. Ελληνική διαφώτιση, αυτό θέλω να πω. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Και για να επιστρέψουμε λίγο, γιατί πιέζει ο χρόνος και ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Να υπενθυμίσω στους ακροατές που δεν είναι υποχρεωμένοι όλα ξέρουν ιστορία. Της κατάληψης της Τροπολιτσάς είχαν προηγηθεί με το ξέσπασμα της Επανάστασης η δίωση του Αϊβαλή, των Κιδωνιών. Mm. Πάνω από 2.000 Ρωμνοί, χωρίς να έχουν επαναστατήσει, σφαγμένοι. Για να τρομάξουν οι υπόλοιποι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί τα επεισόδια στην πόλη με 500-600 ναι, Ρωμιούς νεκρούς. Ο απαγχωνισμός ναι. του Πατριάρχη. Αυτά είχαν φτάσει στους Πελοποννήσιους.
1: Ναι. Γιατί ήταν εκφοβιστικές, ας πούμε, γιατί ακριβώς υπήρχαν τα. Έτσι, για να κλείσουμε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε προειδοποιητικά φαινόμενα της Επανάστασης που έρχεται.
0: Ακριβώς. Και απλώς να κάνω και μια αναφορά ότι ανάμεσα στο ελληνικό στράτευμα, αν μπορούμε να το πούμε, ας το πούμε έτσι, στράτευμα ήταν, ναι, βρισκόταν και πάρα πολλοί πρόσφυγες από τα Αϊβαλή. Έτσι για να ξέρουμε και τι μιλάμε. Και ότι προφανέστατα, εγώ θα μείνω για να πάμε στο σήμερα, γιατί ξεκινήσαμε το σήμερα και κάναμε την εκπομπή, γιατί μας το υπενθύμισε το τουρκικό Υπουργείο των Εξωτερικών, να είναι καλά οι άνθρωποι, να μείνω στον μετριοπαθή λόγο του Προέδρου της Τουρκίας, ο οποίος ανέφερε από το βήμα του ΙΕ ότι επιδιώκει λύση με την Ελλάδα στα όποια θέματα, βεβαίως, εντάξει, πονηρό είναι και αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι μια φίλη και σύμμαχος χώρα. Ας μείνω σε αυτό.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα θέματα με την
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. θα το δούμε και μαζί. Θα το δούμε και μαζί, έτσι. Αυτό, γι' αυτό είπα ότι είναι το πονηρό του κύριου Προέδρου αυτό. Έτσι, ότι να συζητήσουμε λέει τα θέματα. Εμείς ξέρουμε ότι το θέμα είναι ένα, η φαλοκρηπίδα. Που εκεί ξεκινάνε όλα και τελειώνουν όλα. Και το Κυπριακό βεβαίως. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έτσι.
1: Ναι, είναι όντως άλλο ζήτημα. Ναι. Αλλά είναι στη βεντάλια των εθνικών ζητημάτων.
0: Βεβαίως. Ναι, αυτά τα δύο είναι. Τώρα ο κύριος Ερντογκάν βάζει πολλά θέματα. Εντάξει, τα οποία λέει ωστόσο ότι πρέπει να συζητηθούν. Με τη φίλη και σύμμαχο Ελλάδα. Πρέπει να συζητηθούν. Εντάξει, εκείνη το πονηρό του. Λοιπόν, γι' αυτό θα κλείσουμε έτσι με αυτόν τον ήπιο τρόπο. Νομίζω, Στέφανε, ότι βάλαμε έτσι σε μια βάση την κουβέντα αυτή, όπως την άνοιξε το Υπουργείο των Εξωτερικών της Τουρκίας και μπέρδεψε και πολλούς στην Ελλάδα. Μακάμα με σφαγή. Ναι, και οι Έλληνες φάζαν. Και οι Έλληνες φάζαν αμυνόμενοι. Παντού γινόντουσαν τέτοια. Εξάλλου, πρέπει να το πούμε και το λέω για τους ακροατές. Δεν προσκαλέσαμε τους γείτονές μας, τους Τούρκους τότε να έρθουν να μας καταλάβουν, να κατακτήσουν. Και κακά τα ψέματα, το Ρουμ Μιλιέτ, το έθνος των Ρωμιών, ήταν υποτελές. Πλήρωνε φόρο.
1: Πλήρωνε φόρο ακριβώς.
0: Και όχι κάτι απλό, όχι κάτι λίγο, όχι κάτι ελάχιστο. Πλήρωνε φόρο σε σημείο πάρα πολύ να μεταστρέφουν, το είπαμε, την πίστη τους για να μην πληρώνουν αυτό το φόρο. Και να το πούμε και αυτό, γιατί είναι ιστορικά καταγεγραμμένο. Εκτός από το χαράτσι, υπήρχε το πεδομάζωμα, το ντευσιρμέ, το οποίο έφτασε περίπου το 1800 κάτι για να καταργηθεί. Θέλαν στρατό οι Οθωμανοί, παίρναν από τους υποτελείς τους, από τα άλλα μιλιέτ, όχι από τα μουσουλμανικά. Πέραν τα μικρά αγόρια, τα κάναν γενίτσαρους. Λοιπόν, πόσο να αντέξουν δηλαδή οι λαοί αυτοί. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρω ότι δεν έχεις χρόνο, αλλά θα μιλούσαν και άλλο.
1: Θα βρούμε και άλλη συνέχεια.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Στέφανος Καβαλιαράκης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, καθηγητής ιστορίας Σχολή Δημοσίας Διοίκησης. Και επειδή μίλησα για το καλό πνεύμα με το οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος της τουρκικής Τζουμχέρτ, της τουρκικής δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ, αναφέροντας ότι τα όποια θέματα με την Ελλάδα, η οποία είναι φίλη και σύμμαχος, θα λυθούν μέσω του διαλόγου, να πάμε σε ένα έτσι νοσταλγικό τραγούδι. Θα πάμε στο πραγματικό Φιλεντέμ. Όλοι το έχουμε μάθει από τον Νίκο Ξυλούρη, με το στίχο «Μια παντρεμένη αγαπώ» κλπ. Δεν είναι όμως αρχικός στίχος αυτός. Ο αρχικός στίχος τον αντέγραψε ο περίφημος Φουσταλιέρης μια φορά, έτσι είναι η ιστορία, από ένα τουρκικό πλοίο το οποίο στο Μεσοπόλεμο, δηλαδή λίγο μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, είχε πιάσει το λιμάνι του Ρεθύμνου, τραγουδούσαν αυτό σκοπό οι Τούρκοι ναυτικοί. Τον αντέγραψε, τους έβαλαν να τραγουδάνε σε ένα καφενείο εκεί στο Ρεθύμνο, ο Φουσταλιέρης, τον αντέγραψε και τώρα θα τους ακούσουμε από μια νέα, έτσι, μια νεανική ομάδα, τους Γκεζί. Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Θα τα ακούσει το γνήσιο, το πραγματικό στίχο. Έχει πολλές παραλλαγές βέβαια το τραγούδι. Έχει τραγουδεί και στα τουρκικά από το Φουσταλιέρη. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις αρχικές. Μιλάει για μια τουρκοπούλα στο τζαμί. Έτσι. Και αν θα μου επιτρέψετε και έτσι το πιο... Ακούγεται αστείο, αλλά κατ' γνώμη μου συγκινητικό κομμάτι. Ο ερωτευμένος με την τουρκοπούλα νεαρός της λέει: «Κοίτα με», λέει, «και αστρώ οχύρο. Κοίτα με και αστρώ οχύρο. Και πάρε με», λέει, «στο κρεβάτι σου, μα εγώ θα θέτω στο γύρο». Δηλαδή δεν θα έρχομαι να ξαπλώνω μαζί σου με κακούς σκοπούς. Απλώς θέλω να σε καμαρώ, να σε βλέπω, γιατί είσαι τόσο όμορφη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αγαπητοί Έλληνες, φίλοι, συμπατριώτες, συνέλληνες, θα κλείσουμε έτσι. Ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός του Ηρακλείου, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Παπαδάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Δημήτρης Στρατήγης, στη γραμματιακή υποστήριξη η κυρία Ελένη Ξυλούρη, και να μην ξεχάσουμε τον Παράσο Καραλαμπάκη, ο οποίος συμπαραστάθηκε στον συνάδελφό του. Λοιπόν, καλό απόγευμα, καλό ξημέρωμα. Είπαμε, μας ακούτε από όλα τα πλάτη και τα μήκη της Ιδρογείου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό αγνοωμένων μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε παλιό διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου, στην Πλάκα, προκαλώντας την κατάρρευσή του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αναζητείται ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο. Από παρακείμενο κτίριο απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο γεννηματάς, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Στις έρευνες συμμετέχουν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της ΕΜΑΚ. Η έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Ζημιές έχουν υποστεί και αυτοκίνητα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή. Το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ανέφερε στο Earth News Radio αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης. Είπε ότι το κτίριο ήταν κατοικήσιμο και δεν υπάρχουν πρόσφατες οικοδομικές άδειες αλλαγής χρήσης και πρόσθεσε πως ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της έκρηξης θα εξαχθούν μόνο μετά από την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Ασφαλής είναι και οι 29 επιβαίνοντες του φορτηγού Carrier Blue, το οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά το πρωί ενώ έπλεε βόρεια της Μυκόνου. Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της Attica Ferries, οι 28 ναυτικοί και ο ένας επιβάτης, οδηγός φορτηγού, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και είναι καλά στην υγεία τους. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από φορτηγό όχημα στον γκαράζ του πλοίου. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι δύσκολη. Στις 4 θα καταφτάσει στο σημείο το ρημουλκό ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες, επιδιώκει το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χωρίς όμως να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες ή απειλές, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Επανέλαβε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί το μοναδικό θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς Ελλάδας-Τουρκίας, η οποία αφορά την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών. Ιδιαίτερα η έμφαση έδωσε στο Κυπριακό 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή και τη συνεχόμενη κατοχή, συνδέοντας το ζήτημα με την αξιοπιστία του ίδιου του ΟΗΕ και την εφαρμογή των αποφάσεών του. Στα ελληνοτουρκικά και στα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Earth News. Για τα F-35 που διεκδικεί η Άγκυρα, σημείωσε ότι η ελληνική εξοπλιστική στρατηγική δεν εξαρτάται από τις σχέσεις άλλων κρατών. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν τα μέτρα στήριξης για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης. Υπάρχει μια σταθεροποίηση την τελευταία εβδομάδα στις τιμές που πολλούνται τα καύσιμα, ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως είπε, η βενζίνη και το πετρέλαιο στην εγχώρια αγορά είναι στα 2 ευρώ και 20 περίπου λεπτά. Τη σημασία της ελεύθερης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας υπογράμμισε ο Πάπας Λέων στον απόϊχο της απόπειρας της κυβέρνησης Τραμπ να αποκλείσει αμερικανικά μέσα ενημέρωσης από το Λευκό Οίκο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την πτήση του προς τη Γαλλία, ο Ποντίφικας δήλωσε ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στο παπικό αεροσκάφος, τονίζοντας ότι η σωστή δημοσιογραφική κάλυψη είναι σημαντική και πρέπει να διασφαλίζεται για όλους. Οι δηλώσεις του έγιναν μία ημέρα μετά την προσωρινή επιστροφή των CNN, MSNBC και Πολίτικο στο Λευκό Οίκο κατόπιν δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, δημοσιογράφοι των δύο τηλεοπτικών δικτύων αποκλείστηκαν από την κάλυψη της άφιξης του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στο επίσημο δίκτυο δείπνο που παρέφερσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με πορτοκαλί προειδοποίηση. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται από απόψε στα βορειοδυτικά της χώρας και συγκεκριμένα σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Αύριο τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι σε Πελοπόννησο και Κύθυρα με έμφαση Μεσσηνία, Λακωνία και την Ανατολική Αρκαδία. Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Εύβοια από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωσή σας κυρίες και κύριοι στις 2 από το μεσημβρινό μαγαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή υποδεχόμαστε ζωντανά στο στούντιο έναν διεθνώς καταξιωμένο Έλληνα μουσικό, έναν δεξιοτέχνη ντράμερ με πολυετή και σπουδαία διαδρομή στην πιο απαιτητική μουσική σκηνή του κόσμου, τη Νέα Υόρκη. Ο λόγος για τον Γιώργο Μανιάτη. Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Γεια σου, Αλέξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ
0: και εμείς
1: σήμερα
0: ίδιο,
1: μαζί σου
0: εμείς το ίδιο.
1: Και να μοιραστούμε έτσι στιγμές από την πολύτη, τέλος πάντων, πορεία μου στον χώρο.
0: Θα τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή. Γεννημένος Αθήνα, έτσι, 1968.
1: Ναι, ναι.
0: Μεγαλώνεις σε μια εποχή έτσι, με ξεχωριστά ερεθίσματα. Πώς ήταν, Γιώργο, έτσι, τα παιδικά σου χρόνια, πες μας, και ποιες οι πρώτες σου μουσικές αναμνήσεις?
1: Κοίτα, με τη μουσική ασχολήθηκα σχετικά αργά, αφού τέλειωσα το Λύκειο. Στα 18 ξεκίνησα να παίζω μουσική. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ όμορφα. Έχω καταπληκτικές αναμνήσεις. Ήταν και αλλιώς τα πράγματα τότε. Ήταν πιο... Η Αθήνα ήταν πολύ πιο ήσυχη, πιο
0: βιώσιμη.
1: Ναι. Το μέρος που έμπαινε στο Βίρεν να έχω γεννηθεί, νόμιζε ότι ήσουν σε εξοχή, ας πούμε.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Και ξέρεις, εκείνες τις εποχές βιώσαμε τη γειτονιά που λέμε, την παρέα με τόσο πολλά παιδιά να παίζουμε έξω το πρωί στο βράδυ. Ήταν ξενιασιά, ομορφιά. Ναι, άλλες εποχές. Ναι. Η μουσική ήρθε λίγο αργά για μένα. Αλλά που ξέρεις. Οπότε, αυτά είναι οπότε σου βγουν, δεν έχει.
0: Αλλά πότε συνειδητοποίησες αυτή την ιδιαίτερη έλξη που σου ασκούσε ο ρυθμός και τα τύμπανα?
1: Αυτό το συνειδητοποίησα, τι να σου πω τώρα, σχετικά νωρίς είναι η αλήθεια. Είναι περίεργο, όποτε πέρναγε η μπάντα των προσκόπων κάτω από το σπίτι μου για την παρέλαση και άκουγα αυτό το μάρτς που παίζανε, ναι, αναστατωνόμουνα. Η μπότα με χτύπαγε στο στομάχι και ο ήχος του ταμπούρου έκανε κάθε κύτταρό μου να τρέμει. Είναι ένας ήχος και ένας ρυθμός που έμεινε μέσα μου και ναι, με σημάδεψε. Ένιωθα δηλαδή ότι κάτι υπάρχει.
0: Αλλά υπήρξε και κάποιος δίσκος ή κάποιος μουσικός που σε έκανε να ορετευτείς τα ντράμς μετά?
1: Όχι κάποιος συγκεκριμένος. Γιατί ξεκίνησα έχοντας μια πολύ ανοιχτή προσέγγιση. Δηλαδή άκουγα όλα τα είδη μουσικής. Όπου υπήρχαν drums ήμουνα μέσα. Θα το άκουγα με χαρά και θα προσπαθούσα να καταλάβω πώς παίζεται και πώς δουλεύει. Και ήταν πόλος έλξης για μένα. Όπου υπήρχαν drums ήμουνα μέσα.
0: Βέβαια, πάντα η οικογένεια αντιδράει όταν θέλει κάποιο το παιδί τους να γίνει μουσικός. Εσένα πώς αντέδρασε η οικογένεια όταν σου ανακοινώνεις ότι θέλεις να γίνεις επαγγελματίας ντράμερας?
1: Ναι, δεν ανακοίνωσα αυτό ακριβώς, αλλά ξεκίνησα να σπουδάζω τέλος πάντων μετά το Λύκειο. Είχα περάσει ένα ΤΕΙ ναυπηγός, στο οποίο ξεκίνησα και ταυτόχρονα ξεκίνησα να μαθήματα στο ΟΔΙΟ τότε. Στην πορεία με κέρδισαν τα τύμπανα. Με κέρδισε η μουσική και ναι, ένα απόγευμα ανακοίνωσα στους δικούς μου ότι δεν θα συνεχίσω με τη σχολή και ότι εγώ θέλω να γίνω drummer. Εντάξει, ήταν σοκαριστικό.
0: Ήταν σοκαριστικό.
1: Γιατί.
0: Τι σου λέγανε, παιδί μου, μάθε και μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, ναι, πάρε ένα χαρτί να το έχεις. Δεν είναι η ιδέα του να είμαι εγώ κάποτε σε ένα γραφείο ναυπηγός και να κάνω μελέτες. Γιατί δεν μου φαινόταν καθόλου ελκυστική και λέω, δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, η καρδιά μου χτύπαγε αλλού.
0: Έτσι,
1: την οποία ακολούθησα και δεν το μετανιώνω ούτε δευτερόλεπτο. Και αν το ξανά έκανα από την αρχή, θα έκανα ακριβώς το ίδιο.

0: μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε στο στούντιο φιλοξενούμενο σήμερα τον drummer Γιώργο Μανιάτη. Να πούμε τι ακούσαμε, Γιώργο.
2: Να πούμε. Το πρώτο κομμάτι ήταν από μια σειρά εμφανίσεων που έκανα στο American Legion στο Harlem. Στο όργανο ήταν ο τρομερός Greg Lewis. Ακούσαμε ένα απόσπασμα έτσι από μια εμφάνιση σε ένα blues. Είναι ζωντανές όλες αυτές οι ηχογραφήσεις. Έτσι ακούγεται και ο κόσμος να συμμετέχει. Το δεύτερο κομμάτι ήταν πάλι από μια, ήταν πάλι στο Harlem, από ένα άλλο club.
1: Το άφρο αυτό που ακούσαμε.
2: Ναι, από το Shrine, που είναι το κέντρο, ας πούμε, της αφρικάνικης και world μουσικής, θα λέγα γενικότερα. Παίζαμε πάρα πολύ συχνά εκεί. Είχα τη χαρά, τέλος πάντων, να συνεργαστώ με πάρα πολλές αφρικάνικες μπάντες κατά την παραμονή μου στη Νέα Υόρκη. Μία από αυτές είναι η Afro Percussion Bekandi, που ακούσαμε το συγκεκριμένο απόσπασμα. Μουσική από την Δυτική Αφρική, από το Μάλι κυρίως και την Μπούρκινα Φάσο. Τεράστια τιμή μου, τεράστια εμπειρία, τεράστιο μάθημα να παίζεις με τόσο καλούς αυθεντικούς αφρικάνους μουσικούς. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα. Ναι, αυτό ήταν το δεύτερο απόσπασμα που ακούσαμε.
1: Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι το 2006 λοιπόν παίρνεις τη μεγάλη απόφαση να μετακομίσεις στη Μητρόπολη της Τζαζ, τη Νέα Υόρκη. Πόσο θάρρος, Γιώργο, και προετοιμασία απέτησε αυτό το τεράστιο άλμα σε μια ξένη χώρα, και ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις όταν προσγειώθηκες στην πιο γρήγορη πόλη του κόσμου?
2: Θάρρος άπειρο, προετοιμασία καθόλου, θα έλεγα. Τη στιγμή που έφυγα δεν είχα ιδέα που πάω και αν θα μείνω και τι, πώς είναι εκεί, γιατί δεν υπήρξε προετοιμασία. Δεν είχα κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, να με βοηθήσει, να με υποδεχτεί, να στρώσει λίγο τα πράγματα. Πήγα σε ένα άγνωστο τοπίο, ήμουν έτοιμος για περιπέτεια. Έζησα μια τεράστια περιπέτεια, πρέπει να σου πω, λόγω αυτών των συνθήκων. Αυτό που λες, είναι η πιο γρήγορη πόλη του κόσμου, είναι χαώδης. Όλοι τρέχουνε, υπάρχει συνοστισμός σε οποιοδήποτε επάγγελμα ή ενασχόληση σε ενδιαφέρει, ας πούμε, ναι. από μουσική και χορό και τέχνη γενικότερα, μέχρι business και μέχρι επιστήμη και μέχρι, μαζεύονται οι καλύτεροι του κόσμου και συναγωνίζονται ένας τον άλλον. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δύσκολη η φάση.
1: Ή μπαίνεις μέσα ή μπαίνεις απ' έξω.
2: Παλεύεις να μπεις, βασικά, γιατί γι' αυτό πας, αλλά είναι πάρα πολλά τα χτυπήματα και οι απογοητεύσεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολη λόγω του ανταγωνισμού του τρομερού.
1: Θυμάσαι ποιες ήταν οι πρώτες σου επαφές με τους ντόπιους μουσικούς στους δρόμους και τα κλαμπ?
2: Στους δρόμους, εντάξει, δεν είχε και ιδιαίτερη σκηνή, τέλος πάντων, στους δρόμους. Στα κλαμπ είναι που γίνεται ο χαμός, τα οποία έπρεπε να ανακαλύψω, γιατί δεν ήξερα καν πού είναι τα κλαμπ, δεν ήξερα πού γίνεται η φάση σε αυτή την πόλη. Οπότε έπρεπε, και δεν υπήρχε και ίντερνετ το 2006, έπαιρνα την εφημερίδα, τη μουσική τότε, και κύκλωνα με στυλό ότι αυτό με ενδιαφέρει, είναι την Τετάρτη, αυτό την Πέμπτη να πάω να το δω. Έβλεπα κάποια ονόματα που γνώριζα, μουσικούς που λάτρευα όλη μου τη ζωή, και λέω, παίζει ο Ρόι Χάργκροβ, και ας πούμε πρέπει να πάω να τον γνωρίσω, ο Κρίστιαν Μακμπράιντ,
1: τα ιδάλματα.
2: Ναι, ο Ρον Κάρτερ. Γιατί όλοι οι θρύλοι της jazz ζουν στη Νέα Υόρκη. Αυτό και ήταν αυτό ένα γοητευτικό πράγμα. Ότι λες, θα βγω το βράδυ και μπορώ να πετύχω ποιον. Ναι. Ή να παίζει ή να έχει πάει κάπου να πιει ένα ποτό ή κάτι.
1: Εγώ είχα πετύχει τον Ντέιβι Καριμπάλντι στο και μιλάω. Πόσο δύσκολο όμως, Γιώργο, ήταν να εξασφαλίσεις, ας πούμε, τους πρώτους σου χώρους για μελέτη και προπόνηση, ας πούμε?
2: Πολύ δύσκολο.
1: Δύσκολο.
2: Γιατί, όπως σου είπα, βρίσκεσαι σε μια τεράστια πόλη και δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς. Από μια αγγελία που βρήκα σε ένα μουσικό κατάστημα ότι κάποιος νίκιαζε. Γιατί παίζουμε και drums, ξέρεις, δεν είναι κιθάρα να την πάρεις στην πλάτη και να παίζεις στο σαλόνι σου ή μπάσο ή οτιδήποτε.
1: Κάτι εύκολο.
2: Είναι drums. Και πήγα χωρίς drums, εννοείται. Και πήγα και χωρίς μπακέτες. Εντάξει. Λέω, θα αγοράσω εκεί, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά βρήκα ένα χώρο, τέλος πάντων, το οποίο ήταν όμως στο New Jersey, το οποίο είναι η κολλητή πολιτεία με τη Νέα Υόρκη, και απλά πέρναγε στο ποτάμι από την ανατολική μεριά. Αλλά αυτό με ανάγκασε να μετακομίσω κιόλας εκεί πέρα. Δηλαδή πέρασα τους πρώτους 8 μήνες στο Union City του New Jersey, το οποίο είναι, ας πούμε, 10 λεπτά κάτω από το ποτάμι, με το, ναι, ναι, με το λεωφορείο και ήσουν στην Times Square. Αλλά έμενα στο New Jersey, ναι. Mm-hmm. Για τώρα, να είμαι κοντά στο χώρο, ναι, ναι, μελέτης, κατάλαβα, και να μπορώ, ναι, ναι, ναι, να. Ναι.
1: Στην Αμερική, Γιώργο, λοιπόν, επιδιώκεις, όπως λες, τη γνώση δίπλα στους κορυφαίους, κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα. Με ιεράτερα τα μελετάς, όπως ο Jeff Tain Watts, ο Victor Lewis, ο Lenny Lenson, ο Nelson, ναι, ο Tommy Campbell. Τι σημαίνει να κάθεις απέναντι από τον Jeff Tain Watts, να σου αναλύει το swing?
2: Εντάξει, με τον Jeff ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί ήταν το ίνδαλμά μου από παιδί. Οπότε καταλαβαίνεις τώρα να έχεις την ευκαιρία να τον γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, να είναι ιδιαίτερα φιλικός μαζί σου, γιατί έτυχα και τις εμπειρίες να γνωρίσω κάποιον, να πάω να μιλήσω σε κάποιον που θαύμαζα και...
1: Και ήταν απρόσιτος.
2: Και ήταν, ναι, πολύ άσχημος χαρακτήρας, ναι, ναι, απρόσιτος και, ναι, και ήταν εντελώς... Η απομυθοποίηση, ας πούμε, του ανθρώπου ήταν... Ναι, ναι, ναι. Και για μένα έπαψε και η εκτίμηση γενικότερα. Ναι. Λέω, εντάξει, μπορεί να είσαι φοβερός μουσικός, αλλά αν σαν άνθρωπος είσαι τόσο άσχημος χαρακτήρας, κάτι δεν κολλάει μέσα μου. Και έχασα έτσι εκτίμηση, ναι, για κάποιους ανθρώπους. Αλλά ειδικά με τον Jeff τώρα μιλώντας, ήταν μια απίστευτη εμπειρία, γιατί στην πορεία γίναμε φίλοι. Δύο φορές κάναμε μάθημα με τον Jeff. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, ναι, αλλά όταν είσαι σε κάποιο επίπεδο που αντιλαμβάνεσαι πολλά πράγματα, έχεις κάνει όλη την προεργασία. Και με τον Jeff, ας πούμε, δεν κάτσαμε να μου πει, ξέρεις, πιάσε τις μπακέτες και κάντο έτσι. Ήταν πράγματα λίγο σε ψηλό επίπεδο. Ναι, ναι, και ξέρεις τώρα, με μία κουβέντα μπορείς να ξεκλειδώσεις απίστευτη γνώση και να σου ανοίξει έναν δρόμο που ούτε καν φανταζόσουνα. Mm-hmm. Οπότε ήταν απίστευτη εμπειρία. Και ακόμα έχουμε επαφή. Είναι,
1: ναι, ναι,
2: είναι η συνολική σχέση με τον άνθρωπο. Δεν είναι ότι κάτσες δύο φορές, ναι, να κάνεις, ναι, μάθημα. Ναι. Τον έβλεπα όπου έπαιζε, με έχει καλέσει σπίτι, το έχω περάσει Σαββατοκύριακο, έχουμε παίξει μαζί. Mm-hmm. Τι να σου πω τώρα, ναι, ναι.
1: Φαντάζομαι και πως άλλαξε βέβαια και ο τρόπος που αντιλαμβανόσουν πριν τη λογική του ρυθμού και το time feel, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τώρα, επειδή ίσως και οι ακροατές να μην ξέρουν, ο Jeff Watts είναι ένας από τους θρυλικούς drummers, ναι, της jazz. Αυτή τη στιγμή 65 χρονών, μαύρος Αφροαμερικάνος. Τεράστια πορεία με τον Wynton Marsalis, με τον Branson Marsalis, με όλο τον κόσμο, τον George Gables, με... Τεράστιο κεφάλαιο στη jazz μουσική και στο jazz drumming.

0: Τι ακούσαμε, Γιώργο, τώρα εδώ?
1: Ακούσαμε το θρυλικό Frank Lacy, τρομπόνι, τι να πω τώρα, τρία γκράμι στην καριέρα του, τρομπονίστας με τον Art Blakey και τους Jazz Messengers, με τη Mingus Big Band, θρύλος της jazz. Είχα την τιμή να δουλέψω με αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα αυτό θα το φέρω ως παράσημο για πάντα. Το τελευταίο μου gig στη Νέα Υόρκη, φίλε, πριν κλειδώσει η Νέα Υόρκη για τον κορονοϊό, γιατί τότε έφυγα.
2: Τότε
1: μέσα
2: έφυγαν
1: στο...
2: πολύ.
1: Ναι, ναι, ήμουν ένας από αυτούς. Το τελευταίο μου gig στη Νέα Υόρκη ήταν με τον Frank Lacy, με το κουιντέτο του, στο θρυλικό Smalls Jazz Club. Ήταν... δηλαδή, λίγο πριν κλείσει η Νέα Υόρκη για τον κορονοϊό, δούλευα πολύ με τον Frank Lacy. Είχαμε παίξει δύο φορές στο Smalls και σε άλλα κλαμπ της Νέας Υόρκης και ήταν μια συνεργασία που απογειωνόταν.
2: Θα μπορούσες, δηλαδή, φαντάζομαι, αν δεν γινόταν αυτό ή αν καθόσουν εκεί να είχες.
1: Ποιος ξέρει, ναι. Ποτέ θα μάθουμε. Ναι. Απλά ναι.
2: Τώρα, βέβαια, η Νέα Υόρκη φημίζεται για την αμήλικτη ανταγωνιστικότητα, όπως είπαμε, και τα εξαντλητικά jam sessions. Εσύ, Γιώργο, πώς κατάφερες να κερδίσεις το σεβασμό των Αμερικανών συναδέλφων σου ως Έλληνας μουσικός?
1: Έτσι ακριβώς, με τα jam sessions.
2: Με τα jam sessions.
1: Κοίτα, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Να έχεις κάποιο γνωστό, έρχεσαι στη Νέα Υόρκη. Το είδα να συμβαίνει μπροστά μου πολλάκις. Ναι. Δηλαδή, ερχόταν κάποιος από το. Από τη Φιλαδέλφια, από τη Βαλτιμόρη, από το Ντιτρόιτ, που είναι πόλεις με μεγάλη παράδοση στη μουσική. Έβρισκε κάποιον φίλο του που ήταν ήδη καταξιωμένος και χωμένος στο κύκλωμα από την αντίστοιχη πόλη και του έδινε τη χείρα βοηθείας και έλεγε: εδώ, μέσα είσαι. Ναι, ναι. Τι κάνεις το Σάββατο, παίζουμε εκεί. Έτσι.
2: Έτσι άρχισε να απλώνεται και το όνομά σου στην αγορά.
1: Εγώ όμως δεν είχα καμία τέτοια. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είχαν ξαναδεί Έλληνα μουσικό στα jazz κυκλώματα. Και ιδιαίτερα στη μαύρη σκηνή, έτσι, των μαύρων Αφροαμερικάνων. Οπότε δεν ήξερα πώς γίνεται η δικτύωση και πήγαινα και εγώ κάθε βράδυ στα τζαμ.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι με άκουσε κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, Mark Gross, τώρα που σκέφτομαι, και μου λέει: παίζεις πολύ ωραία, θα μου δώσεις το τηλεφωνό σου? Και δεν το πίστεψα, γιατί λέω: εντάξει, τα κάνουν αυτά, γιατί υπάρχει μια δίθεν ευγένεια και ένα χαμόγελο όλοι με όλους, ναι, ναι, για δημόσιες σχέσεις, ναι, και είμαστε καλοί και τι ωραία. Και μετά το τσέπερνες ή έστελνες αμήνα δεν απάνταγε κανείς ποτέ. Τέλος πάντων, με εξέπληξε όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Mark Gross, άλλο τεράστιο κεφάλαιο, άλλο σαξοφωνίστας με δύο γκράμμι από τη Big Band του Dave Holland, με συνεργασίες με τη Dizzy Gillespie All Star Big Band, με την Villas Vanguard Orchestra. Ατελείωτες, με τον Buster Williams, τώρα σκέφτομαι, τεράστια πορεία. Ήταν πάλι μεγάλη τιμή όταν τελικά με πήρε τηλέφωνο για να παίξουμε σε ένα μεγάλο event που ήταν για την οικονομική ενίσχυση των πληγέντων από τον τυφώνα Σάντι που πέρασε το,
2: ναι, ναι, ναι,
1: το 2012 από τη Νέα Υόρκη. Ξόφαλσα και έπληξε πιο πολύ το New Jersey. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Το solid groove που ορίζεις, όλοι λένε δηλαδή, για την αψεγάδιαστη αίσθηση του χρόνου που σε χαρακτηρίζουν.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι.
2: Φέρτε μου ένα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να σας
1: παίξω. Κοίτα, είμαι αφοσιωμένος σε αυτό το πράγμα όλη μου τη ζωή και μέχρι και τώρα που φέτος κλείνω 40 χρόνια ενασχόληση με το όργανο, μελετάω συνέχεια, ναι, προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Είμαι ερωτευμένος με αυτό το πράγμα. Είναι η αγάπη μου μεγάλη και προσπαθώ να καλυτερεύω συνέχεια. Νιώθω ότι έχω ακόμα δυναμική μέσα μου και να γίνω καλύτερος. Απλά σε ευχαριστώ που το αναφέρεις. Νομίζω ότι ακόμα είμαι στο δρόμο, δεν έχω φτάσει κάπου. Αλλά είναι χαρά μου να ακούω, ξέρεις, κουπλιμέντα από συναδέλφους μουσικούς που το ναι, αντιλαμβάνονται.
2: Από μουσικούς του.
1: Να σε καλά.
2: Στο βιογραφικό σου, όπως είπες, φιγουράρουν συνεργασίες με καλλιτέχνες βραβευμένους με Grammy. Να μιλήσουμε για τον Alex Foster, τον Mike Stern, τον Mark Cross, Steve Wilson, πάρα πολλοί. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, ειδικά γιατί τον θαυμάζω, πώς ήταν η χημεία σου στη σκηνή όταν συνόδευες κιθαρίστες του μεγέθους του Mike Stern?
1: Ο Μάικ είναι και πολύ cool τύπος.
2: Cool τύπος.
1: Ναι. Εγώ βέβαια ήμουν πάρα πολύ φοβισμένος. Μου συνέβαινε πολύ αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί έβαζα τον εαυτό μου πολύ κάτω από αυτούς τους ανθρώπους. Τους σεβόμουν τόσο πολύ. Ήταν λόγω σεβασμού, βασικά. Ενώ στη Νέα Υόρκη βασικά πρέπει να έχεις την εντελώς αντίθετη προσέγγιση. Υπήρχε αυτή η επιθετικότητα σε όλους. Και έπρεπε να πας και να τον κοιτάξεις στα μάτια στα ίσα και να του πεις σε παίζω στα ίσα, πάμε. Κάτι το οποίο εγώ απέκτησα προς το τέλος, είναι η αλήθεια, της 14ετίας. Μπόρεσα και μπήκα στο κλίμα. Αυτό ήμουν συνέχεια και λόγω χαρακτήρα με λιγάκι πιο χαμηλών τόνων, ναι, και πιο, ναι, συναισθαλμένος. Με το Mike Stern τώρα, ναι, ένιωσα πολύ μικρός μπροστά του. Ο άνθρωπος όμως ήταν τόσο χαλαρός και τόσο...
2: Χαλαρός είναι, ναι.
1: Που σε έκανε να ανοίξεις και σου λέει παίζε. Ναι. Πάμε, παίξε, μη φοβάσαι.
2: Ναι.
1: Ήταν, είναι απίστευτη. Δεν είναι όλοι έτσι, να μην το περνάμε ότι οι ξένοι είναι χαλαροί και εμείς είμαστε κάπως. Σου είπα, έπεσα και σε ανθρώπους πολύ σκληρούς και πολύ επιθετικούς που σε, πάνω στο πάλκο μπορούν να γυρίσαν και να σου μίλαγαν άσχημα. Πώς παίζεις έτσι, κάνε αυτό. Δηλαδή,
2: υπήρχαν και αυτοί.
1: Κάτσε ρε φίλε, μουσική παίζουμε. Δεν, ναι. Δεν θα ανταγωνιζόμαστε σε κάτι, δεν θα παίξουμε μπουνιές, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Να πούμε εδώ στους ακροατές ότι ο Γιώργος Μανιάτης εμφανίστηκε στους πιο ευληματικούς ναούς της παγκόσμιας μουσικής σκηνής στη Νέα Υόρκη. Να πούμε Carnegie Hall, Blue Note New York City και το Town Hall βέβαια, μέχρι το Hammerstein Ballroom. Πώς νιώθει, Γιώργο, ένας Έλληνας μουσικός όταν πατάει το πόδι του στη σκηνή του Carnegie Hall, θέλω να μας πεις.
1: Είναι θρυλικός χώρος. Ναι, νιώθεις όπως και στο Blue Note, ας πούμε,
2: Blue Note, βέβαια.
1: Περνάγα απ' έξω για χρόνια.
2: Το οποίο είναι κατάμεστο πάντα, έτσι.
1: Ναι. Και είχα την τιμή να παίξω εκεί με έναν σπουδαίο μαύρο τρομπετίστα, Joey Morant, ο οποίος πέθανε πριν 2 χρόνια. Παίξαμε στο, και τις 2 φορές ήταν αφιέρωμα στον Louis Armstrong. Αφιερωμένο στα γενεθλία του Louis Armstrong, βραδιά, κατάμεστο. Εντάξει, είναι μεγάλες στιγμές. Δηλαδή να περνάς από κάποιο χώρο απ' έξω συνέχεια και να τον έχεις λατρέψει και τελικά να σε παίρνει κάποιος άνθρωπος να παίξει εκεί και να τσιμπιέσαι και να λες θα παίξω εκεί όντως τώρα και με αυτούς τους τρομερούς μουσικούς.
2: Είναι απίστευτο.

0: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε πάντα τον σπουδαίο ντράμερ, τον Γιώργο Μανιάτη. Τι ακούσαμε εδώ πέρα, Γιώργο, με ποιους έπαιζες?
2: Ακούσαμε τη φοβερή big band του τρομερού Jason Marshall, βαρύτερο σαξοφωνίστας, 20 χρόνια δίπλα στον τεράστιο Roy Hargrove, μέλος και του κουιντέτου του και του RH Factor, του πιο funk group που είχε κάνει ο Roy Hargrove, και της big band. Και τώρα που πέθανε, το 18 πέθανε ο Roy Hargrove, έχει αναλάβει καλλιτεχνικός διευθυντής της big band του. Ο Jason λοιπόν είχε και τη δικιά του big band και ήταν μεγάλη μου τιμή που είχε εμένα σαν drummer. Είχε τεράστια ονόματα μέσα στην ορχήστρα. Από πού να ξεκινήσω? Benny Benack, τρομπέτα, Jim Seeley, τρομπέτα επίσης, Brian Davis, Alex Claffey, που τώρα έχει γίνει και μεγάλο όνομα, τότε ήταν στο ξεκίνημά του στον μπάσο, William Dellisford στο πιάνο, Sam Dillon που παίζει στο σαξοφόνο, που τώρα είναι με τη Vanguard Orchestra. Και ακούσαμε μια σύνθεση του Jason, το Mrs. Garvey, Mrs. Garvey, το οποίο έχει δισκογραφηθεί με την big band του Roy Hargrove και έχει προταθεί για Grammy, είναι Grammy nominated.
1: Μάλιστα. Το 2018 ο Γιώργος σημειώνει και επίσης μια τεράστια διεθνή διάκριση που εγώ πιστεύω κάνει περήφανο και όλο τον ελληνισμό. Γιατί συμμετέχει στις ζωντανές ακροάσεις για τη θέση του drummer στην ορχήστρα, αν δεν κάνω λάθος, του Μαρσάλης.
2: Ναι, ναι. Jazz at Lincoln Center Orchestra. Ναι.
1: Γιατί συμμετέχει στις ζωντανές ακροάσεις για τη θέση του drummer στην ορχήστρα, αν δεν κάνω λάθος, του Μαρσάλης.
2: Ναι, ναι. Jazz at Lincoln Center Orchestra.

0: Γιατί η εξαγγελία της οντισιών με βρήκε σε μια φάση όχι πολύ καλή. Ήμουν λίγο απογοητευμένος με τα πράγματα. Δεν πολύ μελέταγα, δεν ήμουν σε καλή φάση. Απλά είχαν δώσει το 45 μέρες διορία για να στείλεις κάποια MP3, να ηχογραφήσεις τον εαυτό σου παίζοντας συγκεκριμένα κομμάτια που είχαν δώσει. Και από εκεί θα αποφασίζανε ποιοι θα τους κάνανε, τέλος πάντων. Λέω ας το προσπαθήσω. Ξέρεις, έκατσα ας πούμε, μελέτησα σκληρά και είναι το 20ήμερο που είχε μείνει. Ήταν η πιο δύσκολη οντισιόν που μπορεί να διανοηθεί κάποιος. Έτσι, εντάχει θα σου πω ότι σου δίνανε υλικό από τη δεκαετία του 20, του 30, 40, 50, 60 και η επόμενη κατηγορία ήταν 70s and beyond. Είχε 5 επιλογές από την κάθε δεκαετία, από τις οποίες επέλεγες ένα κομμάτι και πρέπει να ηχογραφήσεις τα drums. Έκανες ένα κλικ και άκουγες και MP3, να πάρεις μια ιδέα πώς τα έχει παίξει αυτή η μπάντα αυτά τα κομμάτια, και σου είχε και τις παρτιτούρες. Οπότε, έτσι θα παίζεις μόνο drums, τίποτα. Και έπρεπε να στείλεις γυμνός εντελώς, όχι με μουσική, τίποτα. Το μέρος των drums που θα παίζονταν στο κομμάτι. Η δεκαετία του 20 ήταν κυρίως το πρώτο στυλ από Νέα Ορλεάνη που ξεκίνησε. Η πρώιμη jazz της Νέας Ορλεάνης. Πολύ ιδιαίτερο στυλ, με ιδιαίτερο ρυθμό. Πρέπει να γνωρίζεις να παίζεις το ταμπούρ. Συγγνώμη, γιατί μου πήγε το αγγλικά στο ταμπουρίν. Το ντέφι σε στυλ Νέας Ορλεάνης. Η δεκαετία του 30 ήταν η πρώιμη big band περίοδος. Η οποία έχει το πιο χαρακτηριστικό. Δεν υπήρχε ride. Τώρα αυτό δεν είναι, ναι, δεν υπήρχε ride, δεν είχε εφευρεθεί. Οπότε έπρεπε και εσύ να είσαι μέσα στο στυλ και να παίξεις στο hi-hat όλο το κομμάτι. Οπότε ξεκίναγε το κομμάτι μαλακά. Ας πούμε, παίζεις με κλειστό το hi-hat, ανέβαινε και μπαίνανε όλα τα πνευστά και ήταν μισάνυχτο το hi-hat. Να έχεις πιο πολύ ενέργεια. Ναι. Έτσι και βάζεις ride, δεν θα σου να τόσο. Και ο Γουίντο είναι πολύ αυστηρός στις λεπτομέρειες που καθορίζουν το μουσικό στυλ της κάθε περίοδου και πρέπει να πας με αυτό για να το εκτιμήσει. Δεκαετία του 40 ήταν πια full big band φάση. Δεκαετία 50 bebop. 60s που άρχισε και μπαίνει το Latin με το Dizzy Gillespie και το Afro στοιχείο. Και έπρεπε λοιπόν εσύ να επιδείξεις γνώση βάθια, πολύ ψηλό επίπεδο, σε όλα αυτά τα μουσικά στυλ. Από τη Νέα Ορλεάνη στο πρώιμο Second Line, πώς παίζαν στις κηδείες στη Νέα Ορλεάνη, με το πρώτο Big Band ύφος, το δεύτερο κτλ. Σου ζητούσε επίσης, θέλω να ακούσω να παίζεις μπακέτες, σκουπάκια, μάλετς, οι μπακέτες που έχουν μπροστά το βαμβάκι, κουδούνα να ακουστεί, να παίξεις ντέφι. Δηλαδή να κάνεις επιλογή κομματιών που να έχουν όλα αυτά τα στοιχεία μέσα, να παίξεις όλα τα tempo, από το πιο αργό μπαλάντα να επιλέξεις γιατί σου είχε. Να μην με επιλέξεις από την κάθε δεκαετία που είχε 5 επιλογές, όλα τα medium, ξέρω εγώ, tempo που νιώθεις άνετα και να τα στείλεις. Να ακούσω, έλεγε, από το 50 που σου έχω μπαλάντα μέχρι το 360 swing που είχε ένα κομμάτι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Ναι. Και να ακούσω εναλλαγές από Latin σε swing ρυθμούς, να ακούσω μονά μέτρα που είχε επίσης κάποιο του Dave Brubeck, το Blue Rondo à la Turc. Πολύ απαιτητική. Δηλαδή, ψάχνανε drummer επαγγελματία πολύ ψηλού επίπεδου που σε παίρνουμε και γυρίζουμε όλο τον κόσμο και είσαι στη μεγαλύτερη ορχήστρα του κόσμου και αυτό ήταν.
1: Κατάλαβα.
0: Επειδή εγώ γενικώς ασχολούμαι με όλα τα είδη της μουσικής, το είδα ότι μου πήγαινε. Ότι έχω και το Afro και το Latin και το Swing και τον Groove και New Orleans και όλα αυτά. Και λέω, ας του δώσω μια ευκαιρία. Και ναι, με εξέπληξαν με την απάντηση του email ότι Γιώργο. Αυτό ακριβώς, εντυπωσιαστήκαμε από την αίτησή σου, έτσι έλεγε η λέξη, και θα θέλαμε να σε καλέσουμε στην επόμενη φάση που είναι η live screened auditions, το λέγανε. Screened σημαίνει πίσω από κουρτίνα. Για το αδιάβλητο του διαγωνισμού είχαν γίνει κάποια παράπονα για σεξιστική και καλά ότι συμπεριφορά ότι δεν προσλαμβάνανε γυναίκες μουσικούς.
1: Α, κατάλαβα, ναι.
0: Οπότε σου λέει θα είσαστε πίσω από μια κουρτίνα. Η κουρτίνα ήταν από άκρη σ' άκρη, από τείχο σε τείχο, έτσι δεν ήταν μια κουρτίνα που πας. Η επιτροπή ήταν από πίσω και εσύ έπαιζες, ήταν ένα σετ.
1: Σαν τις ταινίες που βλέπουμε.
0: Ήτανε φίλε, δηλαδή δεν φτάνει που ήταν το άγχος αυτό ότι πάω να κάνω οντισιόν για το Γουίντον Μαρσάλης. Ήταν και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας, έλεγε το email. Με την είσοδό σας στην αίθουσα, απαγορεύεται να μιλήσετε. Για να μην καταλάβουν αν είσαι άντρας ή γυναίκα, για αυτό το λόγο. Απαγορεύεται να βήξεις. Έλεγαν την έκφραση You cannot clear your throat, που σημαίνει μην κάνεις αυτό. Καταλάβουν τους άντρες. Δεν θέλουν να καταλάβουν ποιος είναι. Αν είναι άντρας ή γυναίκα. Να μην φοράς τα κουνιά. Αν είσαι γυναίκα, τέλος πάντων. Οπότε με υποδέχεται ένας άνθρωπος έξω από την αίθουσα και μου λέει καλώς ήρθατε. Εγώ τώρα για κάποιο λόγο έχω καταλάβει ότι θα είναι μια επιτροπή.

0: θα τους παίξω τρία κομμάτια και θα φύγουμε. Είχαν στείλει 12 κομμάτια βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Και μου λέει, καλώς ήρθατε, είναι μέσα η ορχήστρα και θα παίξετε μαζί. Και μου κόβονται τα πόδια. Oh. Για κάποιο λόγο δεν το περίμενα. Ήτανε, και λέω, ρε φίλε, τώρα σοβαρά. Και μου λέει, είσαστε στημένοι σαν να είσαστε live. Δηλαδή, απλά σας χωρίζει μια κουρτίνα. Είναι τα τύμπανα και από πίσω ακριβώς στο μισό μέτρο είναι το μπάσο, το πιάνο και όλη η μπάντα. Και λέω, ρε φίλε, τι, ναι. Μου λέει, δεν μιλάς, θα ακούς τις οδηγίες. Το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Ψάχνεις τις παρατηρήσεις, το βρίσκεις και μου κάνεις έτσι με τον αντίχειρα ότι είμαι OK. Αν χρειάζεσαι χρόνο, μου κάνεις με την παλάμη. Stop, ξέρεις, θέλω και άλλο χρόνο. Yeah. Αν κάτι δεν κατάλαβες, μου κάνεις το σήμα της επανάληψης. Αν έχεις φρικάρει και δεν ξέρεις τι γίνεται, μου γνέφεις και πάμε έξω και μου μιλάς τι θέλεις. Ήταν όλο αυτό. Yeah. Οπότε, αν σου πούνε, ξέρεις, το επόμενο κομμάτι είναι αυτό και πεις από συνήθεια, OK, έφυγες. Οπότε είχε ένα περισσότερο άγχος η όλη η διαδικασία. Ναι.
1: Μάλιστα, κατάλαβα.

0: Και εδώ βέβαια παίζεις με έναν ακόμα μεγάλο θρύλο στην τρομπέτα, Γιώργο.
1: Ναι, το Jimmy Owens. Πάλι μια τρομερή στιγμή που τσιμπάς τον εαυτό σου και λες τώρα παίζουμε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Τον οποίο συνοδεύει η Blue Nitro's Big Band. Είμαστε στο θρυλικό Bitter End, στο Manhattan. Είναι μια ορχήστρα, η Big Band, για τους ακροατές που δεν είναι και πολύ εξοικειωμένοι με τους όρους. Big Band είναι η μεγάλη jazz ορχήστρα με τα 5 σαξόφωνα, 5 τρομπόνια, 5 τρομπέτες και ένα rhythm section. Πολύς κόσμος. Και είναι ένα εντελώς διαφορετικό setup, όπου το κάθε όργανο παίζει πολύ διαφορετικά από ό,τι παίζει σε ένα κουαρτέτο. Δηλαδή, ως drummer, εγώ παίζω πολύ πιο συγκρατημένα και έχω να υποστηρίξω, ας πούμε, τα lines που παίζουν τα πνευστά, να κάνω κάποια hits, κάποια χτυπήματα με την ορχήστρα. Είσαι πολύ πιο συγκρατημένος. Έχει μια τέτοια ενέργεια αυτή. Ορχήστρα, φαντάζομαι τώρα 15 πνευστά. Είναι τρομερό. Και στη συγκεκριμένη ηχογράφηση παίζουμε ένα arrangement του ίδιου του Jimmy Owens πάνω στο θρυλικό Caravan.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια μετά το 2020, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 14 χρόνια επιτυχίας, παίρνεις την απόφαση να επιστρέψεις στην Ελλάδα, Γιώργο. Ποιοι ήταν οι κύριοι λόγοι που σε ώθησαν στον επαναπατρισμό μετά από τόσα χρόνια?
1: Κοίτα, το βασικό ήταν ότι ο κορονοϊός, η λεγόμενη πανδημία, κλείδωσε η Νέα Υόρκη, όπως κλείδωσαν και όλες οι χώρες του κόσμου, και εκεί ειδικά επικράτησε μια μαυρίλα, μια τέτοια αβεβαιότητα. Όλοι λέγανε πότε θα επανέλθουμε, ποτέ, σε 5 χρόνια, σε 10, σε 3. Εκείνη τη στιγμή λες, εγώ φίλε δεν θέλω να περιμένω άλλα 5 χρόνια για να είμαι εδώ που είμαι τώρα. Ήμουνα, είναι η αλήθεια, στην δημιουργικότερη φάση όλων των χρόνων που είχε απογειωθεί το πράγμα. Ήμουνα δηλαδή, αυτό που είπα πριν, έκανα εμφανίσεις με τον σπουδαίο Frank Lacey, έκανα περιοδίες με τον τρομερό κουβανό πιανίστα που θα ακούσουμε και σε λίγο κομμάτι, τον Έλιο Βιαφράγκα, που είναι Grammy nominated. Έπαιζα σε ένα off-Broadway musical. Ήταν η πιο παραγωγική περίοδος μου. Παρ' όλα αυτά, με αυτή όλη την αβεβαιότητα, τρομάξαμε όλοι, είναι αλήθεια. Και λέω, από το να είμαι τώρα σε ένα μέρος ξένο,
0: και να μην κάνεις τίποτα,
1: στο οποίο ξέρεις, όσα χρόνια και να περάσουν, είσαι ξένος, νιώθεις ξένος, δεν νιώθεις από το σπίτι σου. Και που δεν ξέρεις τώρα τι θα γίνει. Καταρχήν ήταν τεράστιο το οικονομικό θέμα. Δηλαδή, με το που κλείδωσε και δεν δουλεύαμε, λες τον επόμενο, ποιο μήνα τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν έχεις να φας, πώς θα δώσω νίκη, πώς θα ζήσουμε. Ήταν αυτό το τεράστιο. Λες, τι κάνουμε τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό ήταν ένας από τους λόγους, βέβαια. Ο άλλος ήταν ότι είχα αντιληφθεί το πώς δουλεύει η music business εκεί πέρα, τα στεγανά, τις κλίκες. Και είχα καταλάβει ότι μου το λέγανε βέβαια και πολλοί συνάδελφοι μουσικοί, δεν σου επέτρεπε το σύστημα να πας παραπάνω αν δεν ανήκες σε συγκεκριμένες κλίκες. Και αυτό έχει να κάνει με γραφεία managers, συγκεκριμένους ανθρώπους που πρέπει να είσαι τριγύρω τους, το οποίο αυτή η πόρτα δεν άνοιγε. Δεν άνοιγε πολύ, ιδιαίτερα για ανθρώπους που δεν είναι Αμερικάνοι και μαύροι. Όταν είσαι ένας ξένος που προσπαθεί να μπει μέσα σε σκηνή, είναι τεράστιο το εμπόδιο.
0: Είναι σαν να βάζουμε εδώ, χαριτολογώντας, έναν
1: ναι,
0: ας πούμε, έγχρωμο μπουζουξί από την Αιγύρια.
1: Που ήρθε να παίξει με τον Αργυρό, που είχε τον. Ναι. Όσο καλός, είναι ακριβώς ίδια η παρομοίωση, γιατί όσο καλός και να είναι, θα πεις και τα ωραίο σου μπράβο, αλλά θα πάρεις τον δικό σου, γιατί είναι Έλληνας, ναι, γιατί είναι φίλος σου, γιατί διάφορα. Αυτό που λες, το συνάντησα πάρα πολύ. Δηλαδή, Έλληνας, έλα ρε, και πού έμαθες να παίζεις jazz? Έλα, και πού έμαθες να παίζεις αφρικάνικα? Πού έμαθες Λάτιν? Στον Πύρονα, παιδιά, πού έμαθα, ξέρω εγώ.
0: Κατάλαβα. Βέβαια, όταν γυρνάς μετά από τη Νέα Υόρκη, από το φρενήρι ρυθμό της Νέας Υόρκης στην ελληνική πραγματικότητα, προσγειώνεσαι άτσαλα. Το ξέρω, γιατί και εγώ έκανα ένα μικρό κύκλο. Θέλω να μας πεις ποια ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα και τα εμπόδια που συνάντησες επιστρέφοντας εδώ, και μάλιστα πώς, γιατί ένας καλλιτέχνης με τέτοιο βιογραφικό σαν το δικό σου αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες στην Ελλάδα. Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Σου δίνω πάσα τώρα.
1: Τώρα να πούμε αλήθειες.
0: Κατσάρα και
1: χωρίς φόβο και πάθος.
0: Ό,τι θες, όπου θες νομίζεις ότι...
1: Κοίτα, σαν άνθρωπος επιστρέφοντας ήταν αποκάλυψη. Δηλαδή, εγώ ήμουν με το που πάτησα το πόδι μου, σπίτι μου. Ξέρεις, ποτέ δεν έφυγε από μέσα μου. Γιατί είχα φίλους που βλέπω μετά από χρόνια και μου λένε πώς έγινε, εγκληματίστηκες, και λέω τώρα. Από το πρώτο δευτερόλεπτο που πάτησα το πόδι μου. Και ο τρόπος ζωής που εγώ τουλάχιστον έχω στην Ελλάδα με γεμίζει πάρα πολύ και ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι αυτό είναι, έτσι θέλω να ζήσω. Τώρα, σαν μουσικός, διάφορα προβλήματα τα οποία τα ξέρα και από πριν. Εντάξει, δεν είναι ότι έφυγα ως... Ναι. Τώρα τι να σου πω, λείποντας τόσα χρόνια έχει αλλάξει και η σκηνή. Έχουν βγει καινούργια παιδιά στην πιάτσα. Και υπάρχει ένα...
0: Και πιο εξελιγμένα, Γιώργο, έτσι, δηλαδή στο τομέα της jazz από τη...
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ήταν το ίδιο επίπεδο.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι. Ναι, βγαίνουν νέα παιδιά που σπουδάζουν, που είναι πιο ενημερωμένα. Ναι, ναι, ναι. Είναι και η πρόσβαση στην πληροφορία πολύ πιο εύκολη. Και, ακόμα και να μην σπουδάσεις επισήμως σε κάποιο κολέγιο ή σχολείο, ανοίγεις το YouTube και έχεις τεράστια πρόσβαση δηλαδή, από ερεθίσματα. Ναι, πληροφορία και ερεθίσματα. Απλά επαγγελματικά η επιστροφή ήταν λίγο δύσκολη γιατί. Όλοι μου γνωστοί, τέλος πάντων, είχαν drummers που συνεργαζόντουσαν. Και μου λέει: σε εκτιμάω, σε θαυμάζω πάρα πολλοί κόσμος, αλλά δεν μπορώ να διώξω τώρα τον drummer που το καταλαβαίνω. Θα πάρω ένα. Οπότε έρχεσαι και είναι η σκηνή πάλι εδώ πέρα. Έχει ψιλογεμίσει.
0: Ναι, κλίκες.
1: Και, ναι, και καλά, κλίκες, ναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης.
0: Ναι.
1: Να πω τώρα ότι ναι, μετά την επιστροφή μου, γιατί και εγώ έλεγα: στην Ελλάδα είμαστε έτσι, στην Ελλάδα είναι έτσι, ενώ παντού είναι έτσι. Είναι η ανθρώπινη φύση που κάνει τους ανθρώπους να φέρονται κάπως. Είτε να οργανώνονται σε κλίκες, είτε να θέλουν τους δικούς τους. Νιώθεις πιο οικία με κάποιους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι αυτό. Ναι, και εκεί που πήγα το είδα και η εμπειρία μου και από άλλους ανθρώπους από άλλες χώρες που συζητάγαμε ήταν η ίδια. Ότι παντού υπάρχει η κλίκα, το πηγαδάκι, το κύκλος που εντάξει, δεν σε αφήνει να μπεις. Και είναι θέμα τύχης καθαρά. Γιατί το επίπεδο μπορεί να το είχαν πάρα πολύ. Και εκεί αλλά και εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά είναι θέμα τύχης τώρα όλο αυτό.
0: Σήμερα πάντως, Γιώργο, μεταδίδεις τις γνώσεις σου παραδίδοντας ιδιαίτερα μαθήματα και σεμινάρια. Πώς μεταφέρεις τη σοφία των Αμερικανών δασκάλων στους νέους Έλληνες ντράμερ, η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, τι συμβουλή δίνεις σε ένα νέο παιδί που ονειρεύεται να φύγει για σπουδές και καριέρα στο εξωτερικό, όπως έκανες εσύ?
1: Μάλιστα. Θα σου πω μια και λέμε αλήθειες, δεν έχω κάποιον μαθητή ο οποίος είναι υψηλό επίπεδο να μπορέσω να του μεταδώσω πραγματικά αυτά που έμαθα και έχω μέσα μου. Διδάσκω σε διάφορα οδεία, κάνω και ιδιαίτερα. Έχω παιδιά και, δηλαδή διάφορες ηλικίες και από παιδιά και ενήλικες, πιο αρχάριους, στους οποίους δυστυχώς δεν μπορείς να απευθυνθείς σε κάποιο, ξέρεις, επίπεδο που θα ήθελα εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή εγώ απολαμβάνω έτσι κι αλλιώς το μοίρασμα των γνώσεών μου, είτε είναι σε ένα παιδάκι που τώρα ξεκινάει, είτε είναι σε έναν ενήλικα που θέλει να προχωρήσει λιγάκι. Ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση?
0: Η δεύτερη ερώτηση, τι συμβουλεύει στο...
1: Να ακολουθήσει την καρδιά του και να πάει με όλη του την ψυχή, αν θέλει να ακολουθήσει τη μουσική. Όπου και αν είναι αυτό. Θέλει να πάει έξω, να πάει. Είναι τεράστια εμπειρία. Είναι μια περιπέτεια έτσι κι αλλιώς όλο αυτό. Δεν έχει ούτε υποσχέσεις για το αύριο, τίποτα. Είναι ένα ρίσκο. Ακολουθάμε την καρδιά μας και πάμε. Και όπου και σου ακολουθά την καρδιά του, τον βγάζει σε καλό. Έχω να πω προσωπική εμπειρία.
0: Γιώργο, τώρα μια και φτάνουμε μάλλον προς το τέλος της εκπομπής, ποια είναι τα αμέσως επόμενα βήματά σου όσον αφορά ζωντανές εμφανίσεις? Πού μπορεί να σε απολαύσει κανείς στην Αθήνα? Και για το επόμενο διάστημα μιλάω. Υπάρχουν σκαριά για νέες συνεργασίες με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, όλα αυτά?
1: Πάντα υπάρχουν, γιατί υπάρχει ένα δίκτυο, ας πούμε, γνωριμιών, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν έχω και πάρα πολλά πράγματα. Συμβαίνουν πράγματα στη στιγμή. Δηλαδή τώρα που μόλις τελειώσουμε τη συνέντευξη μπορεί να πάρει κάποιο τηλέφωνο και να έχω κάποια εμφάνιση. Παίζω συχνά με την Big Band του Δήμου Αθηναίων. Οπότε ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει προγραμματισμός γι' αυτό, ενδεχομένως να έχω κάποιες εμφανίσεις με αυτό το σχήμα. Παίζω με διάφορα σχήματα της jazz, αθηναϊκής jazz σκηνής. Δηλαδή εμφανίζομαι συχνά στο Half Notes, στα διάφορα μπαράκια της, το Speedy Art Bar, το Poetry, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει όμως κάποιο
0: συγκεκριμένο
1: ότι κάθε Σάββατο είμαστε εκεί, γιατί έτσι λειτουργεί η φάση. κλείνεις μία εμφάνιση και βλέπουμε για την επόμενη. Ναι, ναι. Και επειδή έχω διάφορες συνεργασίες δεξιά και αριστερά, αυτή τη στιγμή δεν έχω κάτι να σου πω.
0: Καταλάβω.
1: Αλλά όποιος ενδιαφέρεται, τέλος πάντων, έχω μέσα από τα social media, μπορεί να με παρακολουθήσει, που ανεβάζω πάντα τις εμφανίσεις μου. Και...
0: Γιώργο Μανιάτη, λοιπόν, σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου στο στούντιο, για την κατάθεση αυτή της ψυχής, για την τεράστια προσφορά σου στη μουσική που πραγματικά μας κάνει περήφανους διεθνώς, και σου ευχόμαστε από εδώ ολόψυχα κάθε βήμα να είναι γεμάτο φως, δημιουργία, εκρηκτικό ρυθμό και ανοιχτούς ορίζοντες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη, για τα καλά σου λόγια. Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη τιμή να είμαι εδώ σήμερα και να μου δώσεις την ευκαιρία να μοιραστώ έτσι όλα αυτά, αυτές τις στιγμές από τη ζωή μου.
0: Να σε καλά, Γιώργο. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ωραία Ελλάδος 15, UTC 12.
0: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα μαζί, 60 66 439 και 60 66 204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτά είναι από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ακούγομαι, παιδιά, ακούγομαι, γιατί είχαμε και τεχνικά προβλήματα μεταξύ πολλών άλλων που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Αλλά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν είναι ότι χθες παίξαμε αυτό το μυρολόι που τραγούδησε ο Μήτρος Αγγιουλέκας μόλις και το ξαναβάλαμε σήμερα για αυτούς που ήταν χθες στην κηδεία, χωρίς να το ξέρουμε ότι χθες έφυγε ο τελευταίος από τα πολλά παιδιά, ο Πέτρος, 84 χρονών. Πέτρος Αγγιουλέκας, μας ενημέρωσε σήμερα ο φίλος ακροατής ο Γιάννης από το Κυπουργείο Γρεβενών. Ο Πέτρος Αγγιουλέκας που τον ακούσαμε λίγο εδώ να συνοδεύει και στο Κλαρίνο και θα τον ακούσουμε και ξανά στο επόμενο που μας ζήτησε ο φίλος ακροατής να ακούσουμε με τον Μήτρο Αγγιουλέκα. Νίκος, Σπύρος, Πέτρος, Θωμάς και Δημήτρης. Ο Νίκος έπαιζε βιολί, ο Σπύρος τον ακούμε συχνά αυτή τη βδομάδα για κάποιο λόγο. Ξεκινάγαμε συνέχεια με Σπύρο Αγγιουλέκα αυτές εδώ τις εκπομπές. Ο Πέτρος, ο Θωμάς που έπαιζε βιολί και ο Δημήτρης που έπαιζε και λαούτο και τραγουδούσε. Όλα αυτά τα αηδόνια που φύγαν πλέον από αυτή την ενσάρκωση. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο Πέτρο Αγγιουλέκα και πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να ακούσουμε και το Βάστα Καημένε Όρλεγκα που ζήτησε να ακούσει ο φίλος ο ακροατής Γιάννης.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας επέστρεψε η φωνή των εξωτικών της παράδοσης. Είχαμε τεχνικά προβλήματα με το μικρόφωνο, δεν πειράζει, αλλά ήθελα να σας πω, μας παίξανε πιο ωραίες μελωδίες εδώ οι οργανοπαίχτες, ο Ναπολέων, ο Δάμος, ο Χρήστος, ο Ζώτος, ο Παναγιώτης Πλαστήρας, όλοι εντωμεταξύ εκλειπώντες. Πάει τώρα και ο Πέτρος ο Γκιουλέκας να του συναντήσει. Εργαζόμαστε πάντα με τις συνθήκες, είμαστε σε ροή και μένουμε σε απάθεια με όσα συμβαίνουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε επαθητικοί. Ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Είμαστε σε απάθεια, μένουμε στο κέντρο μας και βαδίζουμε και εργαζόμαστε ανάλογα με τον τρόπο που επιτρέπεται. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, έχουμε άλλα 8,5 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε κάτι από ένα CD των αδελφών Φαλιρέα με εξαιρετικές ηχογραφήσεις σε ηπειρώτικα τραγούδια 1926-1950 που κυκλοφόρησε από τους φίλους του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου. Βλαχούλα, Ροβόλαγε, ένα σιρτός στα 3 σε 4 τέταρτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Γαβρίλ Ρεμούνδος και Ελπίδα Παπουτσή στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Στο ποδόσφαιρο η Εθνική Ελλάδος νίκησε στην πρεμιέρα του Nation League στην πρώτη κατηγορία, εκτός έδρας μάλιστα με ανατροπή μέσα στη Σερβία, με 2-1. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κατοχής για τους Έλληνες διεθνείς, που κάναν την ανατροπή στον 95ο λεπτό με τον επιθετικό της Κόμο, τον Ντάσο Δουβίκα, που είχε μπει ως αλλαγή. Η εθνική ομάδα, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το τέρμα του Ζίφκοβιτς, κατάφερε, έκανε την ανατροπή και μάλιστα αυτή η ανατροπή ήρθε μετά το 2019, τότε ήταν η τελευταία φορά που μπορέσαμε να γυρίσουμε παιχνίδι απέναντι στη Φιλανδία. Ήταν προκριματικά του Euro του 2020. Τότε είχαμε βρεθεί 1-0 πίσω στο σκορ και καταφέραμε με τον Πέτρο Μάνταλο και τον Γαλανόπουλο να κάνουμε την ανατροπή. Τώρα 6 χρόνια μετά, μέσα στην Σερβία, καταφέραμε κάτι ανάλογο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είπε ότι ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Σερβία είναι πολύ καλή ομάδα, πόσο μάλλον όταν έχει προηγηθεί τόσο νωρίς στον αγώνα, ψάχνοντας τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε. Καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ, κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία. Η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ καλή, μεγάλη ευκαιρία και στις τελευταίες φάσεις κάναμε μια εξαιρετική επίθεση. Βάλαμε ένα πανέμορφο τέρμα και νικήσαμε. Το δικαιούμασταν βάσει τη συνολική εικόνα του παιχνιδιού, είπε ο Γιοβάνοβιτς, που μίλησε και για τις χαμένες ευκαιρίες που δεν τις κάναμε γκολ. Δύσκολο, λέει, από τη μία, είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους. Και ο τερματοφύλακας Σερβίας ήταν σε εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα ικανότητας ή τύχης, αλλά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Όταν μετά από τέτοια προσπάθεια δεν καταφέρνεις να βρεις στην ουσία το γκολ, θα ήταν πολύ μεγάλη απογοήτευση. Μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αυτό που πιστεύω πολύ είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. Εγώ είμαι χαρούμενος, είπε ο Γιοβάνοβιτς, που νικήσαμε και ξεκινήσαμε καλά το τουρνουά, ακόμη πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί ενός πολύ καλού αντιπάλου. Αυτό μας δίνει το παιχνίδι, είναι λίγο καλύτερη τώρα η αυτοπεποίθηση για τη συνέχεια. Ιδιαίτερα, είπε ο Γιοβάνοβιτς, σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ σημαντικό αν καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Πολύ νωρίς δεχτήκαμε το τέρμα. Εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν σαν η ομάδα να μπορούσαμε να αλλάξουμε το παιχνίδι ή θα πάμε σε έναν τρόπο παιχνιδιού που το έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί. Εμείς όμως και παιχνίδι είχαμε και το ελέγξαμε και δημιουργήσαμε πολλές και καλές φάσεις.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, και τώρα η Εθνική θα πάει το Σάββατο στην Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική. Γερμανία-Ελλάδα 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Τι χρειάζεται η Ελλάδα για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία? Να είμαστε στις τρεις πρώτες ομάδες. Η τρίτη θέση όμως δεν σημαίνει ότι θα είμαστε στη μεγάλη κατηγορία, καθώς οι τέσσερις ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες ομίλους θα συγκριθούν μεταξύ τους και οι δύο καλύτερες θα παραμείνουν απευθείας στην κορυφαία κατηγορία. Οι άλλες δύο θα χρειαστεί να διεκδικήσουν την παραμονή τους μέσω play-offs απέναντι σε ομάδες της δεύτερης κατηγορίας. Ακόμα όμως και στην περίπτωση της τέταρτης θέσης υπάρχει δρόμος παραμονής. Οι δύο καλύτερες τέταρτες συνολικής κατάταξης θα οδηγηθούν σε play-offs της λίγκας ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη κατηγορία, ενώ οι δύο χειρότερες ομάδες θα υποβιβαστούν απευθείας.

Πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα, ο πρωταθλητής της Ευρώπης Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας στην Ισπανία απέναντι στην Πασκόνια με 106-89. Τα δεκάλεπτα με πρώτους τους Ισπανούς που ήταν οι γηπεδούχοι, 29-36-46-56 στο τέλος του ημιχρόνου. Οι Ερυθρόλευκοι είχαν προβάδισμα 10 πόντων, 60-81 στο τέλος τρίτης περίοδου και το τελικό Μπασκόνια 89, Ολυμπιακός 106. Διψήφιο αριθμό πόντων για την ομάδα του Μπαρτζόκα είχαν ο Γουόρτ με 11, Μοντέρο 15, Σάσα Βεζέγκοφ 22, Ντόρσεϊ 25 ήταν ο πιο παραγωγικός και ο Τζόουνς 12 πόντους. Οι 106 πόντοι που πέτυχαν οι πρωταθλητές Ευρώπης στη Βιτόρια αποτελούν τον καλύτερο επιθετικό συντελεστή τους, καθώς μέχρι στιγμής είχαν σημειώσει 105 πόντους εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα απέναντι σε Μονακό, Χίμκι και Μπάγερ Μονάχου. Γιώργος Μπαρτζόκας είπε ότι για εμάς ήταν το πρώτο παιχνίδι και ήταν εκτός έδρας. Θέλαμε να είμαστε σταθεροί σε άμυνα και επίθεση, αλλά θέλουμε προπονήσεις και δεν τις είχαμε. Το πρόγραμμα είναι δύσκολο και πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που παίρνουμε, που νικάμε σε αυτά τα παιχνίδια από τη στιγμή που δεν έχουμε τόση χημεία. Η Μπασκόνια έβαζε σχεδόν τα πάντα στην πρώτη περίοδο, αλλάξαμε την προσέγγιση στην άμυνα, παίξαμε καλή άμυνα και στο τέλος πήραμε τη νίκη χωρίς να έχουμε προβλήματα. Ήταν αυτό που θέλαμε, είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Νίκη στην πρεμιέρα και για τον Παναθηναϊκό, επικράτησε 91-72 εντός έδρας απέναντι στην Γαλλική την Παρή. 31-17 πήραν την πρώτη περίοδο οι πράσινοι, 42-31 στο τέλος του ημιχρόνου, 69-44, 91-72 το τελικό αποτέλεσμα. Διψήφιο αριθμό πόντων για τους πράσινους είχαν ο Φρανζίσκο με 18, Λεσόρ 15, Γιαμπουσέλε 13, Μίτογλου 11 και ο Μαντζούκας 10 πόντους. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είπε ότι μου άρεσε πάρα πολύ η επιθετική άμυνα, γιατί ξέρουμε ότι η Παρή είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο τρίποντο και εμείς καταφέραμε να σταματήσουμε τους δικούς τους δημιουργούς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ λογικό να υπάρχουν σκαμπανεμπάσματα μέσα στο παιχνίδι και εμείς ακριβώς αυτό πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερους αυτοματισμούς και να μπορούμε να σκοράρουμε πιο εύκολα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είπε ο Μπράντοβιτς, με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα μας. Ελπίζουμε να γίνουμε καλύτεροι και να κρατήσουμε την επιθετικότητά μας.

Στο μπάσκετ θα κριθεί και ο πρώτος εγχώριος τίτλος της αγωνιστικής περίοδου. Είναι το Super Cup στο Περιστέρι. Διεξάγονται και οι δύο ημιτελικοί και ο τελικός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, ο πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός ΑΕΚ και αμέσως μετά 9 η ώρα το βράδυ Ελλάδος του Σαββάτου, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό. Οι νικητές των δύο ημιτελικών θα διεκδικήσουν στον τελικό της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 9 η ώρα το βράδυ το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου.

0: Πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο αγώνισμα της υπερπίδησης εμποδίων στην Ιπασία αναδείχθηκε ο Δημήτρης Νάτσης, ο κορυφαίος Έλληνας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Θα ενώσει τώρα τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Δημήτρη, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
0: Δημήτρη Νάτση, τι είναι για σένα η Πασία?
1: Η Πασία όχι μόνο για μένα, για όσους το κάνουν τα χρόνια που έχουν περάσει και ασχολούμαι και εγώ, που είναι σίγουρα πάνω από 37 χρόνια, είναι λατρεία και πλέον είναι τρόπο ζωής. Όλοι τα άλογα δεν μπορούμε.
0: Είπες, Δημήτρη, λατρεία και τρόπο ζωής. Το άλογο για σένα, η σχέση αναβάτη και αλόγου, ποια είναι για σένα?
1: Σίγουρα μπορείς να το αποκαλέσεις από συναθλητή, συνεργάτη έως φίλο.
0: Δημήτρη...
1: Και τα τρία έχουν την έννοια τους και όλα έχουν τη σημασία τους για να μπορείς να αγωνίζεσαι μαζί τους.
0: Δημήτρη, πόσα άλογα διαθέτεις?
1: Αυτή τη στιγμή έχω 4 άλογα που τρέχω στους αγώνες. Τα 2 είναι νεαρά και τα 2 είναι σε πιο μεγάλη ηλικία. Τα 2 κάνουν τα μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως και τις κατηγορίες του πρωταθλήματος των ενηλίκων. Και τα άλλα είναι άλογα τα οποία είναι πιο νεαρά και προετοιμάζονται και έρχονται σιγά σιγά από πίσω να καλύψουν τα κενά όταν θα είναι τα άλλα άλογα σε απόσυνση.
0: Πόσο τον είναι τα νεαρά άλογα τα οποία θα ετοιμάσεις και πόσα χρόνια ένα άλογο μπορεί να είναι σε αγωνιστική κατάσταση σε υψηλό επίπεδο?
1: Κοιτάξτε, τα ξεκινάμε από 4 χρονών. Σίγουρα σαφώς τους δίνουμε κάποιο διάλειμμα, διότι είναι πολύ νεαρή η ηλικία τους. Από τα 4 έως τα 5 θέλουν κάποιο διάλειμμα στο ενδιάμεσο για να μπορούν να ολοκληρώσουν όλο τους το σώμα και αυτά. Μετά γύρω στα 5-5,5 ξεκινάνε λίγο την αγωνιστική καριέρα, πάλι φυσικά με μέτρο και με ωραία συμπεριφορά προς αυτά. Και στα 6 χρονών και μετά ξεκινάνε το πιο σοβαρό πρόγραμμα. Και η διάρκεια τους είναι ένα άλογο, αν είναι καλά συντηρημένο. Έχουμε δει και σε ολυμπιακό επίπεδο άλογα που τρέχουν και 19 και 17 χρονών σε πολύ καλή κατάσταση. Όχι λέγοντας να τρέξουν απλά να συμμετέχουν, να διεκδικούν και μετάλλια.
0: Αυτό είναι το μέγιστο, έτσι, και
1: ναι.
0: Στο υψηλότερο επίπεδο, όπως είπες, Δημήτρη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία πρέπει να έχει ένα άλογο για να είναι στο υψηλό επίπεδο? Πρέπει να έχει αντοχή, μυϊκή δύναμη? Ποια είναι τα στοιχεία του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τώρα τα στοιχεία αυτά είναι από γενολογικά δέντρα που έρχονται από πίσω, όπως είναι με τους γονείς, με τις μαμάδες, μπαμπάδες και τα υπόλοιπα όλα που έρχονται και δένουν ένα μεγάλο δέντρο από οικογενειακό ολοκληρωμένης κατάστασης σκηνικό, το οποίο αυτό αποδεικνύει ότι έχουν το ταλέντο, τη δύναμη, μυϊκά, τεχνικά, έχουν όλα αυτά συμπίπτουν αναμεταξύ σε όλη τη διαδικασία για να βρεις ένα καλό άλογο για τέτοιο επίπεδο.
0: Και ποιες είναι οι χώρες που βγάζουν τα κορυφαία άλογα, Δημήτρη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μέχρι πριν πολλά χρόνια που η Ιπασία ήταν λίγο περισσότερο μόνο δύναμη και όχι πάρα πολύ τεχνική και διεκδικούσανε, ας πούμε, η Γερμανία είχε τα πρωτεία για πάρα πολλά χρόνια. Μετά ήρθανε οι χώρες Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία. Η Ιρλανδία φυσικά είναι από τις κορυφαίες χώρες που βγάζει πάρα πολύ καλά άλογα. Και όλοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ την αναπαραγωγή τους, διότι τα στάνταρ και οι δυσκολίες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Είναι πολύ δύσκολες οι απαιτήσεις που ζητάνε οι σχεδιαστές διαδρομών στους αγώνες και όλο το αγωνιστικό πλάνο.
0: Είπες, Δημήτρη, απαιτήσεις σε ένα άλογο το οποίο θα φτάσει να πάρει μετάλλιο σε Ολυμπιακούς αγώνες. Τι επιτελείο έχει από πίσω του?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα όλο το γκρουπ το οποίο συνδέεται να μπορείς να κάνεις σε τέτοιο επίπεδο αγώνες, σίγουρα χρειάζεσαι τον υποκόμο του σταυλίτες, το οποίο είναι ο άνθρωπος που το κοιτάει πρώτα απ' όλα 24 ώρες το 24ωρο του σταύλου. Δεύτερον είναι την ιατρική υποστήριξη, οι γιατροί και όλα αυτά, οι βιταμίνες του, σίγουρα φυσιοθεραπευτές, όπως είναι ένας αθλητής του στίβου κανονικός, έτσι είναι και μετάλογα.
0: Για πες μου, ποια σχολή προπονητικής είναι αυτή που το δουλεύουν πιο καλά, κατά τη δική σου άποψη, τα άλογα. Ποιοι είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο?
1: Τώρα όλες αυτές οι χώρες που σας είπα, οι 4-5, η Ιρλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, είναι όλες χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια το αθλητικό κομμάτι με τους αγώνες και με όλο το επίπεδο που έχουν ολοκληρώσει, και είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι σε πολύ δυνατή μορφή στο θέμα το υπικό κομμάτι στα μεγάλα εμπόδια.
0: Για να βάλουμε μέρος του ακροατηρίου που δεν ασχολείται όχι με την υπασία, όχι με την υπερπαίδευση εμποδίων, αλλά με τον αθλητισμό, θα ήθελα, Δημήτρη Νάτση, έτσι να μου πεις κάποια βασικά στοιχεία. Η εκκίνηση πότε δίνεται?
1: Όταν εννοείται κίνηση?
0: Η εκκίνηση δίνει το σήμα για να περάσει τη γραμμή εκκίνησης. Δίνεται σήμα?
1: Για τα εμπόδια μιλάμε.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Ναι, για τα εμπόδια.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όταν μένεις μέσα στη διαδρομή, αφού οι αθλητές όλοι, υπάρχει ένα χρονικό όριο το οποίο έχουμε περπατήσει με τα πόδια μας, παίζει γύρω-γύρω όλη τη διαδρομή μέσω στίβο που είναι στημένα. Υπάρχουν αριθμοί, υπάρχουν τα start και τα finish. Έχει 45 δευτερόλεπτα από την ώρα που θα εισέλθεις μέσω στίβο για να δεις με το άλογό σου να κάνεις δεξιά-αριστερά, να το τροχάζεις, να το καλπάζεις, ο καθένας διαλέγει τι θέλει να κάνει. Μπορούμε να δείξουμε κάποια εμπόδια τα οποία είναι κάποια λίγο πιο περίεργα από τα κανονικά, και μετά από τα 45 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει ο χρόνος αυτός, πρέπει να περάσεις τα φωτοκύτταρα, το start. Κάνεις τη διαδρομή σου, και η οποία τελειώνει σε κάποια είναι ό,τι είναι η διαδρομή εκείνη την ημέρα, και υπάρχει το finish. Το χρονικό διάστημα είναι το ορίζει ο σχεδιαστής διαδρομών από πριν περπατήσουμε πόσο είναι ο χρόνος, και υπάρχει, άμα πας αργά, βαθμή ποινής. Αν πας κανονικά, είναι οι διαδρομές που λέμε οι άπτυστες διαδρομές. Αν είναι αγώνας διαβάσμισης, κάνουν μετά περιορισμένα εμπόδια, μειώνουν τη διαδρομή, κάνουν αγώνα μπαράζ. Έχει πολλούς τύπους διαδρομών.
0: Με τη ρήψη εμποδίου έχουμε και βαθμό ποινής?
1: Η ρήψη εμποδίων παίρνει 4 βαθμούς ποινής. Επίσης το ίδιο χρεώνεσαι και αν το άλογο σου αρνηθεί να περάσει το εμπόδιο, ή αν υπεκφύγει από τα πλάγια και περάσει είτε αριστερά-δεξιά χωρίς να το υπερπηδήσει. Υπάρχει και άλλο εμπόδιο που είναι σαν φυσική δυσκολία, το εμπόδιο της λίμνης που λέμε, το νερό, το οποίο είναι φαρδί και πρέπει πάλι το άλογο επίσης να περάσει από μπροστά, εδώ από την απέναντι μεριά που υπάρχει μια γραμμή η οποία είναι με πλαστελίνη, και αυτό σου δίνει πάλι, αν το πατήσεις, πάλι 4 βαθμούς ποινής.
0: Υπάρχει αποκλεισμός?
1: Βεβαίως. Δεν επιτρέπεται μετά από 2 αρνήσεις να συνεχίσεις. Σου χτυπάνε καμπανάκι από την αγωνόδικο επιτροπή και θεωρείται αποκλεισμός.
0: Δημήτρη Νάτση, όλα αυτά τα χρόνια, τι είναι το απρόπτο, το απρόβλεπτο που για εσένα δεν μπορεί να το υπολογίσει ο αναβάτης? Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να σχεδιαστεί και είναι αυτό που λέμε εκτός πλάνου?
1: Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή και να πω φωναχτά είναι, όπως σε όλα τα αθλήματα, ένας τραυματισμός. Ένας τραυματισμός τον οποίο δεν μπορείς να τον περιμένεις, ενώ ήσουν σίγουρος όλα κυλούν οργανωμένα, όλα είναι καλά, και ξαφνικά γίνεται κάποιος τραυματισμός και όλα γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι.
0: Δημήτρη, όπως είναι το
1: από θέμα δυσκολίες άλλες υπάρχουν σίγουρα, αλλά είναι, γι' αυτό είναι και το άθλημα τόσο όμορφο, πρέπει πάντα να κάνεις προσπάθειες να ξεπεράσεις κάθε πρόβλημα.
0: Είναι απρόπτο, απρόβλεπτο, κάθε διαδρομή είναι διαφορετική, Δημήτρη Νάτση, όσο να τη σχεδιάσεις, ναι, δεν μπορείς, που λέμε, να βγει 100%.
1: Σίγουρα κάθε διαδρομή, όλες οι διαδρομές είναι διαφορετικές. Διαφορετικά εμπόδια, διαφορετικές τοποθεσίες των εμποδίων, διαφορετικά μέτρα, έχει εμπόδια που είναι διπλού παλμού, τριπλού παλμού. Εξαρτάται σε τι level και σε τι κατηγορίες αγωνίζεσαι.
0: Θα ήθελα να μου πεις αν οι καιρικές συνθήκες παίζουν ρόλο και αν παίζει και το έδαφος, το χώμα κάτω έχει διαφορά από στίβο σε στίβο.
1: Βεβαίως οι καιρικές συνθήκες παίζουν πολύ μεγάλο παράγοντα. Σίγουρα, επειδή τα περισσότερα υπάρχουν και τα κλειστά υποδρόμια, να είμαι ειλικρινής, αλλά για το αγωνιστικό μέρος του χειμώνα, αλλά έχουμε και το απρόοπτο των καιρικών συνθήκων, τις βροχές, όλα αυτά, το οποίο σίγουρα δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Τα εδάφη μας, σίγουρα τα εδάφη παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί έχουν μεγάλη σημασία το να απορροφούν κρεμασμούς, να είναι σταθερά, να μην γλιστράνε, διότι είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο το οποίο εκείνη τη στιγμή βάζει αρκετή δύναμη σε στροφές, στην προσγείωση, στο να πατήσει, να πηδήξει το εμπόδιο. Σίγουρα χρειάζεται καλό έδαφος.
0: Για πες μου πώς...
1: Σε στροφές, στην προσγείωση, στο να πατήσει, να πηδήξει το εμπόδιο. Σίγουρα χρειάζεται καλό έδαφος.

0: τον αγώνα που έχεις ορίσει. Παραδείγματος χάρη, όπως είπατε και πολύ καλά το θέσατε, που πολύ κοντά μας έρχονται οι πανελλήνιοι αγώνες σε πολύ κοντό χρονικό διάστημα. Όλα τα άλογα σιγά σιγά έχουν αρχίσει όλοι οι αθλητές από τώρα και προετοιμάζονται. Έχει κάποιους αγώνες πριν που είναι διαφορετικού τύπου αγώνες. Πηγαίνουν, προπονούνται, πηδάνε στους αγώνες, κάνουν τις διαδρομές, βλέπουν τι είναι αυτό που μπορούν να διορθώσουν και πάει λέγοντας. Και όλοι θέλουν να έχουν όλοι τον τελικό σκοπό των αγώνα πανελληνίων, ας πούμε, και προσπαθούν εκείνο το διάστημα να έχουν τα άλογα τους όλοι σε top φόρμα.
1: Για πες μου, ποια είναι η αίσθηση του Δημήτρη Νάτση ως πρωταθλητής Ελλάδος και μάλιστα διατήρησες τον τίτλο. Πες μου τη σκέψη σου, τα συναισθήματά σου όταν συνέβη αυτό το γεγονός και μάλιστα για δεύτερη χρονιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα είναι πάρα πολύ συγκινητικό και πολύ ταυτόχρονα και ευχάριστο. Είναι βασικά ανταμείβεις τον κόπο όλων των χρόνων και τη δουλειά σου και της προπόνησης και των αλόγων που έχεις και παίρνεις θάρρος να συνεχίζεις πάντα όλο και πιο δυνατά, όλο και για περισσότερα πράγματα. Σίγουρα είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα.
1: Θα ήθελα να μου πεις και τις δύο φορές που πήρες πρωτάθλημα Ελλάδος, ποια ήταν η πρώτη αντίδρασή σου απέναντι στο δικό σου άλογο. Τι όνομα έχει?
0: Το πρωτάθλημα το πρώτο το κέρδισα με ένα άλογο που είναι θηλυκό. Το όνομά του είναι Κοριζέτ. Το έχω από μωρό, το έχω ετοιμάσει μόνος μου. Το έχω εκπαιδεύσει μέχρι εκείνο το επίπεδο όλο μόνος μου. Και ήταν ένα άλογο ιδιαίτερο, θα έλεγα. Ήταν λίγο δύσκολο. Δεν ήταν το πιο συνεργάσιμο. Ήταν λίγο ατίθασο. Αλλά κατά τη διάρκεια επιμονή και επιμονή όλα φτιάχνουν και όλα γίνονται.
1: Για πες
0: και
1: μου,
0: με το δεύτερο
1: την πρώτη αντίδρασή σου. Θα ήθελα την πρώτη αντίδρασή σου απέναντι στο άλογο όταν αναδείχθηκες πρωταθλητής Ελλάδος. Το χάιδεψες, του έδωσες κάτι ως επιβράβευση? Τι έκανες?
0: Σίγουρα συνεχόμενα τα επιβραβεύουμε, συνεχόμενα, όχι μόνο όταν κερδίζουμε, γιατί αυτό είναι και μέρος της προπόνησης, θα έλεγα, ότι όταν τα άλογα κάνουν κάτι που τους ζητάς καινούριο και κάτι που τους αλλάζει την προπόνηση, ας πούμε ηλικιακά από τα 7 στα 8 και αλλάζουν οι δυσκολίες και σε ένα μέρος της προπόνησης που ανταπεξέλθονται πολύ σωστά, σίγουρα τα ανταμείβουμε με ζάχαρη, με καρότο, με χάδια, με όλα αυτά. Και σαφώς στον τελικό όταν κερδίζει το πρωτάθλημα σίγουρα θα το κάνει σαν αγκαλιά για περισσότερο χρόνο. Είναι τα συναισθήματα διαφορετικά.
1: Και το δεύτερο άλογο ποιο ήταν? Στο δεύτερο
0: το
1: τίτλο.
0: Δεύτερο άλογο τώρα της τελευταίας χρονιάς του 26 ήταν άλογο αρσενικό επιβύτερας, ο οποίος το χρησιμοποιούμε και μας κάνει και πουλάρια. Το όνομά του είναι Κρέσκο και είναι 11 χρονών.
1: Ήταν πιο υπάκουο?
0: Ναι, είναι πιο υπάκουο θα έλεγα από την φοράδα. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι και λίγο στο χαρακτήρα τους. Και σίγουρα για μεγάλο επίπεδο πρέπει να έχουν χαρακτήρα.
1: Υπάρχει διαφορά, κάνεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με αυτούς δύο χαρακτήρες που και με τα δύο άλογα έφτασε στο πρωτάθλημα Ελλάδος? Υπήρχαν διαφορετικοί χειρισμοί, Δημήτρη, από την πλευρά σου?
0: Σίγουρα κανένα άλογο δεν μπορεί να το χειριστείς το ίδιο. Σίγουρα το καθένα έχει τον τρόπο του, το καθένα είναι ξεχωριστό, το καθένα αντέχει σε μεγαλύτερη πίεση, το κάποιο θα αντέξει, θα τα κάνει με λιγότερη πίεση, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ναι, σίγουρα, σαφώς, δεν ανταποκρίνεσαι σε όλα τα άλογα το ίδιο.
1: Δημήτρη Νάτση, τι περιλαμβάνει η καθημερινότητα ενός αναβάτη με το άλογο?
0: Η καθημερινότητα πάνω από 2-3 ώρες πρέπει να ασχοληθείς με το άλογο και γενικότερα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο η ώρα του στίβου, τα 45, μία ώρα προπόνηση όσο θα το κάνεις, είναι το πριν να το ετοιμάσεις, είναι το μετά, είναι όλα τα πράγματα του, τα φαγητά του, τα βιταμίνες του, όλα αυτά. Όλα παίζουν ρόλο.
1: Μπορείς να καταλάβεις όταν δεν είναι σε καλή διάθεση και εκείνο μπορεί να,
0: βέβαια,
1: σε καταλάβει όταν δεν είσαι στην καλή σου μέρα?
0: Βεβαίως, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, υπάρχει θέμα συνεργασίας, είναι ο συνεργάτης σου, είναι ο συναθλητής σου, είναι...

0: πολύ εύκολο να σε καταλάβει και πολύ πιο εύκολο να το καταλάβει.
1: Το κόστος συντήρησης ενός αλόγου για υπερεπίδηση εμποδίων μέχρι που μπορεί να φτάνει, Δημήτρη, και θέλω να μου πεις και το κόστος αυτό που βλέπουμε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα σε εκείνο το επίπεδο.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, στο να κάνεις υψηλού επίπεδου πρωταθλητισμό με όλο το πακέτο για να μπορείς να κάνεις αγώνες μεγάλους, όταν λέμε μεγάλους, για να προετοιμαστείς για ολυμπιακά επίπεδα και τέτοια, για παγκόσμια, για πανευρωπαϊκούς, για πρωταθλήματα και αυτά, θέλει αρκετά και είναι και αρκετή προσπάθεια. Τώρα το πόσο μπορεί να ξεκινήσει βιντεός από 1000 ευρώ και πηγαίνεις προς τα πάνω.
1: Και σε εκείνο το επίπεδο.
0: Εξαρτάται τι.
1: Ναι, και σε εκείνο το επίπεδο, Δημήτρη Νάτση, τα άλογα, ποιο μπορεί να είναι το κόστος.
0: Όταν εννοείται το κόστος.
1: Το κόστος αγοράς ενός τέτοιου αλόγου που θα φτάσει σε ένα μετάλλιο Ολυμπιακό.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα, διότι έχουν μπει πάρα πολλοί χορηγοί μέσα στο άθλημα και στο εξωτερικό κυρίως. Τα νούμερα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας
1: εξηγήσω. Πού μπορούν να φτάνουν τα νούμερα των χορηγών.
0: Υπάρχουν χορηγοί που αναλαμβάνουν ολόκληρη ομάδα και ξοδεύουν από 1 έως 2 και 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Το χρόνο, έτσι. Οπότε μιλάμε για υψηλό επίπεδο, υψηλός ανταγωνισμός.
0: Ναι, αυτό είναι για αγώνες, όταν εννοούμε για τέτοια ποσά, μιλάμε για τους αθλητές αυτή τη στιγμή που είναι στο top level σε όλο τον κόσμο.
1: Υπάρχει κάποια λίγα, να το πούμε έτσι, που συναγωνίζονται
0: ναι,
1: και ανταγωνίζονται.
0: Υπάρχει. Ναι, ναι. Ναι, βεβαίως.
1: Και πόσα άλογα περίπου, πόσες ομάδες συμμετέχουν σε αυτή τη λίγα, περίπου, Δημήτρη Νάτση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι όχι ομάδες, είναι από όλες τις χώρες σχεδόν και έχουν, όταν μιλάμε και για τα ομαδικά αθλήματα που είναι αθλητές στις χώρες τους, είναι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν οι αγώνες που σε ονομάζουν τα τελευταία χρόνια το Global που λέμε, το οποίο έχει φυσικά και πάρα πολλά έπαθλα, έχει πάρα πολλά έξοδα, έχει όλα αυτά. Δηλαδή είναι αρκετές οι ομάδες και οι χώρες που λαμβάνουν μέρος σε μεγάλο επίπεδο.
1: Δημήτρη Νάτση, σε τι ηλικία ξεκίνησες και ποια ήταν η αφορμή και πώς μπήκες στον κόσμο της υπασίας?
0: Εγώ ξεκίνησα στα 7 μου.
1: 7 ετών, έτσι.
0: Ναι. Οι γονείς μου ασχολιόντουσαν πάρα πολύ με φάρμα και είχαν συνεχόμενα άλογα στο σπίτι, στη φάρμα, και πήγαινε το πράγμα λέγοντας. Δηλαδή τα ζώα τα ξέραμε σαν άλογο, τι είναι το άλογο, υπήρχε η επαφή, υπήρχε η συμπάθεια, υπήρχε η αγάπη, και μετά σιγά σιγά, όταν είδαμε ότι αυτό γίνεται και αθλητικά, μετά ξεκίνησα ύπευα, έκανα προπονήσεις, πήγαινα σε αγώνες και σιγά σιγά ξεκίνησα.
1: Τι είναι αυτό, Δημήτρη Νάτση, που σου δώσε η πασία, που αν δεν είχες ασχοληθεί δεν θα το είχες ως άνθρωπος στην καθημερινότητά σου?
0: Τι μου έχει δώσει?
1: Ναι, τι σου έχει δώσει που δεν θα το είχες ως άνθρωπος αν δεν είχες κάνει η πασία?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα σαν χαρακτήρας προσωπικά για εμένα, σίγουρα σε κρατάει σε ένα κύκλο τον οποίο πρέπει να σκέφτεσαι, πρέπει να λειτουργείς και να σκέφτεσαι και το άλογο, να σκέφτεσαι το συναθλητή σου. Σου δίνει πάρα πολύ κουράγιο το πράγμα το οποίο πρέπει να προπονείς, να φτάνεις στο επίπεδο που θέλεις, στους αγώνες που θέλεις, στο τελικό προορισμό σου, ας το πούμε έτσι. Και είναι αυτό που σε κάνει σκληρό για να αντέχεις και όχι τις χαρές, περισσότερο τις λύπες, γιατί το να χαρείς είναι δύσκολο. Δηλαδή, λέγοντας δύσκολο, πιο πολλές λύπες παρά χαρές. Αν καταφέρεις και σκεφτείς και το ζώο αυτό που είναι το πιο υπέροχο ζώο για εμένα, σε κρατάει χαρούμενο, σε κρατάει δίπλα του, σε κρατάει, δεν σκέφτεσαι, δεν ξεχνάς, έχει άλλες προσδοκίες. Δηλαδή, αφοσιώνεσαι τελείως.
1: Δημήτρη Νάτση, στη δύσκολη μέρα που δεν είσαι σε καλή διάθεση, δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες, δεν έχουν έρθει τα καλύτερα αποτελέσματα, τι είναι για σένα κίνητρο να σηκωθείς, να πας για προπόνηση ή για αγώνα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, και τα δύο έχουν τη δική τους χάρη. Σίγουρα όταν είσαι προετοιμασμένος και ο αγώνας θα σε κάνει να αισθανθείς καλά, και η προπόνηση. Και τα δύο έχουν το δικό τους κομμάτι. Πολλές φορές, ας πούμε, όταν είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, στεναχωρημένοι, αγχωμένοι, σφιγμένοι, οτιδήποτε είναι αυτό, σίγουρα όταν έρχεσαι να κάνεις την προπόνησή σου και σίγουρα πρέπει να ηρεμήσεις για να σκεφτείς τι θα κάνεις με το άλογο, σίγουρα σε αφήνει και ξεχνιέσαι, δεν σκέφτεσαι τίποτα άλλο.
1: Η πασία δεν είναι ένα άθλημα, Δημήτρη, όπου θα πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, θα βάλουμε ένα σορτσάκι, τα παπούτσια μας και θα βγούμε έξω ακόμη και στην αλάνα, τα παλαιότερα χρόνια τώρα λέμε αλάνα.
0: Ναι.
1: Το κόστος μετακίνησης είναι υψηλό για τα άλογα, έτσι, για να φύγουν να πάνε από το ένα μέρος ή από τη μία χώρα στην άλλη.
0: Ναι. Υπάρχουν ειδικοί μεταφορείς φορτηγά, τα οποία είναι σχεδιασμένα και έχουν τα ειδικά χωρίσματα που μπορούν και πηγαίνουν τα άλογα με ασφάλεια από χώρα σε χώρα. Δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο ακριβό, και αν μη τι άλλο η ασφάλειά τους είναι το παν. Δηλαδή το να φτάνει ένα ζώο σε έναν προορισμό για να αγωνιστεί σίγουρα θέλει κάποιες διαδικασίες.
1: Είπες κάποιες διαδικασίες, είναι όπως ο ανθρωπός, θέλει κάποιο χρόνο να εγκλιματιστεί αν πάει σε άλλη χώρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή από χώρα με κρύο να πας σε χώρα με υπερβολική ζέστη και να αγωνιστεί, σίγουρα οι συνθήκες είναι διαφορετικές και παίζει ρόλο. Αλλάζουν όλα.
1: Θα ήθελα να μου πεις ποιοι είναι οι στόχοι σου.
0: Οι στόχοι μου είναι να δουλέψουμε σκληρά, να έχουμε τα άλογά μας σε καλή κατάσταση, σε καλή φόρμα και να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και για το επόμενο πρωτάθλημα και για το κοντινό αγώνα που είναι ο πιο σημαντικός πολύ κοντά μας το Δεκέμβρη, το οποίο είναι η Πανελλήνη πάλι.
1: Δημήτρη Νάτση, βλέποντας Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, είχαμε την Ιόλη Μυτιληναίου. Ήταν ναι. Στην 57η θέση, 12 βαθμούς ποινής. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή ή μια αθλήτρια της υπασίας, ανεξάρτητα από το αγώνισμα, να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
0: Κοιτάξτε να δείτε, για το συγκεκριμένο, η Όλη από μικρή είχε δείξει τις βλέψεις της και ήταν ένα παιδί πάρα πολύ αφοσιωμένο στα άλογα. Προέρχεται από υπηκή οικογένεια, είναι τρομερή υπέας, είναι μεγάλο ταλέντο και ευτυχώς το απέδειξε, διότι έχουμε και ένα παράδειγμα μπροστά μας ότι με πολλή θέληση και δουλειά πάρα πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Θέλω να πιστεύω ότι στους Ολυμπιακούς, για τη θέση που είπατε ότι ήταν άτυχη, θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ψηλά, όπως έχει κερδίσει και πάρα πολύ σημαντικούς αγώνες, πολύ μεγάλους αγώνες, και σε πανευρωπαϊκούς έχει πάει καλά και στους Ολυμπιακούς ήταν καλή εμφάνιση σε πολλούς επίσημους και σοβαρούς αγώνες.
1: Στους ομίλους στην Ελλάδα ποιες είναι οι συνθήκες και αν έρχονται νέα παιδιά στο άθλημα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα υπάρχουν σε κάθε όμιλο εκεί που έχει τα άλογα και κάνουν προπόνηση το αθλητικό κομμάτι. Οι περισσότεροι όμιλοι έχουν και κάποιο βοηθητικό χώρο, ο οποίος χώρος είναι αυτός που έρχονται και κάνουν τα παιδάκια την εγγραφή τους και ξεκινάνε τα μαθήματα. Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ, γιατί μπαίνουν στο χώρο, βλέπουν πώς είναι το άθλημα. Κάποια θα συνεχίσουν, κάποια δεν θα συνεχίσουν. Κάποια το βλέπουν πιο αθλητικά, κάποια το βλέπουν πιο, ας πούμε, για θαυμασμό και για χόμπι. Και έτσι πηγαίνει το συνεχίζεται κατά κάποιο τρόπο έτσι.
1: Δημήτρη Νάτση, τι είναι να εκπροσωπήσεις την Ελλάδα σε διεθνείς αγώνες, να αφορά στο εθνόσημο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όπως και σε όλα τα αθλήματα και σε εμάς, είναι πολύ μεγάλο το συνέστημα και η σοβαρότητα το να έχεις τη σημαία επάνω σου και να τρέχεις για τη χώρα σου. Όπως είχαμε και τελευταία συμμετοχή στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία, στο Τάραντο, ήταν πάρα πολύ ωραία και σίγουρα μόνο, ούτε καν μέσα στον αγώνα, όταν ήδη φοράς μόνο τη φόρμα και το μπλουζάκι της χώρας σου και υπάρχει αυτή η σοβαρότητα, είναι ήδη σε κάνει να νιώθεις υπερήφανα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδος στην υπερπίδηση εμποδίων στην υπασία, Δημήτρης Νάτσης. Δημήτρη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε επιτυχία συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Γαβρίλ Ρεμούνδος και Ελπίδα Παπουτσή στην ηχοληψία. Από τον Γρηγόρη Νάνη, καλή ακρόαση. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθινο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπεγχάγη, Οντένσε.
1: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Ο Πάολο Κόντε γεννήθηκε στο Άστι του Πιεμόντε, εκεί που βγαίνουν τα σπουδαία κρασιά της Ιταλίας από Νεμπιόλο, και πριν αφοσιωθεί στη μουσική εργαζόταν ως δικηγόρος. Είχε ήδη γράψει τραγούδια για άλλους Ιταλούς καλλιτέχνες όταν άρχισε να ηχογραφεί ο ίδιος τη δεκαετία του 70. Το Via Con Me κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ Paris Milonga. Η Μιλόγκα είναι ένα μουσικό είδος και χορός από την περιοχή του Ρίο Ντε Λα Πλάτα, την Αργεντινή και την Ουρουγουάη, και βρίσκεται στην ιστορία του τάγκο πριν ακόμα διαμορφωθεί το τάγκο έτσι στη μορφή αυτή που το γνωρίζουμε σήμερα. Ο τίτλος του δίσκου, Παρί Μιλόγκα, ταιριάζει κάπως στον Κόντε αλλά και στις διαφορετικές αυτές μουσικές που συναντά κανείς στα τραγούδια του. Jazz, swing, ιταλικό τραγούδι, γαλλικές και φυσικά λατινοαμερικάνικες αναφορές. Στο Via Con Me που ακούσαμε υπάρχει βέβαια και το It's Wonderful στα αγγλικά ανάμεσα στους ιταλικούς στίχους. Καλησπέρα σας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και όπως κάθε απόγευμα Παρασκευής από τις 5 μέχρι τις 7 ακούτε την εκπομπή Γλυκιά Ζωή. Μια εκπομπή που καταπιάνεται με τα τυποποιημένα ποιοτικά προϊόντα των Ελλήνων παραγωγών, με τη γαστρονομία, με το κρασί και τον εινοτουρισμό. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Ιωαννίδης, η Νατάσα Βυσσαρίων είναι σε ένα πολύ ωραίο χώρο στον οποίο θα μεταφερθούμε και εμείς σε λίγο, και στην ρύθμιση του ήχου είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Ναι, είναι μόνη της, νομίζω ότι είχε και παρέα, αλλά δεν έχει παρέα, όχι. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας κομμάτι, την πρώτη μας κουβέντα, που έχει να κάνει με την παρουσία στο μετρό του Συντάγματος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η διοργάνωση αυτή που έγινε από την περιφέρεια σε συνεργασία με την ΑΝΚΟ χθες το πρωί και το μεσημέρι και σήμερα μέχρι πριν από περίπου μία ώρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Εκεί παρουσιάστηκαν πολλά από τα προϊόντα που ξέρουμε από την περιοχή. Ο κρόκος της Κοζάνης, ένα γνωστό pop προϊόν, τα φασόλια των Πρεσπών, οι γίγαντες της Καστοριάς, τα ροδάκινα από το Βελβεντό, τα μήλα από την Καστοριά αλλά και την Εορδαία, πιπεριές της Φλόρινας, τυριά, μέλι και μανιτάρια και φυσικά τα κρασιά της Δυτικής Μακεδονίας. Θα μιλήσουμε με την κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, η οποία είναι αντιπεριφερειάρχης αρμόδια για θέματα του τουρισμού στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω με τους ακροατές σας και να τους μεταφέρω κάτι από αυτή τη ζεστασιά που μας πρόσφερε η Αθήνα αυτές τις μέρες στην εκδήλωσή μας «Επόμενη στάση Δυτική Μακεδονία».
0: Πώς ήταν τα πράγματα, ποια ήταν η δική σας εμπειρία τώρα που ολοκληρώθηκε αυτό το διήμερο?
1: Ήταν ένα πολύ όμορφο διήμερο και δεν σας κρύβω ότι νιώθω έτσι και πολύ συγκινημένη, γιατί πρώτη φορά έτσι ένιωσα τη ζεστασιά του κόσμου, γιατί γινόταν μια έκθεση αποκλειστικά σε έναν πολύ μεγάλο χώρο μόνο για μας. Συνήθως συμμετέχουμε σε εκθέσεις σε πάρα πολλές περιφέρειες που πάντα ξέρετε η θάλασσα λίγο κερδίζει περισσότερο. Τώρα όμως ο κόσμος ερχόταν μέσα και αυτό που εισέπραξα είναι ότι έχετε τόσο ζωντανές και πολύχρωμες και όμορφες φωτογραφίες που είναι σαν να μας μιλάνε και να θέλουμε να έρθουμε σε εσάς. Και αυτό προσπαθήσαμε να περάσουμε στον κόσμο εδώ, την σημασία που έχει η εμπειρία να ζήσει στη Δυτική Μακεδονία. Γιατί η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιοχή που ναι μεν δεν έχει θάλασσα, αλλά έχει 16 λίμνες, έχει ποτάμια, έχει μια φύση πανέμορφη, έχει 37 ηνοπία, έχει πάρα πολλά αξιοθέατα πολιτιστικά και είναι μια περιοχή που στις έρευνες βγαίνει πανελλαδικά η δεύτερη σε φιλοξενία σε όλη την Ελλάδα. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ο κόσμος μας είναι πάρα πολύ φιλόξενος, πολύ ζεστός και το εισπράξαμε αυτό από τους ανθρώπους που μας επισκέφτηκαν εδώ. Και φυσικά γεύτηκαν όλες αυτές τις γεύσεις που προαναφέρατε, γιατί είχαμε προσφέραμε στον κόσμο εδέσματα φτιαγμένα από τα pop και που web προϊόντα μας και σήμερα είχαμε και μια πολύ ωραία εκδήλωση, ένα masterclass γινογνωσίας που δοκιμάσαμε υπέροχα κρασιά από τις ποικιλίες μας, ξινόμαυρο, μοσχόμαυρο, σαμπουρνάκο. Νομίζω ότι ήταν μια εκδήλωση η οποία σε μένα τουλάχιστον έτσι άφησε ένα αίσθημα πληρότητας, μπορούσα να πω, ότι αυτό που θέλαμε να ζήσουμε με τον κόσμο εδώ, το ζήσαμε.
0: Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, η πληρότητα. Και προφανώς υπήρχε και συμμετοχή, υπήρχε και ενδιαφέρον από αυτό που είδα και εγώ με τα μάτια μου εχθές, αλλά και από αυτά που είδα σε εικόνες καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής και της σημερινής ημέρας, ήταν μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον, ναι, προφανώς.
1: Ναι, ήταν πολύ μεγάλη και ίσως αυτό οφείλεται στο ότι εμείς παρουσιάσαμε όλες τις outdoor δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποια στη Δυτική Μακεδονία, ξεκινώντας από το σκι, rafting, hiking, trekking, οτιδήποτε μπορείς να κάνεις στη Δυτική Μακεδονία των 12 εποχών και των 12 μηνών, συγγνώμη, και το τονίζω αυτό, κύριε Ιωαννίδη, είμαστε μια περιοχή που μπορείς να έρθεις με αφορμή κάτι και να ζήσεις 12 μήνες. Και ο λόγος που το κάναμε τώρα και δεν ήρθαμε νωρίτερα στην Αθήνα είναι γιατί πλέον έχουμε ένα ολοκληρωμένο site, το Visit West Macedonia, που μπορούν να μπουν οι ακροατές σας να περιηγηθούν με πανέμορφες φωτογραφίες, με πληροφορίες για την περιοχή και με δύο πολύ σημαντικά εργαλεία για όλους μας. Έχει AI, το οποίο με πληροφορίες που παίρνει από το site και μόνο, όχι από όλο το διαδίκτυο, μπορεί να σου ετοιμάσει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σου και το πόσα άτομα είσαι και ηλικιακά και ό,τι σε ενδιαφέρει να κάνεις ένα ταξίδι στη Δυτική Μακεδονία. Έχει και μια ζωντανή πολιτιστική ατζέντα 2 μηνών περίπου.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή να βρεις και την αφορμή, αλλά ακριβώς, και τον τρόπο.
1: Ακριβώς. Έχουμε μια ατζέντα που
0: δηλαδή,
1: είναι περασμένα όλα τα πολιτιστικά γεγονότα.
0: Αν μπούμε να δούμε και έχουμε ως κίνητρο, ξέρω εγώ, εμείς εδώ συγκεκριμένα λέω τώρα, ας πούμε, ναι, τη γαστρονομία. Θα βρούμε προορισμούς και πράγματα να κάνουμε που έχουν σχέση με αυτό.
1: Ναι, θα σας προτείνει πού να πάτε, σε ποιες περιοχές, τι να γευτείτε, τι να επισκεφτείτε, πώς να οργανώσετε το ταξίδι σας ανάλογα με το πού μένετε. Και αν υπάρχουν φίλτρα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναπεριφερειακή ενότητα και αναενδιαφέροντα. Αν βάλετε το φίλτρο γαστρονομία, θα σας πει αν αυτή την περίοδο κάτι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία σε σχέση με τη γαστρονομία. Και αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά σε εμάς από τον Αύγουστο που λειτουργεί το site, με τα πανηγύρια μας και όλες αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται το 15 Αύγουστο. Και πιστεύω θα δουλέψει και πάρα πολύ από εδώ και πέρα καλά, γιατί εμείς, ξέρετε, ξεκινάμε με εκδηλώσεις τα Χριστούγεννα, με τις φωτιές στη Φλόρινα, με τις φωτιές στη Σιάτιστα. Έχουμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και δρόμενα. Φυσικά, τον Νοέμβριο θα γιορτάσουμε μαζί με τα Ινοπία μας και τον Ίνο, γιατί έχουμε 1 με 8, θα κάνουμε 1 εβδομάδα Ίνου στη Δυτική Μακεδονία, η οποία θα συνδυαστεί με την Παγκόσμια ημέρα Ξινόμαυρου και την Παγκόσμια ημέρα Ίνου,
0: ναι, τουρισμού. Ναι. Η 1η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί να είναι, ακριβώς, η Παγκόσμια ημέρα Ξινόμαυρου και φυσικά είναι η ποικιλία που ξεχωρίζει στα Ινοπία της δικής σας περιοχής. Πολύ ωραίο αυτό που μας το λέτε, το 1 με 8 θα το προσέξουμε και εμείς όσο μπορούμε και για να το προβάλλουμε αλλά και για να το μεταφέρουμε στον κόσμο το τι ακριβώς θα γίνει στα Ινοπία. Φαντάζομαι θα είναι...
1: Να μας έρθετε, κύριε Ιωαννίδη, να σας περιμένουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά κάθε φορά που επισκέπτομαι την περιοχή, κυρίως για το κομμάτι αυτό των Ινοπίων, αλλά και αυτό που περιγράψατε. Θέλω να μείνω ένα λεπτάκι στις γιορτές της ημέρας των Χριστουγέννων, στις γιορτές των γιορτών λοιπόν, όλο αυτό με τις φωτιές, τα έθιμα, η αγάπη του κόσμου στο να αναβιώσει τις παραδόσεις του τόπου τους και η πραγματικά η υπερηφάνεια, η ζεστή φιλοξενία είναι χαρακτηριστικά πάρα πολύ σημαντικά και δεν είναι δεδομένο ότι θα τα συναντήσουμε οπουδήποτε και αν ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και εκεί πέρα αυτή η ζεστασιά είναι ειλικρινής, είναι αληθινή και αυθεντική.
1: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια και οι φωτιές είναι ένα έθιμο που αφορούν όλα τα Βαλκάνια και είναι πολύ χαρακτηριστικό στην περιοχή μας γιατί πάει μέρα με τη μέρα από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή ξεκινάνε με τη Φλόρινα, πάει στη Σιάτιστα, μετά πάει το Καρναβάλι. Το Καρναβάλι σε εμάς ξεκινάει μέσα στα Χριστούγεννα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με τη Σιάτιστα και την Καστοριά. Είναι από... Διονυσιακά είναι οι ρίζες όλων αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά έχουν ένα μοναδικό χαρακτήρα που διαφέρει από το καρναβάλι και την αποκριά, όπως δεν είναι καρναβάλι όπως στις άλλες περιοχές της Ελλάδας, είναι η δική μας αποκριά με το δικό μας χρώμα. Mm-hmm. Και καταλήγει φυσικά στην Κοζάνη με τους φανούς, ένα άλλο έθιμο που έχουμε και μια ξεχωριστή απόκρεια στην περιοχή μας. Γι' αυτό και τόνισε ότι είμαστε των 12 μηνών προορισμών,
0: ναι,
1: γιατί όλη την περίοδο μπορείς να ζήσεις και πολιτιστικά δρόμενα στην περιοχή μας.
0: Τι είναι αυτό που μπορούμε να πούμε ότι προσελκύει περισσότερο τους επισκέπτες που έρχονται μέχρι σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, στις τέσσερις αυτές ενότητες που αναφέραμε?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο ίνος και η γαστρονομία για μένα είναι, νομίζω, το πρώτο, και οι outdoor δραστηριότητες. Ναι. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος έρχεται να περιηγηθεί στα μονοπάτια που υπάρχουν, να κάνει rafting. Ξέρετε, και εγώ φέτος το καλοκαίρι, εκτός από τις διακοπές που μπορεί να πήγα σε έτσι κοντινές διαδρομές που να είχαν θάλασσα, φέτος έκανα μπάνιο στην Αγάπη, σε ένα υπέροχο μέρος με το ποτάμι εκεί που ενώνεται το Βενέτικος με τον Αλιάκμονα. Και τη μέρα που πήγα, επειδή είναι ένα ποτάμι που έχει παραλία, είχε γύρω στα 100-150 άτομα. Δηλαδή έχει ένα χρώμα η Δυτική Μακεδονία, περίεργο, φιλόξενο, και ο κόσμος έρχεται να φάει καλά, να πιει κρασί, να νιώσει αυτή τη φιλοξενία και ταυτόχρονα να κάνει δραστηριότητες, να δει και πολιτισμό. Έχουμε, ας πούμε, το γεωπάρκο της UNESCO, το οποίο γεωπάρκο είναι μοναδικό στα Γρεβενά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως και η Βάλια Κάλτα, που αν κάποιος έρθει και κάνει με το τζιπ διαδρομή, γι' αυτό ακριβώς, κύριε Ιωαννίδη, ας μου επιτραπεί εδώ να πω μέσα από το σταθμό σας και την εκπομπή σας ότι έχουμε στο Instagram έναν διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή με δώρο outdoor δραστηριότητες και φιλοξενία.
0: Α,
1: για να
0: έρθει
1: ο κόσμος να περιηγηθεί, πρέπει να κάνει follow στο λογαριασμό μας, να περιηγηθεί με zip, να κάνει rafting, να κάνει το γύρο της λίμνης της Καστοριάς και να δει πόσο όμορφη είναι η Καστοριά μέσα από αυτό το περίπατο γύρω από τη λίμνη. Και το κάναμε ειδικά και βάλαμε και τη φιλοξενία στα ξενοδοχεία φυσικά στο διαγωνισμό, αλλά κυρίως βάλαμε τις δραστηριότητες, γιατί είναι πράγματα που πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει και η περιοχή μας τα προσφέρει. Και όποιος έρχεται ερωτεύεται την περιοχή μας, γι' αυτό και το σύνθημα που έχουμε για τη Δυτική Μακεδονία είναι «Τόπος να επιστρέφεις πάντα».
0: Ωραίο σλόγγαν αυτό, πολύ ωραίο.
1: «Τόπος που επιστρέφεις». Mm-hmm. Είναι η αλήθεια αυτή.
0: Ποιο είναι το account σας στο Instagram, που πρέπει να μπει ο κόσμος για να κάνει follow?
1: Είναι «Visit West Macedonia». Θα μπουν, θα δουν τη φωτογραφία από το event αυτό στο Σύνταγμα και πρέπει να μας κάνουν follow και tag δύο φίλους τους για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό.
0: Ωραία.
1: Μας.
0: Visit West Macedonia λοιπόν στο Instagram και Visit West Macedonia ως διεύθυνση στους υπολογιστές σας για να βρείτε και το πώς θα κερδίσετε μέσω Instagram στο διαγωνισμό, αλλά και το τι μπορείτε να επισκεφθείτε στην περιοχή αυτή της Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή δεν είναι πάντα όλα ρόδινα, που θέλουμε να είναι, και θέλουμε να είναι η γλυκιά ζωή, αυτό που είναι για μας, να είναι για όλους. Αν σταθούμε για ένα λεπτό στο τι θα θέλατε να έχει, τι δεν έχει η Δυτική Μακεδονία, τι θα ήταν αυτό, κυρία Φαρμάκη?
1: Ξέρετε κάτι, αυτό που θεωρώ ότι είναι το δύσκολο αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία είναι ότι είμαστε μία περιφέρεια σε μετάβαση. Εμείς ήμασταν μία λιγνητική περιοχή, δίναμε την ενέργεια σε όλη την Ελλάδα, έχουμε τα ορυχεία, έχουμε τα εργοστάσια και η περιοχή είναι πληγωμένη, είναι η φύση πληγωμένη σε κάποια σημεία λόγω, καταλαβαίνετε, ότι η εξόρυξη του λιγνίτη.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και να αντιληφθεί ο κόσμος ότι αυτή η εποχή έχει περάσει. Πάμε σε μια μετάβαση πιο πράσινη, το δείχνουμε σαν περιφέρεια και με τα έργα μας, και πάμε και σε μια περίοδο που πρέπει ο κόσμος να αγκαλιάσει τα χωριά, γιατί ξέρετε αυτό είναι το δύσκολο. Έχει αρχίσει λίγο να ερημώνει ο τόπος, ναι, τα χωριά μας.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο που πονάει, που το καταλαβαίνεις καλύτερα το καλοκαίρι που είναι γεμάτα τα χωριά παρά τις υπόλοιπες. Δηλαδή πας σε χωριά που είναι ακατοίκητα το χειμώνα και είναι τόσο ζωντανά το καλοκαίρι, γιατί έρχονται όλοι να απολαύσουν, που αυτό λίγο σου είναι βαρύ για την περιοχή μας. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δυνατότητες, αυτή η προβολή ήταν ένα βήμα για μας κοντά στον κόσμο για να δείξουμε ποιοι είμαστε. Γιατί ξέρετε, μας μπέρδευε με την κεντρική Μακεδονία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είχε ο κόσμος καλή εικόνα ποια είναι η Δυτική Μακεδονία. Πιστεύω ότι σιγά σιγά το branding μας θα γίνει πιο ισχυρό, γιατί ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας είναι φιλόξενος και αυτό είναι που μπορούμε εμείς να δείξουμε και στον επισκέπτη που θα έρθει και στον τουρίστα. Και επίσης, κύριε Ιωαννίδη, κακά τα ψέματα, δύο πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες έχουν αλλάξει το προφίλ μας. Ο Ε65 mm-hmm. 4 ώρες παρά ένα τέταρτο έκανα από την Κοζάνη μέχρι εδώ. Ναι. Με το αυτοκίνητό μου.
0: Και με ασφάλεια.
1: 3,5 ώρες μέχρι τα Γρεβενά. Με ασφάλεια σε έναν ολοκένουργιο δρόμο, καταπληκτικό. Με ελάχιστα βιώδια συγκριτικά με αυτό που ακούμε για τα πλοία, mm-hmm. που πληρώνεις για να πας σε έναν άλλο προορισμό. Οπότε αυτό έχει ήδη αλλάξει λίγο το προφίλ της περιοχής, ότι η πρόσβαση, και είμαστε και ένας φτηνός προορισμός.
0: Mm-hmm. Κρατάμε τα θετικά λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Visit West Macedonia, mm-hmm. για όποιον θέλει να δει τι θα βρει εκεί πέρα, πώς θα φτάσει στην περιοχή και το τι μπορεί να κάνει όταν θα βρεθεί εκεί πέρα. Ήταν η κυρία Πολυτίμη Φαρμάκη, αντιπεριφερειάρχης, υπεύθυνη για θέματα του τουρισμού από την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή αυτό το διήμερο που έγινε στο μετρό του Συντάγματος εχθές και σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Mm-hmm. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Προχωράμε λοιπόν με ένα πολύ όμορφο κομμάτι από τους Paris Combo, οι οποίοι δημιουργήθηκαν στο Παρίσι με κεντρική μορφή την Belle de Paris. Στη μουσική τους έχουν γαλλικό σανσόν, έχουν jazz, έχουν swing και καμπαρέ, έχουν και αρκετές άλλες επιρροές. Το Living Room που θα ακούσουμε κυκλοφόρησε το 1999 και έδωσε τον τίτλο στο δεύτερο άλμπουμ τους. Οι Paris Combo είχαν ήδη βρει τότε τον ήχο που τους έκανε γνωστούς και έξω από την Γαλλία. Μια μουσική που πατάει πολύ εντονά στο 30 και στο 40, χωρίς βέβαια να είναι αυτή ένα συγκρότημα αναβίωσης εκείνης της εποχής.

0: ωραίο γαλλικό κομμάτι για να μας βάλει και λίγο στο πνεύμα και στην κουβέντα μας για την επόμενη παρουσίασή μας, που έχει να κάνει με τη Γαλλία, έχει να κάνει με τη Γαλλία και την Ελλάδα και τις φυσαλίδες μιας πολύ όμορφης ελληνικής σαμπάνιας που μπορεί να σας ακούγεται ως σχήμα οξύμορο, ειδικά στους ανθρώπους που ασχολούνται με το κρασί και γνωρίζουν ότι για να πούμε ότι ένας αφρόδης ίνος είναι σαμπάνια, πρέπει να έχει φτιαχτεί με σταφύλια από την Καμπανία και να έχει παραχθεί μέσα στην συγκεκριμένη ζώνη και με τους κανονισμούς που ορίζει εκεί ο νόμος. Υπάρχει όμως ένας Έλληνας ο οποίος έχει δικούς του αμπελώνες στην Καμπανία και φτιάχνει μια σαμπάνια, μια πραγματική σαμπάνια που φέρει την ένδειξη σαμπέιν πάνω στη φιάλη. Η Νατάσα Βυσσαρίωνος είναι μαζί του, είναι μαζί με τον Αργύρη Νταουλιάρη να μας μιλήσουν για την Ernest Bera, μια γαλλική ελληνικής δημιουργίας σαμπάνια. Καλησπέρα, Νατάσα.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Πώς είναι να κάνεις εκπομπή χωρίς εμένα?
0: Το πιο άβολο απ' όλα είναι να λέω καλησπέρα, Νατάσα, στο τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, εγώ από τη μια εντός εισαγωγικών λυπάμαι που δεν είμαι δίπλα σου, αλλά από την άλλη χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι σε έναν εξαιρετικό χώρο και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, γιατί ο Αργύρης Νταουλιάρης επέλεξε για να παρουσιάσει τη ροζέ σαμπάνια του, γιατί ήδη έχουμε μιλήσει για την πρώτη φιάλη που είχε βγάλει. Επέλεξε λοιπόν το μουσείο του Αλέκου Φασιανού και δεν μπορείς να φανταστείς, δεν μπορούν να φανταστούν οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες σε όλο τον κόσμο τι ωραίος χώρος είναι εδώ. Εξαιρετικός χώρος, πραγματικά υπέροχα τα έργα του Αλέκου Φασιανού. Μας ταξιδεύουν σε μία άλλη εποχή με το δικό του πάντα έτσι μοναδικό ύφος και νομίζω ότι μία σαμπάνια αξίζει να παρουσιάζεται σε ένα τέτοιο χώρο. Είναι υψηλή τέχνη να δημιουργήσεις μια σαμπάνια και είμαστε σε ένα χώρο που πραγματικά προάγει την τέχνη. Mm-hmm. Και ειδικά την τέχνη του Αλέκου Φασιανού.
0: Πολύ
1: Οπότε
0: όμορφα.
1: Δεν λυπάμαι που δεν είμαι μαζί σου. Το αντίθετο, χαίρομαι που είμαι και είναι και μεγάλη μου τιμή κιόλα που είμαι εδώ στο Μουσείο Αλέκος Φασιανός που ο Αργύρης Νταουλιάρης, Αργύρης Νταουλιάρης Μπεγά, θα παρουσιάσει σήμερα και τη σαμπάνια, την υπέροχη ροζέ, την οποία δεν έχει δοκιμάσει κανείς. Σήμερα θα τη δοκιμάσουμε πρώτη φορά, γιατί εμείς είμαστε από τους τυχερούς, έχουμε δοκιμάσει την πρώτη που έβγαλε. Τώρα έχει σειρά και η ροζέ.
0: Ωραία. Για να δούμε.
1: Ακούω, Νίκο.
0: Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτή η ροζέ.
1: Τι είναι αυτή η ροζέ?
0: Θα μας πει ο Αργύρης.
1: Ναι. Σου πει περισσότερα. Mm-hmm. Κομπίνω αμέσως.
0: Ωραία.
2: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά. Μαθαίνω ότι είσαστε σε μια πολύ όμορφη περιοχή, σε ένα πολύ ωραίο σημείο με την τέχνη γύρω σας, να παρουσιάσετε κάτι καινούριο για πρώτη φορά, αυτήν την ροζέ εκδοχή της σαμπάνιας που φτιάχνει στην Καμπανία. Τι είναι αυτό ακριβώς?
2: Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε που παρουσιάζουμε την Ernest Bera, τη ροζέ, αλλά και την πιχούτ για άλλη μια φορά, πλέον φυσικά από το σπίτι του Φασιανού, όπου θέλαμε να συνδυάσουμε την τέχνη με τις φυσαλίδες και αυτό τον κόπο της φυσαλίδας και της σαμπάνιας στην οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσει στο καταναλωτή αυτό το μπουκάλι. Θέλαμε έτσι να τη συνδυάσουμε με το υψηλό επίπεδο του Φασιανού, το υψηλό επίπεδο της τέχνης και της Ελλάδας μέσα από τα μάτια του Φασιανού. Άρα βρισκόμαστε στο σπίτι του Φασιανού σήμερα, όπου θα κάνουμε την παρουσίαση της σαμπάνιας μας και μαζί θα μιλήσουμε από αυτόν τον όμορφο χώρο, θα μιλήσουμε για τη Γαλλία, θα μιλήσουμε για την συγκομιδή που είχαμε τη φετινή, θα μιλήσουμε για τα σταφύλια, θα μιλήσουμε για τις κλιματολογικές συνθήκες, θα μιλήσουμε για το προϊόν μας, θα το γευστούμε, θα το απολαύσουμε και θα χαλαρώσουμε σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σου, η ροζέ. Καταρχάς, η ροζέ είναι μια συγκομιδή πριν από 4 χρόνια, 3 με 4 χρόνια, συγκομιδή δηλαδή του 2022. Έχουμε σαγδονέ κατά 80% και έχουμε πινό μενιέ, γιατί εμείς έχουμε περισσότερο πινό μενιέ από πινό νουάρ στην περιοχή που είμαστε. όπου είναι maximum 20% το πνευμονία που έχουμε βάλει μέσα. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας, εσύ Νίκο μου, σίγουρα γνωρίζεις ότι η Σομπάν, η Καμπανία είναι η μοναδική περιοχή όπου μπορούμε να αναμίξουμε δύο σταφύλια, που είναι το Σαρντονέ και το Πινονουάρ, ένα λευκό και ένα κόκκινο, σε σχέση με το πώς φτιάχνεται το ροζέ σε ολόκληρο τον κόσμο. Και στην Σαμπάνια μπορούμε να αναμίξουμε τα σταφύλια και να βγάλουμε αυτή την υπέροχη σαμπάνια με αυτό το χρώμα. Άρα 80% Σαρντονέ, 20% Πινονουάρ.
0: Πολύ ωραία. Και πόσο μεγάλη είναι η παραγωγή που κάνετε εσείς εκεί συνολικά?
2: Η παραγωγή μας είναι για 3.500 φιάλες, όπου στις 3.500 φιάλες έχουμε μπρουίτ, δηλαδή σαμπάνια κανονική μπρουίτ, και έχουμε γύρω στις 1.000-1.200 φιάλες που ξεκινήσαμε μαζί με τον συνεταιρισμό της περιοχής, ναι. Διότι προσπαθούμε να παίρνουμε επίσης κρασί από τον συνεταιρισμό για να μπορούμε, γιατί βρισκόμαστε στην ίδια ράχη της περιοχής του Μποξό, στην κοιλάδα του Μάρνη. Και έχουμε γύρω στις 1.000-1.200 φιάλες ροζέ για φέτος.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Η σύνδεση δική σου με την περιοχή είναι πόσο παλιά?
2: Η σύνδεση δική μου με την περιοχή είναι... Εγώ είμαι η τέταρτη γενιά, άρα πάμε 4 γενιές πίσω, όπου ο προπάπους μου, ο Ερνέστος, ο Ερνέστ Περά, γι' αυτό και το όνομα της σαμπάνιας Ερνέστ Περά, ήταν αυτός που ξεκίνησε την αμπελουργία. Είχε 3 παιδιά, ο παππούς μου ήταν ο Αϊμό, που ήταν και αυτός αμπελουργός, γνωστός αμπελουργός της περιοχής, διότι ήταν και διευθυντής της Σαμπάνιας Λεωνέρ. Και η παράδοση κρατάει με τον Ερνέστο, τον Αϊμό, την Ευγήν, όπου είναι η μητέρα μου, η οποία δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ, διότι είχε άλλη ειδικότητα, καθηγήτρια γαλλικής φιλολογίας, και φυσικά εγώ, που είμαι τέταρτη γενιά και συνέχισα την παράδοση του Ερνέστου.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλή επιτυχία στην απόψινή σας εκδήλωση που είναι δεδομένη. Εύχομαι να απολαύσετε τις φυσαλίδες στα ποτήρια σας, αλλά και την κουβέντα και την τέχνη του φασιανού γύρω σας.
2: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μας χαρά και είμαστε πολύ ευτυχείς και υπερήφανοι ως Έλληνες και ως Γάλλοι που απόψε συνδυάζουμε τον φασιανό με την σαμπάνια, την Ερνέστ Περά.
0: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια χαρά.

0: Η Münchener Freiheit είναι ένα συγκρότημα του Μονάχου. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 80 και το όνομά τους το πήραν από την ομώνυμη πλατεία της πόλης. Münchener Freiheit σημαίνει στην ουσία η ελευθερία του Μονάχου, το ελεύθερο Μόναχο. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι το «Ohne dich», χωρίς εσένα. Ολόκληρος ο τίτλος είναι «Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein», δηλαδή «Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κοιμηθώ απόψε». Κυκλοφόρησε το 1985 και έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία τους. Δύο χρόνια αργότερα το έβγαλαν και στα αγγλικά, γι' αυτό και θυμίζει κάτι ίσως σε πολλούς, με διαφορετικούς στίχους και τίτλο «Every Time». Για τη διεθνή αγορά μάλιστα είχαν κόψει και το «München» από το όνομά τους και εμφανίζονταν απλώς ως «Freiheit», η ελευθερία, η ελεύθερη.
1: Και ο λόγος που το ακούσαμε είναι ότι αυτές τις ημέρες γίνεται στο Μόναχο το Oktoberfest, ξεκίνησε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, άρα σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου είμαστε στην 7η ημέρα του. Μιλάμε για την 191η διοργάνωση που διαρκεί συνολικά 16 ημέρες.
0: Να θυμίσουμε λίγο την ιστορία του. Το Oktoberfest ξεκίνησε το 1810 με αφορμή το γάμο του διαδόχου Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Θηρεσία. Οι εορτασμοί έγιναν στην Theresienwiese, τον χώρο που πραγματοποιείται ακόμη και σήμερα. Οι κάτοικοι του Μονάχου την αποκαλούν απλώς Wiesn και με την ίδια λέξη αναφέρονται συχνά και στο Oktoberfest, η κήπη της Θηρεσίας.
1: Η συνολική έκταση λοιπόν των κήπων της Θηρεσίας είναι περίπου 420 στρέμματα. Το φετινό Oktoberfest χρησιμοποιεί τα 345 μαζί με άλλα 35 στρέμματα της Oide Wiesn, του τμήματος διοργάνωσης που είναι αφιερωμένο στην παλιότερη μορφή της εορτής.
0: Για μία θέση στο φετινό Oktoberfest υπέβαλαν αίτηση 954 επιχειρήσεις και από αυτές εγκρίθηκαν 478. 36 είναι επιχειρήσεις εστίασης, μόνο 36. 243 έχουν παιχνίδια και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, 182 είναι εμπορικά περίπτερα. Περίπου 13.000 άνθρωποι εργάζονται στο χώρο αυτές τις ημέρες, 8.000 σε σταθερές θέσεις και περίπου 5.000 σε θέσεις που αλλάζουν ή λειτουργούν με βάρδιες. Οι επιχειρήσεις εστίασης διαθέτουν συνολικά περίπου 120.000 θέσεις για επισκέπτες.
1: Οι μεγάλες σκηνές είναι ουσιαστικά τεράστιες αίθουσες εστίασης που στείνονται ειδικά για τη διοργάνωση.
0: Μία από τις μεγαλύτερες φέτος είναι η Hofbau Festzelt με περίπου 10.000 θέσεις. Το ιστορικό ρεκόρ ανήκει στην Pfos Wessels του 1913 που έφτανε περίπου τις 12.000 θέσεις. Άρα το στοιχείο που είχαμε πέρσι ότι οι 12.000 είναι από τις μεγαλύτερες είναι μία πραγματικότητα.
1: Η προσέλευση κινείται σταθερά σε εκατομμύρια. Το 2025 καταγράφηκαν περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, έναντι 6,7 εκατομμυρίων το 2024. Το ρεκόρ είναι τα 7,2 εκατομμύρια το 2023 σε μια διοργάνωση που είχε διαρκέσει τότε 18 ημέρες.
0: Ναι, αλλά ήταν και η περίοδος που είχαμε βγει όλοι από τον COVID και τρέχαμε έξω για να προλάβουμε. Έχει ενδιαφέρον η προέλευση του κόσμου στο φεστιβάλ αυτό. Το μεγαλύτερο μέρος προφανώς είναι από το Μόναχο και από τη γύρω περιοχή. Πέρσι οι επισκέπτες από το εξωτερικό υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο στο 21%. Το δεύτερο Σάββατο του φεστιβάλ έφτασαν περίπου στο 30% και οι περισσότερες αφίξεις από το εξωτερικό ήταν από τις ΗΠΑ προφανώς, την Ιταλία, τη Βρετανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ινδία και τη Σουηδία.
1: Στην πύρα η περσινή κατανάλωση υπολογίστηκε σε περίπου 6,5 εκατομμύρια λίτρα. Το 2024 ήταν 7 εκατομμύρια και το 2023 7,4 εκατομμύρια. Το ρεκόρ παραμένει στο 2011 με 79.225 εκατόλιτρα. Δηλαδή 2011 με 79.225 εκατόλιτρα. Δηλαδή 7.900.000.

0: για ένα λίτρο μπύρας.
1: Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στις φετινές τιμές είναι η μπύρα χωρίς αλκοόλ. Η μέση τιμή της είναι 15,73 ευρώ το λίτρο. Ελαφρώς υψηλότερη δηλαδή από τη μέση τιμή της κανονικής μπύρας.
0: Και αν δεν θέλετε μπύρα και θέλετε νερό για να ξεδιψάσετε, θα πληρώσετε περίπου 11 ευρώ για ένα λίτρο νερό. Αλλά υπάρχουν και 10 σημεία στο χώρο, αν προλάβετε και μπορείτε να στηθείτε στην ουρά, όπου διατίθεται δωρεάν πόσιμο νερό.
1: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι έχεις επισκεφθεί επανειλημμένα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι από τα αποθυμένα μου.
1: Είναι από τα αποθυμένα σου.
0: Έχω επισκεφθεί το Μόναχο αρκετές φορές, τις μπειραρίες της πόλης, τις ηθοποιίες της πόλης που φτιάχνουν,
1: ναι,
0: που φτιάχνουν και μπύρα. Στο φεστιβάλ δεν έχω πάει και είναι από τα αποθυμένα μου.
1: Λοιπόν,
0: αλλά θέλω να πω κάτι, έχει γίνει αρκετά τουριστικό.
1: Το φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ τουριστικό και θα είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που, έχουμε στο μυαλό μας. Οι άνθρωποι εκεί το ζουν, μπορεί και να μιλήσουμε με κάποιους από αυτούς.
0: Να πάμε στο φαγητό.
1: Να πάμε στο φαγητό.
0: Τα κοτόπουλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα κοτόπουλα μας δίνουν μια εικόνα έτσι για τον όγκο της εστίασης. Για το 2025 δηλώθηκαν 351.461 ψητά κοτόπουλα. Φέτος λένε ότι κάνει 29 ευρώ το μισό.
1: 29 ευρώ μισό κοτόπουλο.
0: Ναι. Υπάρχει η Oil Vis που είπαμε, ο χώρος αυτών των 35 στρεμάτων. Εκεί γιόρτασαν το 2010 τα 200 χρόνια και από τότε παραμένει ένα κομμάτι της διοργάνωσης του φεστιβάλ. Έχει μουσική, ιστορικά παιχνίδια. Έχει διαφορετικό χώρο από το υπόλοιπο φεστιβάλ και έχει και διαφορετικό χαρακτήρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
1: Αυτό είναι το ωραίο και μάλιστα σήμερα ο χώρος έχει αρχίσει να λειτουργεί από τις 10 το πρωί και είναι ανοιχτός μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Ναι, μερικά ακόμα νούμερα από την περσινή διοργάνωση.
1: Βέβαια να σου πω κάτι, τι να το κάνω αν είναι ελεύθερη και πρόκειται να πληρώσω το μισό κοτόπουλο τουλάχιστον 29 ευρώ.
0: Και 16 ευρώ το λίτρο την πήρα, το ποτήρι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, καταναλώθηκαν πέρσι 2,8 εκατομμύρια κιλοβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεντρώθηκαν 764 τόνοι απορριμμάτων. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ στο γραφείο απολευθέντων έφτασαν περίπου 4.500 αντικείμενα.
1: Απίστευτος αριθμός. Δεν θα ήθελα να δουλεύω εκεί. Λοιπόν, και 116.000 είναι ένας άλλος αρκετά χαρακτηριστικός αριθμός. Τόσες γυάλινες μας εντόπισε πέρσι η ασφάλεια σε επισκέπτες που προσπάθησαν να τις πάρουν φεύγοντας.
0: Ναι, γιατί το ποτήρι το επιστρέφεις, έτσι. Το 2024 ήταν 98.000, ανεβήκανε.
1: Και το οικονομικό μέγεθος βεβαίως είναι επίσης τεράστιο. Ο Δήμος του Μονάχου υπολόγισε για το 2025 η οικονομική δραστηριότητα 1,57 δισεκατομμυρίων ευρώ που συνδέεται με το Oktoberfest.
0: Εντάξει, 634 εκατομμύρια από αυτά είναι μέσα στο χώρο της διοργάνωσης. Δεν λέω ότι είναι λίγα, αλλά είναι λίγο λιγότερα από τα μισά από το συνολικό τζίρο, από τη συνολική δραστηριότητα. 338 εκατομμύρια είναι αγορές, μετακινήσεις και άλλες υπηρεσίες μέσα στην πόλη και περίπου 600 εκατομμύρια σε ξενοδοχεία και εστιατόρια, φιλοξενία και εστίαση.

0: Τζίκι τζάκε. Ζίκι τζάκε, τζίκι τζάκε.
1: Αφήνουμε το Μόναχο και πάμε στο Μαρούσι, στο München My Way by Eric. Εκεί γίνεται αύριο ένα μικρό Oktoberfest. Την ιστορία, το πώς ξεκίνησε, θα μας την πει τώρα ο Σεμπαστιάν Λίκερτ.
2: Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Είσαι δεύτερη γενιά σε μια φημισμένη μπειραρία της Αθήνας και κάνετε μια δική σας γιορτή. Τι είναι ακριβώς αυτό?
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε, Νίκο μου και Νατάσα μου. Έχω την τιμή να είναι η πρώτη μου φορά που είμαι και σε τηλεοπτική μετάδοση, θα έλεγα, ραδιόφωνο. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα είμαστε μια μικρομεσαία επιχείρηση, θα έλεγα, η οποία φέρνει τη γερμανική κουλτούρα στην Αθήνα. Εδώ πέρα τώρα εμείς κάνουμε το Oktoberfest μία φορά το χρόνο, για μία μέρα προς το παρόν. Προσπαθούμε τώρα, προσπαθώ εγώ να το χτίσω, καθώς έχω πάρει τώρα σιγά σιγά από τον πατέρα μου την επιχείρηση πρόσφατα, 1,5 χρόνο τώρα το τρέχουμε, και κάνουμε το Oktoberfest που είναι τώρα το περιζήτητο θέμα μας.
1: Πριν πάμε σε αυτό που διαρκεί μια μέρα, αλλά

0: Μια μέρα που φαντάζομαι προσελκύει πολύ κόσμο. Θέλουμε να μας πεις λίγο για τον πατέρα σου.
1: Βεβαίως. Ο πατέρας μου είναι Γερμανός, ο οποίος γεννήθηκε στο Φράιμπουργκ και πολλά τώρα, στις εποχές τότε, δεν ταξιδεύανε ο κόσμος, δεν ταξίδευε τόσο πολύ. Ο πατέρας μου ήθελε να ταξιδέψει και είχε αγάπησε πάρα πολύ την κουζίνα και την εστίαση. Ήταν σπουδασμένος σεφ από το Φράιμπουργκ και μπήκε τώρα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς αυτές έχουν αλυσίδες και μπορούσε να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Έχει ταξιδεύει τώρα, έχει πάει Χαβάη, έχει πάει στην Αφρική, έχει κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, έχει πάει παντού, έχει δει πολλά πράγματα.
0: Και η Ελλάδα πώς προέκυψε?
1: Και κάπως σε αυτά τα ταξίδια του, ετούτυχε μία προσφορά για να δουλέψει στο Lunda Beach Hotel στην Κρήτη. Εκεί πέρα ήταν υπεύθυνος της κουζίνας σεφ και έφτιαχνε την κουζίνα, στο οποίο ξενοδοχείο εκεί πέρα στη σάλα του εστιατορίου γνώρισε και τη μητέρα μου. Πώς τη γνώρισε τη μητέρα μου τώρα? Αυτή είναι μια καταπληκτική ιστορία που έχει ανεβάσει τα στάνταρτ πάρα πολύ για εμάς, τουλάχιστον για εμένα και τα αδέρφια μου. Τη μητέρα μου ήταν σπουδασμένη γαλλική φιλολογία. Mm-hmm. Είχε σπουδάσει.
2: Ελληνίδα.
1: Ελληνίδα βεβαίως, από την Αθήνα. Παγκράτη συγκεκριμένα. Εκεί πέρα τώρα, καθώς περίμενε να διοριστεί από το δημόσιο, ήταν και νεαρή, γνωστό προς όλους τους νεαρούς θα έλεγα στην Ελλάδα, πήγε για σεζόν να δουλέψει κλασικά στα νησιά μας και έτυχε να την προσλάβουν στην Κρήτη, καθώς το χόμπι της ήταν να είναι τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα.
1: Και της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και η μουσική και την είχαν προσλάβει να τραγουδήσει στη σάλα του εστιατορίου στο Lunda Beach Hotel, όπου και την άκουσε ο πατέρας μου, που ήταν σεφ της κουζίνας, υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή. Άκουσε τη φωνή, βγήκε έξω να δει ποιος τραγουδάει και ερωτεύτηκε και λέει, εγώ αυτή την κοπέλα θα την πάρω, θα της κάνω ένα δείπνος, εγώ...
0: Έρωτας δηλαδή με την πρώτη ματιά από την πλευρά του πατέρα σου?
1: Με την πρώτη ματιά και ίσως και με το αυτή πρώτα.
0: Με την πρώτη φωνή, ναι. Με το άκουσμα.
1: Ακριβώς. Μετά από 6 μήνες αποφασίσαν να παντρευτούν, ναι. Και μετά από 2 μήνες αφού παντρευτήκανε, κάθε φορά που έφτιαχνε μπανάνα φλαμπέ, έβγαινε και ένα παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Κάπου στα 3 μπανάνα φλαμπέ, αποφάσισε να μην ξαναφτιάξει μπανάνα φλαμπέ. Και είμαστε εγώ που είμαι ο μεσαίος, η αδερφή μου που είναι 3 χρόνια μεγαλύτερη και ο αδερφός μου που είναι 1 χρόνο μικρότερος μου.
2: Εσείς 27.
1: Εγώ είμαι 27.
2: Για να το προσδιορίσω. Ναι. Το πότε έγινε όλο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και ο πατέρας σου όλο αυτό που σκέφτηκε ουσιαστικά την πειραρία έτσι ολίγον τι πιο αυθεντική έως πολύ πιο αυθεντική στο Μαρούσι, πότε τη δημιούργησε?
1: Δημιουργήθηκε το 2009 που ξεκίνησε στα Μελίσια. Mm-hmm. Και μετά το 2016 ήρθαμε στο Μαρούσι.
0: Πάντως όπου... από το 2009 μέχρι σήμερα είναι πολλά χρόνια. Έχεις μεγαλώσει, βλέπω, μες στην πείρα.
1: Ναι, κυριολεκτικά. Αν και ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός με αυτό το κομμάτι και η πρώτη
0: μπύρα
1: την ήπια πρώτη φορά στα 18 μου.
0: Δεν έχει σημασία πότε την ήπια, σημασία και αυτό είναι το σωστό. Έχει ότι έζησες μέσα σε αυτό το κλίμα.
1: Μεγάλωσα κυριολεκτικά
0: κλίμα.
1: Μέσα στην εστίαση.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κάνετε αυτές τις ημέρες.
1: Αυτές τις ημέρες έχουμε ξεκινήσει τώρα τη διαδικασία του Oktoberfest, την οποία και εμείς την είχαμε σταματήσει στον κορονοϊό. Πέρυσι ήταν το πρώτο μεγάλο event που μπόρεσα να διοργανώσω, με τη βοήθεια τώρα βεβαίως από άδειες και τα λοιπά με το Δήμαρχο να κλείσουμε και το δρόμο μπροστά από το μαγαζί και να το κάνουμε έτσι ωραία παραδοσιακά όπως γίνεται στο Μόνα, να το προσεγγίσουμε όσο το περισσότερο μπορούμε. Αυτή τη χρονιά είναι η δεύτερη φορά που γίνεται αυτό το event σε εμάς. Και θα έχει τους παραδοσιακούς τους πάγκους, θα έχουμε τις στολές, θα έχουμε street food γερμανικό. Δεν θα λειτουργούμε όπως λειτουργούμε κανονικά το μαγαζί μας. Περιμένουμε πολύ κόσμο να έρθει και βεβαίως θα έχουμε και την παραδοσιακή γερμανική μουσική σε μεγάλους ήχους. Πέρα από αυτό, περιμένουμε να πιούμε πολύ μπύρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ μπύρα. Να περάσουμε καλά, να έρθουν φίλοι και οικογένειες με τις παρέες τους. Είναι ένα ευχάριστο κλίμα να γνωρίσεις καινούριο κόσμο, να μιλήσει ο καθένας για τις εμπειρίες τους, για τις ζωές τους και να περάσουμε μια καταπληκτική μέρα μαζί στο Μαρούσι.
0: Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας πάρα πολλές φορές μιλάμε για όλες τις οργανώσεις και τις εκδηλώσεις που γίνονται από τους Έλληνες σε διάφορες γωνιές της γης και φέρνουν πιο κοντά τους Έλληνες, ας πούμε, που μπορεί να μένουν στη Γερμανία, με τους Γερμανούς που πάνε να δουν και να ζήσουν από κοντά την ελληνική εκδήλωση και να φάνε τα ελληνικά φαγητά και να πιούν, ας πούμε, ελληνικό κρασί. Κάτι αντίστοιχο κάνετε εσείς εδώ και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θέλω να μας πεις πώς πήγε η περσινή πρώτη χρονιά, δηλαδή είχε ανταπόκριση και από Έλληνες και από Γερμανούς που μπορεί να βρίσκονται εδώ.
1: Η πρώτη φορά που έγινε το Oktoberfest σε αυτό το είδος το μέγεθος πήγε πάρα πολύ καλά. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τα νούμερα. Μας επισκεφτήκαν περισσότεροι από 500 άνθρωποι, που για μας είναι ένα τεράστιο νούμερο αυτό. Δεν ξέρω, με βάση τα νούμερα του Oktoberfest είναι ένα μικρό νούμερο, πάρα πολύ μικρό. Αλλά για εμάς που είμαστε μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση είναι ένα τρομερό νούμερο. Ελπίζω και πιστεύω πως καταφέραμε να τους ικανοποιήσουμε όλους. Περάσαμε καταπληκτικά.
0: Άρα περίπου ουσιαστικά αντίστοιχο αριθμό περιμένετε και φέτος, ίσως και παραπάνω.
1: Ναι, προστιμαζόμαστε περίπου για αυτόν τον αριθμό πάλι, ίσως και λίγο παραπάνω.
2: Έχετε κάτι ειδικό σε μπύρα ή σε φαγητό?
1: Βεβαίως, έχουμε την παραδοσιακή την Oktoberfest μπύρα. Φαγητό έχουμε τα κλασικά hot dog, θα έχουμε και κάποιες burger εκδοχές για πιο κλασικά street food που γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Μπρέτσελ βεβαίως, πατάτα σαλάτα. Απλά κλασικά πράγματα που μπορεί ο κόσμος να απολαύσει. Και την μπύρα προφανώς στην Oktoberfest.
2: Τι ιδιαίτερο έχει η Oktoberfest?
1: Η Oktoberfest μπύρα είναι μια μπύρα φτιαχμένη για να καταναλώνεται εύκολα και να πίνεται στο κλασικό μονόλιτρο ποτήρι.
2: Είναι βάις.
1: Είναι lager κατηγορίας, η οποία έχει 6,3 αλκοολικούς βαθμούς. Είναι πολύ εύκολο πιωτή, μοιάζει με lager κλασική, που της δίνει αυτό το ιδιαίτερο σημείο, το ότι μπορείς να την πιεις πολύ εύκολα. Ως συνέπεια έχει να περάσει πολύ καλά.
2: Αυτή την κρατάτε και άλλες μέρες ή την έχετε μόνο για αυτή τη γιορτή?
1: Αυτή την έχουμε μόνο για αυτή τη γιορτή. Τη φέρνουμε αρχές Σεπτέμβρη και την κρατάμε μέχρι μέσα Οκτώβρη περίπου. Mm-hmm. Την έχουμε και στο κατάστημά μας.
0: Τη βρίσκει κανείς και στο κατάστημα εκτός από την ημέρα της γιορτής, αν περισσέψει?
1: Μάλιστα, ακριβώς. Ακριβώς έτσι.
0: Ακριβώς, αν περισσέψει. Πότε είναι η γιορτή, πότε γίνεται αυτό το μικρό Oktoberfest?
1: Εμείς το μικρό Oktoberfest το κάνουμε στις 26 Σεπτεμβρίου.
2: Πολύ αύριο Σάββατο.
1: Ακριβώς, αύριο. Μάλιστα.
0: Αύριο Σάββατο λοιπόν, εκεί στο Μαρούσι θα γίνουν όλα αυτά. Να σε ρωτήσουμε και αφού σε έχουμε που σε έχουμε στη συντροφιά μας, έχει αλλάξει ο Έλληνας καταναλωτής όσον αφορά στην πύρα, γνωρίζει περισσότερα πράγματα και πώς βλέπεις και την ανάπτυξη έτσι της μικροζυθοποιίας στην Ελλάδα?
1: Εγώ πιστεύω πως ο Έλληνας καταναλωτής έχει αγκαλιάσει την πύρα και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ.
0: Στον Νίκο πες του. Γιατί εγώ είμαι φαν της μπύρας. Εδώ, στον Νίκο που αγαπάει το κρασί, πες του.
1: Πιστεύω πως έχουμε κλέψει πολύ κόσμο, άμα μου επιτρέπετε τη λέξη κλέψει, από ναι, το κρασί. Καθώς πλέον υπάρχουν, σε εισαγωγικά να βάλω τώρα λόγω του γερμανικού, επειδή υπάρχει το Reinheitsgebot, το τι είναι μια μπύρα. Το Reinheitsgebot είναι ότι μια μπύρα έχει μόνο 4 υλικά: νερό, κλειθάρι, μαγιά, λυκίσκο. Τώρα υπάρχουν και μπύρες βέβαια, οι οποίες έχουν γεύση σοκολάτα, βανίλια, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και ό,τι επιθυμούν οι γευστικοί σας κάλικες, υπάρχει πλέον σε μπύρα. Σε εισαγωγικά το άμα θεωρείτε μπύρα. Οπότε πιστεύω ότι παίρνουμε όλο και περισσότερο κόσμο το κρασί, παίρνουμε και κόσμο από αναψυκτικά ή από πιο βαριά ποτά. Ο κόσμος αρχίζει να αγαπάει περισσότερο την μπύρα, ανοίγουν όλο και περισσότερες μικροζυθοποιίες. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, καθώς και αφού και εμείς έχουμε μπύρες γερμανικές βέβαια, αλλά οι μικροζυθοποιίες όλοι είμαστε, ο ένας βοηθάει τον άλλον. Mm. Είναι ότι μαθαίνουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό από την κλασική lager που ξέρουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, χωρίς να έχουμε κάποια άλλη επαφή. Οπότε όλη αυτή η δουλειά και η συνεργασία που έχουμε κάνει με ζυθοποιία, μπυραρίες και όσοι επιχειρηματίες ψάχνονται και αναπτύσσουν το κομμάτι αυτό και μαθαίνουν στον κόσμο όλο και περισσότερα πράγματα, αυτό μας βοηθάει όλους μας και έχει ως αποτέλεσμα, βλέπουμε τους καρπούς μας πλέον, ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται περισσότερο στην πύρα. Μας έχει περιορίσει βέβαια τώρα η όλη κατάσταση με την οικονομική κατάσταση και με τα αλκοτές που έχει γίνει ένα μεγάλο. Και έχει ανέβει και η μπύρα χωρίς αλκοόλ, μάλιστα.
2: Και σε εσάς το βλέπετε αυτό, ε.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε και τρεις διαφορετικές μπύρες χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή έχει ανέβει
0: υπάρχει
1: πολύ.
0: Υπάρχει ζήτηση.
1: Υπάρχει ζήτηση, υπάρχει ζήτηση.
0: Αλλά είναι πιο εύκολο στην πύρα χωρίς αλκοόλ, νομίζω, σε σχέση με το κρασί χωρίς αλκοόλ. Δηλαδή το αποτέλεσμα, okay, μπορεί να μην θυμίζει τόσο μπύρα, θυμίζει όμως ένα αναψυκτικό. Στο κρασί χωρίς αλκοόλ δεν ξέρω τι θυμίζει το αποτέλεσμα.
1: Πάω, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ.
2: Ναι, ναι, όπως και το ποτά υπάρχουν χωρίς. Τα πάντα υπάρχουν χωρίς. Και πέρσι στην έκθεση του κρασιού στην Provence στο Düsseldorf υπήρχε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφαιρεμένο στα ποτά χωρίς αλκοόλ που είχε και κρασί και μπύρα και τα σκληρά. Σε εισαγωγικά, ποιοι δεν είναι τόσο σκληρά αυτά. Ποτά χωρίς αλκοόλ. Mm-hmm. Ναι, και βλέπεις ότι ο κόσμος που ασχολείται με αυτό το κομμάτι, δηλαδή ως βιομηχανία, πέρα από το ότι ανεβαίνει πάρα πολύ, εννοώ οικονομικά, μπαίνει στη διαδικασία του να ψάξει, να βρει διαφορετικές γεύσεις, διαφορετικά στυλ, όπως με την κανονική.
1: Οπότε, αφόσον υπάρχει κρασί χωρίς αλκοόλ και αφόσον και βλέπουμε και νομίζω για τις πρώτες φορές, δεν ξέρω να με διαψεύσετε άμα έγινε και πέρυσι, αλλά η μπύρα τώρα χωρίς αλκοόλ στο Oktoberfest.
2: Δεν είμαι σίγουρος ότι υπήρχε και εγώ. Δεν το είχαμε ακούσει τουλάχιστον. Ή αν υπήρχε, μπορεί να μην είχαμε δώσει προσοχή και σημασία σε αυτά που διαβάσαμε.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά το ότι φέτος το διαβάζουμε έχει νόημα.
1: Ή σημαίνει ότι γενικά το χωρίς αλκοόλ ανεβαίνει πολύ. Τώρα όμως η μπύρα γενικά σαν μπύρα έχει αύξηση, έχει άνοδο.
0: Έχει άνοδο.
1: Σε σύγκριση με το κρασί, δεν γνωρίζω να σας πω βέβαια για το κρασί.
2: Ας μην πάμε στα νούμερα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω αν ο κόσμος που επισκέπτεται εσάς είναι διατεθειμένος να δοκιμάσει πράγματα πέρα από τα γνωστά και τα καθιερωμένα, δηλαδή να πάει σε πιο ιδιαίτερες μπύρες. Δεν μιλάω για αυτές με τις γεύσεις που ανέφερες. Μιλάω για στυλ. Έτσι, δηλαδή να φύγει από το κλασικό λάγκερ, να πάει σε μια πίλσεν, να πάει σε μια βάις, να πάει σε μια hot beer, σε μια βαρελίσια ίσως.
1: Να φανταστείς, Νίκο μου, ότι η ιστορία με τη Βάη στην Ελλάδα ξεκίνησε τώρα πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα χρόνια, αλλά θέλω να σου πω ότι πριν κάμποσα χρόνια, όταν τους πήγαινες μία Βάη μπύρα στον πελάτη, σε κοίταζε και σου λέγε ότι ήταν χαλασμένη. Γιατί καθώς ήταν θολή με τη μαγιά, σου λέει κάτι δεν πάει καλά. Οπότε από αυτό το σημείο, στο σημείο τώρα να μας έρχονται στο μαγαζί και να μας ζητάνε Βάις, πιστεύω ότι το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Εμείς έχουμε μόνο γερμανικές μπύρες, οπότε όλα αυτά με τις γεύσεις δεν θα τα βρούνε σε εμάς, η αλήθεια είναι. Και ο κόσμος τώρα τον βλέπω εγώ ότι δοκιμάζει διαφορετικές γεύσεις. Κυνηγάμε κι εμείς κι εγώ να φέρνω πάντα διαφορετικές γεύσεις.
0: Έχω κάτι καινούριο. Ναι.
1: Να το έχω συνέχεια σε εγρήγορση και να μένουμε ενήμεροι πάντα με την μπύρα. Γιατί και η μπύρα κουνιέται γρήγορα και αλλάζει. Είναι καλό να μπορείς να έχεις μια επαφή και να βλέπεις τα, αν όχι μόνο τα trends, και να τεστάρεις τους γευστικούς σου κάλικες, να δεις τι σου αρέσει. Mm-hmm. Σίγουρα θα δοκιμάσεις και πράγματα που δεν θα σου αρέσουν. Και εμένα δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσουν όλες οι μπύρες. Σίγουρα όμως έχω δοκιμάσει και προσπαθώ να τις κρίνω με βάση αυτό που σου λέει ότι είναι. Άμα είναι lager, μια ευκολόπιτη. Άμα είναι Weiss, μια φρουτόδες. Άμα είναι Pils, μια ευκολόπιτη πικρή μπύρα. Άμα είναι Dunkel, ίσως πιο καπνιστή. Υπάρχουν πλέον τόσες γκάμες και κατηγορίες αυτά που πρέπει να τις κρίνεις με βάση το τι παραγγέλνεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο αυτή η πολύ ωραία γιορτή στο Μαρούσι, το μικρό Oktoberfest. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβάστιαν, ναι, που ήρθες εδώ και στο στούντιο και μιλήσαμε για όλο αυτό και μας έδωσες έτσι μια εικόνα.
2: Καλή επιτυχία στη γιορτή σας αύριο.
0: Και να θυμίσουμε σε όλους εσάς που υπάρχει πιθανότητα να πάτε μέχρι το Μαρούσι και σε εσάς που μπορεί να μας ακούτε από τη Γερμανία και να πάτε στο Oktoberfest, έτσι. Δεν πίνουμε όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Αυτά λοιπόν προς το παρόν. Να ακούσουμε κάτι γερμανικό.
2: Να ακούσουμε κάτι γερμανικό και σύγχρονο και μάλιστα έτσι από την περιοχή της Βαυαρίας, από το Μόναχο, δηλαδή από την ευρύτερη περιοχή του Μονάχου. Λαμπράς Μπάντα δημιουργήθηκαν το 2007 στην Ουμπεαζέα, μια πολύ μικρή πόλη κοντά στη λίμνη Τσιμζέα. Έχουν χάλκινα πνευστά της βαυαρικής μουσικής, τρομπέτες, τούμπα αλλά και ρέγγε, φανκ και πανκ ρυθμούς. Τραγουδούν κυρίως στη βαυαρική διάλεκτο και αυτό είναι που τους κάνει ξεχωριστούς και έχουν φτάσει από εκεί που ήταν στις τοπικές γιορτές της Βαυαρίας να παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Το κομμάτι αυτό που θα ακούσουμε λέγεται Autobahn και σημαίνει αυτοκινητόδρομος.
3: Autobahn! Μπράβο!

0: Δεύτερη ώρα για την γλυκιά ζωή, αφιερωμένη στη γαστρονομία, και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο που βρίσκεται στην ελληνική εστίαση εδώ και πολλά χρόνια, τον Σπύρο Λιάκο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στο κοινό που μας ακούει.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μας χαρά που ήρθατε και στο στούντιο.
1: Και εμένα είναι τιμή.
0: Δύο λόγια πριν ξεκινήσουμε, μαζί με τον αδερφό του, τον Βαγγέλη, έχουν δημιουργήσει εστιατόρια με ένα εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Ξεκίνησαν να μπαίνουν σε αυτό το διαφορετικό χαρακτήρα από νωρίς. Το Base Grill ήταν αυτό που έβαλε το κρέας στο τραπέζι με ένα διαφορετικό τρόπο, προτάσσοντας κυρίως την αναζήτηση της καλής πρώτης ύλης αλλά και του παραγωγού. Μετά πήγατε και στο ψάρι, με το τραβόλτα, ψάρια και θαλασσινά. Μετά πήγατε στο σουβλάκι, με το χούκατ. Πιο πρόσφατα πήγατε στο Ατενό, με ελληνική κουζίνα, στο κέντρο της Αθήνας. Κάνατε και άλλα πράγματα, κουκουβάγια, και τελευταία, έτσι, ανοίξατε και τη συζήτηση.
1: Ναι, η Meta Meat είναι η τελευταία μας.
0: Νομίζω τελευταία είναι εκεί που ανοίγετε τη συζήτηση και για το κομμάτι της γαστρονομίας σε θεωρητικό επίπεδο. Φεύγουμε δηλαδή λίγο από το εστιατόριο και αφορμή αυτή είναι για την κουβέντα μας το Gastrosophy Fest, το οποίο το δημιουργήσατε πέρσι, επιστρέφει φέτος για δεύτερη χρονιά, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο του Φαλήρου, στο Τάκφοντο.
1: Ακριβώς. Να πω δύο λόγια εγώ έτσι, για το Gastrosophy Fest by Protergia φέτος. Είναι ο βασικός μας χορηγός, να τους έχει ο Θεός καλά. Γιατί όπως και στην αρχαία Ελλάδα θα ξέρατε ότι τα θέατρα ήταν οι χορηγοί εκείνοι οι οποίοι βάζαν το χορό. Χωρίς χορό δεν γινόταν τίποτα.
2: Έτσι, γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, αλίμονο, αλλιώς δεν υπήρχε θέατρο.
1: Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν πώς ξεκίνησε αυτό. Αυτό ξεκίνησε από μία σκέψη να κάνουμε ένα ωραίο πάρτι για τα 20 χρόνια που έκλεινε το Base Grill το 2024. Αυτή η σκέψη ενός πάρτι λοιπόν που θα καλούσαμε 200-300 ανθρώπους και θα περνάγαμε καλά ένα βράδυ, εμένα προσωπικά και, αλλά και τον αδερφό μου, ξέρεις, οι δίδυμοι, είμαστε δύο εντελώς αντίθετοι άνθρωποι και ταυτόχρονα ένας, δεν μας ενδιέφερε έτσι και πάρα πολύ αυτή η ιστορία του να περάσουμε καλά ένα βράδυ και να τσουγκρίσουμε, αλλά θέλαμε, μιας και το Base, όπως εσείς λέτε και η αγορά λέει, ότι είναι ένα εστιατόριο το οποίο άνοιξε κάποιους δρόμους για να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικό τρόπο, κατά κύριο λόγο, το κρέας αλλά και γενικότερα το σέρβις και το εστιατόριο, είπαμε ότι θα έπρεπε έτσι τα 20 του χρόνια να έχουν κάτι σπουδαιότερο, ένα σπουδαιότερο αποτύπωμα να αφήσει. Ένα τεράστιο λοιπόν κενό που το νιώθουμε εμείς οι άνθρωποι που εργαζόμαστε για την εστίαση, τουλάχιστον οι άκρος επαγγελματίες του χώρου, γιατί το ξεχωρίζω αυτό, όλοι από τη στιγμή που έχουν ένα εστιατόριο είναι επαγγελματίες. Όμως ξεχωρίζουν κάποιοι οι οποίοι δεν το κάνουν ως πάρεργο, το κάνουν περισσότερο από πάθος. Το μεγάλο κενό που υπάρχει λοιπόν στην Ελλάδα είναι ότι ενώ η ελληνική κουζίνα, η συνταγή δηλαδή, το πιάτο, ο μουσακάς, τα παστίτσιο, τα γεμιστά, οτιδήποτε, είναι γνωστά και είναι και ένα τρέντ τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν σε όλο τον κόσμο, δυστυχώς δεν έχει χυθεί ούτε σταγόνα μελανιού για την ελληνική γαστρονομία, για αυτό που συμβαίνει δηλαδή στο χώρο της γαστρονομίας, των εστιατορίων κτλ. Μπερδευόμαστε καμιά φορά και λέει, έλα μωρί, μας ξέρουν παντού, ξέρουν την ελληνική κουζίνα. Την ελληνική κουζίνα μπορεί να την ξέρουν, αλλά πόσο σοβαρά κάνουμε τη δουλειά μας και αν δικαιούμαστε από αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα να μπαίνουμε στο γαστρονομικό χάρτη του κόσμου, έχει μια τεράστια απόσταση. Αυτό το κενό λοιπόν ήταν που μπήκε μέσα στο αίμα μας και είπαμε, γιατί δεν κάνουμε ένα πάρτι, να πούμε χρόνια πολλά Base, αλλά στη συνέχεια να καλέσουμε ξένους σεφ από όλο τον κόσμο, ισχυρά ονόματα με την έννοια της δουλειάς που έχουν κάνει
0: και της επιδραστικότητας τους. Δηλαδή ήρθε ο Μάσιμο Μποτούρα με ένα βιογραφικό πίσω στην πλάτη του που έχει ανάμεσα στα άλλα το νούμερο ένα εστιατόριο στον κόσμο.
1: Νομίζω ότι είναι μέσα στους 3 ή 4
0: πιο επιδραστικούς.
1: Legend πια. Είναι
2: ένας
1: θρύλος της παγκόσμιας γαστρονομίας. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα τη γαστρονομία στην Ιταλία, μια χώρα που ήδη είχε γαστρονομικό πρόσημο.
0: Πολύ μεγάλη παράδοση. Ο Ρενέ Φράνκο, ο Κρίστιαν Μπόμαν, ο Μακδόναλντ, έτσι.
1: Κοίταξε, η πρώτη μας χρονιά θέλαμε να έχουμε έτσι ένα πολύ χειρό όνομα. όπως είναι ο Μάσιμο, θέλαμε να προκαλέσει, αν θέλεις, το ενδιαφέρον του υπόλοιπου κόσμου, να βάλει το ερώτημα, δηλαδή, μα τι κάνει ο Μάσιμος στην Αθήνα, έτσι ώστε να αρχίσουμε να κοινωνούμε σιγά σιγά αυτή τη δουλειά, η οποία έχει ένα στόχο και μόνο. Ο στόχος της είναι να βγάλει προς τα έξω, προς τον υπόλοιπο κόσμο, να ανοίξει μια πόρτα στον υπόλοιπο κόσμο για το τι εμείς κάνουμε στην ελληνική γαστρονομία, στα εστιατόρια μας, πόσο έχουμε προοδεύσει, πόσο ξέρουμε, πόσο έχουμε βελτιώσει τις τεχνικές μας, τη φιλοξενία μας, πόσο ασχολούμαστε με την πρώτη ύλη, πόσο ασχολούμαστε με τον πλανήτη, πώς αυτά αποτυπώνονται σε ένα εστιατόριο. Θέλαμε λοιπόν αυτό να το πετύχουμε και γι' αυτό το λόγο φωνάξαμε αυτούς τους ξένους σεφ, αλλά το κυριότερο είναι ότι καλέσαμε και πάρα πολλούς δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Εκεί ήταν το μεγάλο μυστικό, για να κοινωνηθεί όλο αυτό που κάναμε, να μην μείνει στα στενά όρια των δικών μας συνόρων και να αρχίσει να βγαίνει προς τα έξω. Πέτυχε το πρώτο, πάνω από το αναμενόμενο. Εγώ κουράστηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η δουλειά μου να οργανώνω τέτοιου είδους event. Ήταν μια τεράστια παραγωγή. Ευτυχώς εγώ είμαι, ή έχω το κοκαλάκι της Νυχτερίδας, ή είμαι το παιδάκι της Παναγίτσας που λένε. Κάθε τι που σκέφτομαι ξαφνικά σκοντάφτω πάνω σε μια λύση, ας πούμε. Έτσι κάποια στιγμή, αναζητώντας ένα χορηγό επικοινωνίας, μίλησα με κάποιους ανθρώπους γνωστούς για να το αναλάβουν αυτό. Μιλώντας λοιπόν ένα βράδυ στο Base Grill με τον Αντώνη το Μεταξά, που είναι στον όμιλο του Αντένα, του είπα: Αντώνη μου, θα μπορούσα να με βοηθήσεις σε αυτό το, έχω ένα όραμα να κάνουμε ένα event, το οποίο αν μπορέσουμε το κάνουμε και δεύτερη και τρίτη και πέμπτη και εκατοστή χρονιά, και να γίνει ένας θεσμός που θα προβάλλει την Ελλάδα και τα λοιπά, και θέλω να είσαι ο χορηγός επικοινωνίας γι' αυτό. Και εκείνη τη στιγμή μου είπε: Θα το κάνεις όλο αυτό που περιγράφεις? Λέω: Ναι. Μου λέει: Θέλω να το κάνουμε μαζί, εγώ και εσύ, ή εμείς και ο Αντένα? Λέει: Εμείς, εσείς και ο Αντένα. Έτσι βρέθηκε ο Αντένα στον δρόμο μας, το αγκάλιασε και το πίστεψε, νομίζω λίγο περισσότερο από εμάς. Μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να οργανώσουμε μια τόσο ωραία τελικά παραγωγή, γιατί ξέρεις, εσύ που το δημιουργείς έχεις ένα συνεχές άγχος ότι αυτό δεν είναι τόσο καλό όσο θα έπρεπε. Όταν όμως αυτό ξεκινάει και βγαίνει στη σκηνή, ανοίγουν
2: οι πόρτες, η αυλαία,
1: πορτίνες, ανοίγει η αυλαία και βγαίνεις, αντιλαμβάνεσαι το πώς αυτό το πράγμα πέτυχε ή όχι από τα μάτια των θεατών, των ακροατών, αυτών που ήρθαν. Εμείς λοιπόν είχαμε μια αμφιβολία για το αν θα έρθει ο κόσμος, πόσος κόσμος θα έρθει.
2: Τελικά πόσος κόσμος ήρθε,
1: γιατί μιλάμε για κόσμο.
2: Ναι, 2.500 κόσμος. Μιλάμε για το Taekwondo, έτσι, για το κλειστό
1: γήπεδο. Όχι, όχι. Το πρώτο είχε γίνει στην παλιά αποθήκη του ΟΛΠ. Ήταν ένα μισογκρεμισμένο κτίριο, το οποίο μας έτυχε τη μέρα που γινόταν, ήταν νομίζω στις 18 Οκτωβρίου πέρσι, έβρεχε κιόλας. Το οποίο κτίριο ήμασταν την προηγούμενη με κατσαρολάκια να μαζεύουμε τη βροχή.
0: Αυτό είναι μέσα στο λιμάνι του.
2: Ναι.
1: Αυτό, η σκηνογραφική του δουλειά που έγινε, έφερε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, εκπλαγήκαμε ακόμα και εμείς που το ξέραμε πως θα είναι.
2: Η αλλαγή του χώρου τώρα γίνεται επειδή υπάρχει δυνατότητα για περισσότερο κόσμο να υποδεχθεί το κλειστό γήπεδο, γιατί νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο. Όσον αφορά τη χωρητικότητα,
1: πολύ
2: έτσι σου δίνει
1: δυνατότητες.
2: Πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες.
1: Και κοιτάξτε, εμείς τι θέλαμε να κάνουμε από την αρχή, γιατί να το συνδέσω, γιατί αλλάζει και ο χώρος. Εμείς δεν θέλαμε να κάνουμε ένα φόρουμ, ένα συνέδριο. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε πολύ πιο εύκολα με πολύ μικρότερη παραγωγή. Επίσης, ουσιαστικά αυτά τα φόρουμ να συμβαίνουν. Συμβαίνουν και άλλα πια στον ελληνικό χώρο και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, αλλά εμείς δεν θέλαμε ένα στήρο, ας το πούμε έτσι. Εμείς θέλαμε να ανοίξουμε την πόρτα προς τα έξω, και γι' αυτό το ονομάσαμε και φεστιβάλ. Θέλαμε να είναι ένα φεστιβάλ, θέλαμε δηλαδή το ένα κομμάτι του με επικεφαλίδες. Δεν θέλαμε δηλαδή να κάνουμε συγκλονιστικές επιστημονικές συζητήσεις και να αναλύσουμε πράγματα μέχρι και τη χημειοσύσταση, ας πούμε, του σέλινου και πού βοηθάει. Θέλαμε να πούμε με επικεφαλίδες τι κάνουμε στην Ελλάδα, ποιοι είμαστε, πώς είμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα της γαστρονομίας.
2: Και να γίνει γνωστό αυτό.
1: Και αυτό να καταλήγει σε ένα πάρτι φαγητού, δεν θέλω να το λέψω, αποφεύγω να το πω food party. Λοιπόν, σε ένα food party λοιπόν, με μουσική,
0: κρασί.
1: Το κρασί μας, μόνο να παρουσιάσουμε τον ελληνικό αμπελώνα, και εκεί έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά πέρσι. Ελπίζω ότι φέτος θα είναι ανάλογη τις προηγούμενες και μάλλον και καλύτερη. Εκείνο που ήταν συγκλονιστικό ήταν το φαγητό, το οποίο μαγειρέψαμε περίπου 25.000 μερίδες φαγητό σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Ήταν εντυπωσιακό όταν ξεναγήσαμε τον Μποτούρα μετά τις ομιλίες, πριν ανοίξει ο χώρος για το κοινό, ο οποίος δοκίμασε σε κάθε πόστο το φαγητό που είχαμε φτιάξει. Είχε μείνει εμπρότητος και είπε, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να συνέβη τόσο φαγητό, να δημιουργήθηκε τόσο φαγητό σε τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Τι ήταν το φαγητό?
1: Το φαγητό ήταν συνταγές της ελληνικής κουζίνας με έναν πιο σύγχρονο τρόπο. Ξέρετε, το σύγχρονο μην το μπλέξουμε με το μοντέρνο. Είναι δύο άλλες έννοιες και οι δύο έχουν την θέση τους στο πλανήτη. Εμείς μιλάμε για το σύγχρονο. Σύγχρονο τι είναι? Σύγχρονο είναι ό,τι λέει η λέξη. Συν το χρόνο. Δηλαδή, έφτιαξε η γιαγιά μας τα πρώτα γεμιστά του κόσμου και σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα, έχει μεσολαβήσει ένας χρόνος ο οποίος κάτι έφερε. Έφερε ένα μίξερ, μετά έφερε ένα μπλέντερ. Μετά το μπλέντερ αυτό έγινε από 1500 στροφές, 15.000 στροφές. Όλα αυτά κάτι δημιουργούν. Άρα,
2: όπως και οι αλλαγές που έχουμε και στη διατροφή, αυτά που μαθαίνουμε. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε το βούτυρο ο κάδες. Τώρα έχουμε πάει σε άλλα υλικά. Είναι οι γνώσεις που έρχονται κιόλας και οι επιρροές και οι επιδράσεις.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να μπούμε σε αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να με καλέσετε σε μια άλλη εκπομπή να φάμε έτσι πάρα πολύ ώρα και να πούμε για το τι πρέπει να τρώμε και πώς. Πάντως, ο παππούς ο Ιπποκράτης έλεγε, ό,τι θέλεις ναι.
2: Βέβαια.
1: Όσο θέλεις όχι. Αυτό είναι το μεγάλο
2: μυστικό. Αυτό είναι το μυστικό.
1: Για να επαναφέρω λοιπόν την συζήτηση, το φαγητό ήταν βασισμένο στην ελληνική κουζίνα. Πατάμε ακριβώς πάνω στην συνταγή. Δεν αλλάζουμε τίποτα από τα υλικά από τη συνταγή. Βάζουμε λοιπόν ό,τι έφερε ο χρόνος σε εμάς. Η γιαγιά είχε γουδί. Εμείς έχουμε, ξέρω, ένα μπλέντερ που γυρνάει με 15.000 στροφές και μπορούμε τον ταραμά, αντί να τον κάνουμε έτσι ψωμωτό και να είναι κομματάκια.
0: Να είναι μεταξωτός.
1: Να είναι μεταξωτός, να είναι ό,τι θέλουμε. Άρα το φαγητό βασίστηκε, όπως και τη φετινή χρονιά, και νομίζω πως κάθε χρονιά θα γυρνάμε γύρω από την ελληνική συνήθεια διατροφής. Ελληνικές συνταγές, συν το χρόνο και κάποιες και απείραχτες όσο έχουν, γιατί πόσο να πειράξεις, ας πούμε.
2: Μία
1: παράδειγμα, μέσα
2: συνταγή
1: στο φαγητό συμπεριλαμβάνουμε ένα σουβλάκι τυλιχτό, δηλαδή μία πίτα
0: με κρέας.
1: Με κρέας. Αυτό γιατί το βάζουμε? Γιατί νομίζω ότι είναι ο εθνικός μας στάρ.
2: Σήμα κατά τεθέν.
1: Είμαστε παντού, ένα σουβλάκι είμαστε. Ωραία, δεν έπρεπε να λείπει ένα σουβλάκι όταν καλείς ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Φέτος έχουμε την τύχη να έχουμε δει και από τα εισιτήρια και από το περιβάλλον ότι θα έχουμε και τις πρώτες μας επισκέψεις από το εξωτερικό, δηλαδή εκδρομής που έρχονται για να παρακολουθήσουν το event και να...
0: Ως επισκέπτες.
1: Ως επισκέπτες και...
2: Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς.
2: Το αποτύπωμα όσον αφορά αυτό ακριβώς που είπατε και πριν για τον Μάσιμο Μποτούρα, δηλαδή που δοκίμασε και έμεινε έκπληκτος. Αυτό το αποτύπωμα, μείνατε ευχαριστημένος το πώς πέρασε στους δημοσιογράφους γαστρονομίας που μπορεί να είχαν έρθει από το εξωτερικό, στους σεφ αυτούς, τα πολύ μεγάλα ονόματα που είχαν έρθει, πήραν ουσιαστικά την εικόνα, δηλαδή έγινε το πρώτο βήμα του να μπει η ελληνική γαστρονομία στον παγκόσμιο χάρτη, γιατί αυτός είναι ο βασικός στόχος, έτσι. Αυτό το φεστιβάλ δηλαδή ουσιαστικά αυτό θέλει να πετύχει.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι έτσι από τις πιο εύστοχες ερωτήσεις που μπορούσατε να βάλετε. Θα σας πω κάτι. Αν είχαμε ικανοποιηθεί πλήρως, νομίζω πως δεν θα κάναμε δεύτερο. Mm. Το έλλειμμα της ικανοποίησης του πρώτου σε βάζει στη διαδικασία να το διορθώσει το δεύτερο. Η απάντηση είναι ναι. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι, τουλάχιστον για την εικόνα που βγήκε προς τα έξω από τους ξένους δημοσιογράφους. Άλλωστε ήταν φιλοξενούμενοι μας εδώ με πλήρη φιλοξενία, ακριβώς για να δουν και αν είχαν κάτι καλό να γράψουν, να το γράψουν, αλλιώς τους ζητήσαμε να σιωπήσουν. Λοιπόν, οπότε ναι, οι άνθρωποι που καλέσαμε εδώ κάνανε αρκετές δημοσιεύσεις στους τόπους τους. Νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει και φέτος, τουλάχιστον με τους ξένους, και μπορώ να σου πω ότι στην ελληνική κοινότητα δεν διαδόθηκε τόσο καλά, αλλά πιθανά να είναι και από δικά μας λάθη ή αστοχίες της πρώτης χρονιάς. Πάντως πραγματικά μου πήρε περισσότερο από 6 μήνες από τη μέρα που έγινε για να το μεταβολήσω ότι πραγματικά αυτό ήταν ένα πράγμα που το οργανώσαμε εμείς και έγινε τελικά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ πετυχημένο το πρώτο. Ελπίζω να μην ήταν η τύχη του πρωτάρι και το δεύτερο να είναι ακόμα καλύτερα. Το Taekwondo επιλέχθηκε για να μας δώσει περισσότερο χώρο, καλύτερα logistic. Σαφέστατα η αποθήκη φάνηκε τελικά πολύ μικρή για να στεγάσει τα όνειρά μας. Το Taekwondo νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα αυτή και ψάχνοντας και λίγο να το στεγάσουμε κάπου χωρίς να χρειάζεται να το ξανά αλλάξουμε. Εύχομαι και ελπίζω αυτό το γαστρονομικό event, το Gastrosophy Fest, να φτάσει στο σημείο να ξεπεράσει τις μία μέρες, να είναι 2 ή 3 ημέρες, ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά θα το επισκέπτεται, οι επισκέπτες του θα είναι περισσότερο από το εξωτερικό παρά από τον εσωτερικό χώρο.
2: Ωραία για τραγούδι πιστεύω.
0: Η θάλασσα, Αλέξης Παπαδόπουλος.
2: Λοιπόν, στίχη και μουσική του Αντώνη Δημητρίου, ιδρυτικού μέλους των Ενδελέχεια και κιθαρίστα του συγκροτήματος,
0: που έχει εξηγήσει ότι έγραψε το τραγούδι έχοντας στο μυαλό του μια συγκεκριμένη γυναίκα, επειδή η προσωπικότητά της του θύμιζε τη θάλασσα.
2: Όταν όμως διαπίστωσε ότι το τραγούδι δεν της τέριαζε τελικά, το ανέλαβε φωνητικά ο Λάκης Παπαδόπουλος.
0: Και μετατρέπει τη θάλασσα σε σύμβολο μιας γυναίκας, μιας σχέσης ή μιας δύναμης που δεν μπορεί κανείς εύκολα να τη θασεύσει.
2: Ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι είναι το τραγούδι της ίδιας της θάλασσας ως μυστήριο, έλξη, ως γυναικεία παρουσία. Κυκλοφόρησε το 2017 από τον δικό μας Αντώνη Δημητρίου.

0: τρέξεις.
1: Αφού κλείνουμε λοιπόν το κομμάτι του πώς ξεκίνησε και το πώς έγινε το πρώτο, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, ξεπερνάει τα όρια ενός γενέθλιου πάρτι για ένα εστιατόριο και γίνεται ένα όνειρο για ένα πολυήμερο φεστιβάλ γαστρονομίας στην Αθήνα που έχει μέσα και την έννοια της φιλοσοφίας στον τίτλο του, γι' αυτό και το γαστρόσοφι πιστεύω. Πάμε να δούμε λίγο τι ετοιμάζετε για φέτος, γιατί πέρσι είχατε όντως μεγάλα ονόματα, είχατε σκέψεις και όνειρα τα οποία, όπως είπατε, υλοποιήθηκαν, ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, ξεπεράστηκαν οι προσδοκίες. Φέτος που είναι ο πύχης.
2: Θα σας πω ποια ήταν η σκέψη μας. Αρχικά σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε το ίδιο μοτίβο με πέρσι και να ξεκινήσουμε από το να καλέσουμε μια παγκόσμια τεράστια περσόνα, η οποία είδαμε ότι στην πρώτη χρονιά μας βοήθησε πάρα πολύ για να ακουστούμε, όχι τόσο στο εσωτερικό όσο περισσότερο στο εξωτερικό. Αυτό διαπιστώσαμε τη δεύτερη χρονιά αναζητώντας τους καλεσμένους μας, ότι πέφταμε πάνω σε περιπτώσεις των ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν πια για το φεστιβάλ, αλλά η πρώτη μεγάλη περσόνα δούλεψε. Θεωρήσαμε όμως, και αυτή ήταν μια ωραία σκέψη, γιατί ξέρετε, η μεγάλη αγάπη και το πάθος μας είναι προς τους ανθρώπους που ασχολούνται με την γαστρονομία, με την εστίαση γενικότερα. Το πονάμε το συνάφι μας, άσχετα αν έχουμε αρκετά αλαζονία και εγωισμό ο καθένας από τους μαγείρους, να μην μπορούμε να παραδεχτούμε κανείς κανέναν. Παρόλα αυτά, μεταξύ μας υπάρχει συμπόνια, γιατί πραγματικά ο κόπος και ο μόχθος για να παράξεις αυτό την καθημερινή έκθεση σε 150, 200, 300 ανθρώπους καθημερινά και για ένα πράγμα που όλοι έχουν άποψη, ειδικά,
1: το φαγητό.
2: Ειδικά οι γυναίκες είναι και οι μαγείρισες, αντιλαμβάνεσαι ότι το να εκτίθεσαι καθημερινά σε τόσο πολύ κόσμο, δεν λέω εγώ τα περαιτέρω, πόσο βάρος κουβαλάς, πόσες ώρες ορθοστασίας, σε τι συνθήκες κτλ. Επειδή λοιπόν ο στόχος του είναι να βοηθήσει ακριβώς τους ανθρώπους της γαστρονομίας στη χώρα μας, είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να έχει ξένους καλεσμένους σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οι άνθρωποι που έχουμε καλέσει φέτος, μην με ρωτήσετε ένα-ένα τα ονόματα, αποκλείεται να σας τα πω γιατί κάποια θα ξεχάσω, είναι άνθρωποι της μαγειρικής σε τρομερά υψηλό επίπεδο, με 2 αστέρια, με 3 αστέρια Μισελέν, στις χώρες τους καινοτόμοι, έχουν κάνει πάρα πολλά πράγματα. Όμως και αυτό δεν το επιλέξαμε κατευθείαν, απευθυνόμενοι προς μεγάλες περσόνες, πέσαμε στην περίπτωση που όλοι μας είπαν θέλουμε πολύ να έρθουμε, αλλά σας παρακαλούμε μην το κάνετε τον Οκτώβριο, μπορούμε να έρθουμε τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
2: Επειδή λοιπόν επί της ουσίας δεν ήταν εύχερη καμία μεγάλη περσόνα ακριβώς τον Οκτώβριο που εμείς θέλαμε να το κάνουμε, είπαμε για στάσου. Γιατί δεν πρέπει, εφόσον είναι ένα ελληνικό φεστιβάλ, είναι μια εκδήλωση της ελληνικής γαστρονομίας, οι πρωταγωνιστές πρέπει να είναι οι Έλληνες και οι ξένοι να είναι συνομιλητές μας και να είναι και αναμεταδότες του μηνύματος.
3: Σωστά.
2: Έτσι λοιπόν στρέψαμε, και γι' αυτό είπα πριν ότι έχουμε το κοκαλάκι της Νυχτερίδας ή τα παιδάκια της Παναγίτσας. Έρχεται κάποια στιγμή εκείνη την ώρα που πας να κάνεις ένα λάθος και σε σώνει πριν σε πάρει ο ποταμός. Λοιπόν, στρέψαμε λοιπόν όλη μας την προσοχή, και αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε φορά, και να αναδεικνύουμε τι στην Ελλάδα κάνουμε. Τι κάνει κάποιος στο εστιατόριό του στην Αγγλία, μπορεί να είναι ένα χρυσό παράδειγμα, κάποτε μπορεί να είχε και μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ο κόσμος δεν μπορούσε να ταξιδέψει με τέτοια ευκολία. Πάντως αν θες να δεις τι κάνει κάποιος ακόμα και στο Μεξικό, είναι μια υπόθεση, ξέρω εγώ, 15 ώρων ενός ταξιδιού και πήγες και είδες και κατάλαβες. Άρα στρέψαμε λοιπόν φέτος όλα μας τα θέματα προς τους Έλληνες. Έχουμε καλέσει ανθρώπους και έχουμε ενώσει και την παλιά γενιά μαγείρων, να μας ενδιαφέρει πάρα πολύ οι νέοι άνθρωποι. Που...
1: Λαζάρου, Πέσκια.
2: Αυτοί είναι οι νέοι, ναι, όπως το είπες ακριβώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά παιδιά. Φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον από αυτούς, γι' αυτό και δεν μπαίνω σε ονόματα.
1: Έχει και ξένους πάντως που είναι σημαντικοί, έτσι. Δηλαδή...
2: Έχει πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι είναι σημαντικότατοι. Απλά δεν είναι περσόνες, με την έννοια να έχουν αυτό το σταριλίκι.
1: Δεν είναι περσόνα η Άννα Ρος. Καλύτερη γυναίκα σεφ στον κόσμο.
2: Δεν είναι star, μποτούρα.
1: Δεν είναι star, γιατί δεν είναι Instagramική. Γιατί,
2: ακριβώς.
1: Καλύτερη γυναίκα σεφ στον κόσμο το 2017.
2: Συγκλονιστική.
1: Πρώτη γυναίκα που πήρε Μισελέν στη Σλοβενία. Δύο με το που πήγε ο οδηγός. Τρία τη δεύτερη χρονιά. Το μόνο εστιατόριο με τρία στη
2: και
1: χώρα.
2: Και δεν είναι τα τρία αστέρια. Είναι πού έκανε το εστιατόριο.
1: Στο Κόμπαριτ, σε ένα μικρό χωριό στην Κοιλάδα Σόκα. Δίπλα
2: και
1: στο...
2: Τι χρησιμοποιεί.
1: Ναι, ψαράκια και βρύα από το ποτάμι.
2: Ό,τι έχει γύρω του στο χιλιόμετρο.
1: Ναι, αλλά με ένα R&D κομμάτι που το βλέπεις και τρελαίνεσαι. Με το σύζυγο σε ρόλο σομελιέ και... Τέλος πάντων.
2: Ναι, πάμε. Αυτά είναι...
3: Αυτά όμως...
1: Θέλω να πω ότι δεν είναι στάρα, αλλά είναι ένας άνθρωπος που έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη παγκόσμια γαστρονομία. Έχει τρομερή επίδραση στη γαστρονομία της χώρας της, γιατί έχει αναδείξει τη Σλοβενία σε γαστρονομικό προορισμό η ίδια. Έγινε γνωστή κυρίως μέσα από το... από τη σειρά του Netflix, έτσι, από το Chef Stable, γιατί την έμαθε πολλοί κόσμος από εκεί. Τότε βέβαια από την ανακάλυψη του Chef Stable δεν είχε καμία από αυτές τις διακρίσεις. Ήρθαν στην πορεία, δεν υπήρχαν αστέρια, δεν υπήρχε οδηγός στη Σλοβενία.
3: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, οι άνθρωποι οι οποίοι επιλέγετε ούτως ή άλλως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιδραστικοί.
2: Και έχουν κάτι να πούν.
3: Έχουν κάτι να πούν όσον αφορά αυτό ακριβώς που είπατε. Την πρώτη ύλη, την ποιότητα, τη βιωσιμότητα, το περιβάλλον, την οικονομία, το πώς έχουν προάγει τη δική τους κουζίνα, την κουζίνα της χώρας τους. Όλα αυτά μαζί όσον αφορά τους ξένους και αντίστοιχα
2: με τους Έλληνες.
3: Με τους Έλληνες.
2: Κοιτάξτε, όλο το σχέδιο των ομιλιών έχει γίνει. Εκτός από την Άννα που θα μιλήσει για λίγο μόνη της, όλοι οι υπόλοιποι μπαίνουν διαδραστικά σε πάνελ, σε καναπέδες όπου κάθονται και ανταλλάσσουν απόψεις.
1: Άρα είναι διάλογος,
2: βέβαια. Είναι ένα κεντρικό θέμα που έχουμε βάλει. Είναι το ίδιο κεντρικό θέμα που ήταν και πέρσι.
3: Ποιο είναι αυτό?
2: Θα το πω, γιατί θέλω πρώτα όμως να σου πω ότι θα θέλαμε αυτό να είναι το κεντρικό θέμα για πάρα πολλά χρόνια. Το κεντρικό μας θέμα λοιπόν είναι η θρέψη. Τι σημαίνει θρέψη? Σημαίνει ότι την ώρα που καταπίνουμε είμαστε δύο άνθρωποι. Ένας είναι ο οποίος ζει στη στοματική μας κοιλότητα, είναι ο Σπύρος που ζει και κάνει το πάρτι, διαλέγει τι θα φάει, πώς θα περάσει καλά. Και την ώρα που καταπίνει από κάτω, εκεί στην περιοχή του στομαχιού, στο σκοτάδι, έτσι τον έχω φανταστεί, ζει ένας Σπύρος ο οποίος ασχολείται με τη θρέψη του οργανισμού μου, σύμφωνα με αυτά που κατάπιε ο Σπύρος που ζει στη στοματική κοιλότητα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι που φέρουμε μέσα μας καμιά φορά δεν έχουν πάρα πολύ καλή συνεννόηση, και εγώ λέω ότι τα τελευταία 50 με 60 χρόνια αυτός μέσα στο στομάχι μας ζει δυστυχής. Προσπαθεί κάθε φορά που καταπίνει αυτός, τον φαντάζομαι έτσι με δύο ποτηράκια, δύο κουβαδάκια να προσπαθεί και να λέει βιταμίνη ε, βιταμίνη β, ιχνοστοιχεία, αμάν σκουπίδια, πέτα τα εδώ, πήγαινε τα στο σκότι, κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτόν τον φαντάζομαι δυστυχή τα τελευταία 50-60 χρόνια. Και αυτό είναι ακριβώς το κομμάτι της θρέψης, δηλαδή αυτό που πρέπει να μας ενθουσιάζει την ώρα που το μασάμε, πρέπει και να μας θρέφει την ώρα που το καταπίνουμε, να μην μας σκοτώνει. Αυτή είναι η ισορροπία αναζητούμε. Και το ερώτημα είναι, μπορεί το φαγητό εκτός από νόστιμο να είναι και θρεπτικό? Η απάντηση είναι ναι. Μπορεί. Με ποιους τρόπους? Αυτά συζητάμε κάθε φορά και προβληματιζόμαστε κάθε φορά και με ένα καινούριο κομμάτι. Είναι, στην αρχή το βάλαμε για να είναι το θέμα της πρώτης, του πρώτου φεστιβάλ. Πραγματικά όμως είναι ανεξάντλητο. Δεν προλαβαίνεις νομίζω να το κάνεις ούτε σε 15 φεστιβάλ, να το εξαντλήσεις, να πει πραγματικά όμως είναι ανεξάντλητο. Δεν προλαβαίνεις νομίζω να το κάνεις ούτε σε 15 φεστιβάλ, να το εξαντλήσεις.

0: πατάμε μια ντομάτα. Πότε σταματάει από το ζωμά της μάτης να είναι θρεπτική και γίνεται σκουπίδι για τον οργανισμό, αλλά θελκτικότατη για τον ουρανίσκο, ας πούμε. Όλοι αυτοί οι προβληματισμοί είναι τόσο μεγάλοι και νομίζω ότι είναι το θέμα των καιρών πια. Γιατί το καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπουμε καθημερινά, όποιος μπαίνει και στα social και τα λοιπά, θα δείτε ότι οι μισές διαφημίσεις είναι για πρόσθετα που μπορούμε να καταπίνουμε, για βιταμίνες, για ιχνοστοιχεία που μας λείπουν, ο άνθρωπος του μέλλοντος και που πάμε, γιατί παθαίνουμε Αλτσχάιμερ, γιατί χρειαζόμαστε...
1: Όλα συνδέονται με την τροφή.
0: Αυτούς τους προβληματισμούς λοιπόν πάμε να τους βάλουμε από ανθρώπους που ζουν μαγειρεύοντας, που ζουν από το μαγείρεμα, είναι η δουλειά τους, είναι η ζωή τους, είναι ο τρόπος που σκέφτονται και ενεργούν. Και επειδή είναι και μια δουλειά που σου καταναλώνει το 80% της ημέρας σου και του χρόνου σου, νομίζω ότι είμαστε οι κατάλληλοι για να το κάνουμε αυτό. Άλλωστε, θα σας πω και κάτι άλλο. Πώς εκπαιδευόντουσαν οι άνθρωποι για το τι θα φάμε? Ξεκινάς, γεννιέσαι, μεγαλώνεις, σε ένα μωρό δεν έχεις άποψη, ό,τι σου δώσουν τρως. Πώς εκπαιδευόμαστε? Εγώ θυμάμαι λοιπόν τη μάνα μου, κάθε Τρίτη που είχε λαϊκή εκεί στη γειτονιά, ήταν το μαρτύριό μας, γιατί μας κράταγε και σφιχτά τα χέρια, μην τις φύγουμε και μας ψάχνει μέσα στη λαϊκή, και ήταν ένα ταλαιπώρια για μένα να σέρνομαι ανάμεσα από πάγκους και καρότσια. Όμως άκουγα τη μάνα μου πώς διαπραγματευόταν με τον μανάβη για να πάρει, ξέρω εγώ, τη ζωή και βάλε μου εκείνη την ντομάτα. Μην μου βάζει αυτή, βάλε μου την διπλάνη. Εκείνη τη μελιτζάνα να δώσω μου. Και αυτή θέλω. Θέλω να κάνω παπουτσάκια και δώσω μου εκείνη. Αυτό λοιπόν, οι μανάδες ήταν εκείνες οι οποίες εκπαιδεύαν τα παιδιά τους και ως προς τη μαγειρική, αλλά κυρίως προς τη θρέψη. Που μας έλεγε, όχι αυτό, δεν θα το φας, γιατί έτσι, γιατί εκείνο, γιατί έχει αυτό, γιατί θα σου κάνει κακό εκεί. Γιατί... Αυτό αντιλαμβάνεστε τα τελευταία χρόνια και με τον σύγχρονο τρόπο που ζούμε, οι μανάδες είναι στους δρόμους.
1: Ναι,
0: είναι στις δουλειές, είναι στο έργο του. Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος.
1: Τα κουβαλάω εγώ πάλι τα παιδιά στη λαϊκή. Αλλά τα κουβαλάω για να κουβαλήσουν περισσότερο, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ό,τι αρπάξουν εκείνη την ώρα. Δεν είναι, υπάρχει ο χρόνος για να εκπαιδεύσεις 100%.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι μανάδες είναι στους δρόμους. Και όταν λέω οι μανάδες, δεν εννοώ...
2: Η σύγχρονη γυναίκα.
0: Ακριβώς. Ναι. Μιλώ για τη σύγχρονη γυναίκα. Η οποία ήταν η μάνα, ήταν αυτή που σε έμαθε.
2: Που σου μετέφερε την παράδοση,
0: ακριβώς,
2: τη γνώση.
0: Που σου είπε, φάε τη ζαργάνα με το κόκαλο, γιατί έχει φόσφορο και
1: θα
0: μη τυφλωθείς. Λοιπόν, όλο αυτό λείπει. Ποιοι το ανέλαβαν, χωρίς να υπάρχει μια συμφωνία γι' αυτό. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα. Επί της ουσίας, είναι τεράστια η ευθύνη των μαγείρων και των εστιατορίων μέσα στα εστιατόρια. Μέσα στα εστιατόρια πια εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους για το φαγητό. Με αυτές τις μικρές ιστορίες και τα storytelling που βάζουμε πίσω από κάθε πιάτο, με τις περιγραφές των πραγμάτων, με το γιατί επιλέξαμε αυτό και όχι κάτι άλλο. Ξέρετε, για μας το Base ήταν, έγινε μια... Στο Base Grill άνοιξε το 2005 και άνοιξε πάνω ακριβώς στη φάση που αυτή η ανάγκη για να σε εκπαιδεύει κάποιος είχε αρχίσει να γίνεται έντονη και ήταν στην αρχή της. Εμείς δεν κάναμε κάτι άλλο λοιπόν από το να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας για αυτό που είχαμε να τους σερβίρουμε. Ένα κομματάκι από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί. Εμείς οι μάγειροι δημιουργούμε και διαμορφώνουμε διατροφικές συνήθειες. Είναι μεγάλη ευθύνη, δεν την έχουμε επίσημα από κάπου, αλλά πόσο επίσημα την είχε και η μάνα μας όταν την είχε? Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
1: Ναι, απλώς υποτίθεται ότι θα έπρεπε αυτό που είχε η μάνα μας να πάει στο σχολείο και να περάσει και η εκπαίδευση εκεί. Μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, μην την
1: θα
0: ανοίγεις,
1: πάω, δεν την
0: ανοίγω. Εκλογές.
1: Λοιπόν, θα πάω στο ανεξάντλητο που είπατε για τη θρέψη. Δεν είναι μόνο ανεξάντλητο. Είναι το πιο σημαντικό. Και θα συνεχίσει να είναι σημαντικό. Δηλαδή αυτό που είπατε ότι όχι μόνο στο πρώτο φεστιβάλ θα παραμείνει, ναι, πρέπει να παραμείνει αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της θρέψης.
0: Εγώ θα είμαι ευτυχής, γιατί θα έχω ένα πονοκέφαλο λιγότερο κάθε χρόνο
1: να σκεφτείτε άλλο θέμα. Μα είναι το πιο σημαντικό που υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Θα έλεγα ότι πάμε

0: βήμα-βήμα. Έχω ακόμα τον απόϊχο του πρώτου που πραγματικά ξεπέρασε κάθε δική μας προσδοκία. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε, δηλαδή, ότι καταφέραμε να κάνουμε ένα τόσο όμορφο. Και θυμάμαι τον Μποτούρα, ας πούμε, την ώρα που ανέβηκε στη σκηνή, γιατί δεν είχε εικόνα πριν, ήταν πίσω σε κάτι καμαρίνια κτλ. Και την ώρα που βγήκε στη σκηνή έμεινε έκθαμβος, πρώτα απ' όλα διότι δεν υπήρχε καρέκλα άδεια εκείνη τη στιγμή. Στην αρχή είχαμε μια μεγάλη αγωνία, ρε γαμώτο, μήπως, επειδή έχει κάποιες ώρες αυτό το πράγμα που κρατάει, λέμε να δεις ο κόσμος θα έρθει προς το τέλος για να μπει στο φαγητό ή στο κομμάτι της διασκέδασης. Παιδιά, respect στο ελληνικό κοινό, ήταν εκεί από τις 2 η ώρα, γεμάτο από την πρώτη στιγμή, και ο άνθρωπος βγήκε στη σκηνή, έπαθε λίγο, ξέρεις, αυτή την αγοραφοβία.
1: Πού είναι και συνηθισμένος, δεν μπορείς να πεις ότι είναι.
0: Έβγαλε το κινητό του από τη τσέπη, τράβαγε φωτογραφίες το κοινό και έλεγε «Oh my God, Athens, Παναγία μου, τι συμβαίνει στην Αθήνα».
1: Δηλαδή.
0: Αυτός ο απόϊχος, λοιπόν, ακόμα τον έχω στα μάτια μου και στα αυτιά μου και στην γεύση μου. Με οθεί και μου δίνει κουράγιο, γιατί αυτό δεν είναι μια επιχείρηση που κάναμε για να προσφέρουμε κάτι στην κοινωνία και να βγάλουμε χρήματα. Με την έννοια, πια το λέω, χωρίς οικονομία τίποτα δεν γίνεται. Αν δεν έχεις λεφτά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, μέχρι σήμερα και φέτος και οι χορηγοί μας είναι κοντά μας για να μας δώσουν ένα μεγάλο κομμάτι. Το υπόλοιπο χρηματοδοτείται από εμάς και από τον Αντένα για να ολοκληρωθεί. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και κοστοβόρα παραγωγή. Και φέτος ευελπιστούμε ότι σε κάποια σημεία που ήμασταν αδύναμοι πέρσι θα είμαστε βελτιωμένοι, και συν το χρόνο έρχεται και η όρεξη. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα όμως να είναι το φεστιβάλ που έχει η Ευρώπη τουλάχιστον στο μυαλό της, και αν όχι και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, για εκείνες τις ημερομηνίες και που σχετίζεται με τη θρέψη.
1: Και να γίνει
0: πάμε εκεί να μιλήσουμε για τη θρέψη. Αυτός είναι ο στόχος και αυτό είναι το όραμα.
2: Πολύ ωραία. 4 Οκτωβρίου στο Ταϊκβοντό. Από τι ώρα μέχρι τι ώρα?
0: Εμείς θέλουμε ο κόσμος να είναι εκεί περίπου γύρω στις 1-1.30 το μεσημέρι.
1: Για να έρθουν, για να ακούσουν, όχι για να...
0: Που, κοιτάξτε, εδώ θέλω να το πω αυτό για να το ξέρουν. Σε μια καλή φιλοξενία δεν αφήνεις κάποιον ούτε νηστικό,
1: ούτε διψασμένο.
0: Ούτε διψασμένο. Έτσι. Άρα λοιπόν πώς έχουν τα πράγματα εκεί. Υπάρχει το κεντρικό μενού που θα ανοίξει όταν τελειώσουν οι ομιλίες και το κοινό θα περάσει μέσα στο χώρο, σε έναν πολύ πιο άνετο από τον περσινό χώρο, για να ευχαριστηθεί και τα εδέσματα που θα έχουμε εκεί. Όμως καθ' όλη τη διάρκεια θα είναι ανοιχτή πάγκη, κατά κύριο λόγο θα είναι τα αλαντικά και τα τυριά από την Ελλάδα, τα αλαντικά της Μέταμιτ, είναι αυτά που φτιάχνουμε εμείς, έχουν τις ιδιαιτερότητες του. Μην μπούμε σε μεγάλες έτσι, αναλύσεις γι' αυτό. Πάντως, εφόσον συμμετέχουν τα αλλαντικά μας σε ένα φεστιβάλ γαστρονομίας που ασχολείται με τη θρέψη, σας λέω σίγουρα ότι δεν μπορεί παρά να είναι θρεπτικά. Αυτά που κάνουν είναι χωρίς έξτρα χημικές και όλα αυτό που μετατρέπουν το αλλαντικό από σπουδαία τροφή σε σκουπίδι. Λείπουν αυτά τα πράγματα. Αυτό θα είναι ανοιχτό μαζί με τα τυριά. Και ταυτόχρονα θα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος πάγκος όπου θα γίνονται σαντουιτσάκια, διάφορα σνακ και τα λοιπά, καθ' όλη τη διάρκεια και των ομιλιών.
1: Άρα πεινασμένοι δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Ταυτόχρονα θα υπάρχουν τα πόστα που θα μπορεί κάποιος να πάρει το νεράκι του, μία μπύρα και τα λοιπά, και μετά θα ξεκινήσει το food party και το μουσικό party που έχουμε ένα εξαιρετικό συγκρότημα για να μας διασκεδάσει έτσι τις υπόλοιπες ώρες και να υπάρχει όλο το σύνολο αυτού που λέμε στην Ελλάδα πανηγύρι.
2: Ναι.
0: Σαν πανηγύρι έχεις φαΐ, ποτό και μουσική.
1: Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για κάποια στιγμή, μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό. Καλή επιτυχία σε αυτό. Για να κάνουμε και τον απολογισμό του, δηλαδή να μην μείνουμε μόνο στις προαναγγελίες. Θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να βλέπουμε πώς πήγαν τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πριν γίνουν. Αλλά επειδή αφήσαμε πίσω μας το κομμάτι το δικό σας, δηλαδή το νήμα της δικής σας πορείας στην εστίαση, θέλω να το έχουμε έτσι σαν μια εκκρεμότητα που θα τη λύσουμε.
0: Νομίζω ότι το GPS με έφερε από το σωστό δρόμο. Οπότε, όταν εσείς αποφασίσετε να μου στείλετε πρόσκληση για να ξανάρθω, θα το κάνω πολύ εύκολα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τον έμαθα τον δρόμο.
2: Ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή επιτυχία, νομίζω είναι δεδομένη. Αλλά καλή επιτυχία, το λέμε από την καρδιά μας στο Gastro Sofi Fest.
0: Θα χαρώ να σας δω εκεί.

Η Συμφωνιέτα Τσινεμάτικα βρίσκονται στον κατάλογο της Epidemic Sound. Είναι μια σουηδική εταιρεία η Epidemic Sound που ιδρύθηκε στη Στοκχόλμη το 2009 και ουσιαστικά ξεκίνησε για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα, τη χρήση μουσικής σε τηλεοπτικές και άλλες παραγωγές και όλη την περίπλοκη διαδικασία που υπάρχει γύρω από τα δικαιώματα.

Έφτιαξε λοιπόν έναν δικό της κατάλογο μουσικής με τα δικαιώματα ξεκαθαρισμένα από την αρχή για χρήση σε τηλεόραση, σε βίντεο, σε podcast, σε διαφημίσεις και σε ψηφιακές παραγωγές. Σήμερα στον κατάλογό της υπάρχουν περισσότερα από 55.000 μουσικά κομμάτια και 250.000 ηχητικά εφέ. Ένα από αυτά είναι και αυτό που ακούσαμε, το Nostalgic Journey. Ένα νοσταλγικό ταξίδι λοιπόν από τους Συμφωνιέτα Σινεμάτικα που διήρκησε 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα και το έχει η Epidemic Sound στην κατηγορία της σύγχρονης κλασικής μουσικής και του συμφωνικού ποιήματος. Είναι από το The Royal Gardens, ένα δίσκο που βρίσκουμε επίσης τίτλους όπως Our Old Beach House και Countryside Lifestyle. Στο τελευταίο αυτό κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής θα κλείσουμε με κάποιες προτάσεις για εσάς για το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί. Από αύριο λοιπόν και μέχρι τις 4 του Οκτώβρη ανοίγουν αγροκτήματα σε όλη την Αττική, από το Σάββατο λοιπόν 26 Σεπτεμβρίου μέχρι την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Το Attica Open Farm Days είναι μια διοργάνωση που μας δίνει την ευκαιρία να δούμε μια πλευρά της Αττικής που οι περισσότεροι ίσως ξεχνάμε ότι υπάρχει, γιατί εκεί έξω γύρω από τον πυκνό αστικό ιστό υπάρχει και μια κανονική αγροτική οικονομία, αμπέλια, εινοποιία, ελαιώνες, μελισσοκομεία, κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες, μικρές επιχειρήσεις που μεταποιούν τα προϊόντα τους. Και αρκετές από αυτές τις μονάδες θα είναι επισκέψιμες τις επόμενες ημέρες. Η ιδέα αυτή των Open Farm Days είναι πάρα πολύ απλή. Πάμε εκεί που παράγεται η τροφή για να γνωρίσουμε από κοντά τους ανθρώπους που την παράγουν. Αυτό δεν γίνεται μέσα από μία έκθεση μόνο ή από ένα περίπτερο, αλλά γίνεται στο ίδιο το αγρόκτημα, στον τόπο αυτόν που παράγεται το προϊόν. Βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται, ακούμε τον παραγωγό, δοκιμάζουμε και σε πολλές περιπτώσεις μπορούμε να συμμετέχουμε, μπορούμε να αγοράσουμε ακόμα τα προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες και εργαστήρια, αλλά και δραστηριότητες για τα παιδιά. Οπότε έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά για το Σαββατοκύριακο, για τις οικογένειες, στα Open Farm Days που ξεκινάνε αύριο και συνεχίζονται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο, έχουν ανοιχτές τις πόρτες τους και κάποια ζυθοποιία. Τα ανοιχτά ζυθοποιία είναι ένας θεσμός που έρχεται και πάλι κοντά μας. Ζυθοποιίες και μικροζυθοποιίες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας ανοίγουν τις εγκαταστάσεις τους στο κοινό με ξεναγήσεις, με παρουσιάσεις, με την παραγωγή τους προς δοκιμή, διαφορετικές μπύρες, διαφορετικών στυλ και ειδών. Και μια τέτοια επίσκεψη πραγματικά αξίζει, ακόμα και αν δεν είσαστε τόσο πολύ μέσα στην μπύρα. Όλοι έχουμε μια εικόνα της φιάλης, του ποτηριού, αλλά δεν ξέρουμε όλοι πώς βγαίνει η μπύρα, τι είναι η βίνη, πότε μπαίνει ο λυκίσκος, τι κάνει η μαγιά, πόσος χρόνος χρειάζεται μια μπύρα μέχρι να είναι έτοιμη και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι μια μπύρα από το ένα στυλ στο άλλο. Για εσάς που είστε στην Θεσσαλονίκη επίσης έχουμε μια πρόταση και κλείνουμε με αυτήν. Έχει να κάνει με το κρασί. Την Κυριακή 27 και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου επιστρέφει το Θεσσαλονίκη Wine Selfie στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της πόλης και εδώ είναι μια έκθεση που δεν έχει εινοποιούς πίσω από τα τραπέζια. Έχει 250 κρασιά ελληνικά και εισαγόμενα, με τον επισκέπτη να μπορεί να τα ανακαλύψει μόνος του. Δίπλα σε κάθε φιάλη θα βρει πληροφορίες για την ετικέτα, για την παραγωγή. Μπορεί να δοκιμάσει με το δικό του ρυθμό, μπορεί να γυρίσει σε ένα κρασί, μπορεί να βάλει δίπλα-δίπλα δύο κρασιά και να τα σκεφτεί για το πώς του φαίνονται. Διαμορφώνει έτσι την δική του άποψη χωρίς να έχει ακούσει την παρουσίαση του παραγωγού και από εκεί βγαίνει και το wine selfie. Τα κρασιά στην ουσία αυτοσυστήνονται λοιπόν. Το Θεσσαλονίκη wine selfie γίνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Με αυτές τις τρεις επιλογές για τις επόμενες ημέρες θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε στους δρόμους. Δεν πίνουμε αν πρόκειται να οδηγήσουμε. Ήταν η εκπομπή Γλυκιά Ζωή, θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε, καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Απόγευμα, κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απίστευτες εικόνες καταστροφής στην Πλάκα. Ισοπεδώθηκε τριώροφο σπίτι. 6 αγνοούμενοι, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και 4 Αμερικανοί τουρίστες δεν έχουν εντοπιστεί μετά την έκρηξη. Βομβαρδισμένο τοπίο ή περιοχές. Σκηνές πανικού. Έντρομοι και σοκαρισμένοι κάτοικοι και τουρίστες. Διαρροή φυσικού αερίου, ένα από τα πιθανά σενάρια. Εξετάζεται αν με άνοιγμα διακόπτη έγινε η έκρηξη. Το οστικό κύμα σάρωσε τα πάντα σε μεγάλη ακτίνα. Βρέθηκε τσάντα στα συντρίμμια που ανήκει σε Αμερικανίδα τουρίστρια. Δύσκολος ο χειμώνας, η Ευρώπη να δώσει δημοσιονομική ευελιξία για τη στήριξη των νοικοκυριών, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Bloomberg. Η συνάντηση Trump-Xi ήταν γεμάτη μεγαλοπρέπεια, αλλά έλειπε η ουσία, αναφέρουν αμερικανικά δίκτυα, γιατί ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε ξανά για την παγίδα του Θουκυδίδη. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι θα συμβούν ωραία πράγματα. Ένας ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να υπάρχει με μονομερείς ενέργειες, τονίζει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Διάλογος με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Φωτιά σε πλοίο βόρεια της Μυκόνου. Καλά στην υγεία τους οι 29 επιβαίνοντες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Δεν θα προσφύγουν οι γιατροί κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε άνδρα στο Κρυονέρι. Κακοκαιρία με καταιγίδες από απόψε. Θα συνεχιστούν Σάββατο και Κυριακή οι περιοχές που τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα. Σάλος στην Ιταλία για τον Αντώνιο Ταγιάννη. Θα συμβούλευα τον γιο μου να παντρευτεί μια λιγότερο φανταχτερή γυναίκα που φορά μακριά φούστα. Με μήνυ απάντησαν οι Ιταλίδες στην σύνδεση της φούστας με τη μητρότητα. Και τέλος διαδηλώσεις στη Μαδρίτη για την έξωση από διαμέρισμα 87χρονης μετά από 7 δεκαετίες. Το ενίκιο που κατέβαλε ήταν 500 ευρώ περίπου. Η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της ζήτησε 2.650 ευρώ το μήνα. Πυκνές οι εξελίξεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με το θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Αθήνας. Υπό διερεύνηση είναι τα ακριβή αίτια της έκρηξης που σημειώθηκε σε παλιό τριώροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου, στο οποίο και ισοπεδώθηκε. Και δυστυχώς οι πληροφορίες αναφέρουν και μιλούν για 6 αγνοούμενους. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τους, ενώ εκτεταμένες υλικές ζημιές υπέστησαν παρακείμενα κτίρια. Σύνδεση ευθύς αμέσως με το σημείο και την Σπυριδούλα Κακλατζή που θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα, όσο περνάει η ώρα, τα πράγματα δυσκολεύουν. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, και δυστυχώς αυξήθηκε και ο αριθμός των αγνοούμενων. Από εκεί που όλη μέρα ψάχναμε για 5 άτομα, επιβεβαιώθηκε το σενάριο των 6 ατόμων. Και πώς φτάνουμε σε αυτό? Στο ισόγειο φαίνεται να μην διέμενε κανείς, στο ισόγειο του κριτηρίου. Στον πρώτο όροφο, και εγώ ήταν σε βραχυχρόνια ανίσθηση, φαίνεται να έμενε μια οικογένεια 4 ατόμων, 4 Αμερικανών. Φαίνεται ότι το είχε νοικιάσει ένας Βρετανός, η σύζυγός του έμενε μαζί, μια Αμερικανοαλβανίδα που ήρθε μαζί του, ενώ στο ταξίδι ήταν και ο γιος του μαζί με την κοπέλα του, δηλαδή 4 άτομα στο σύνολο. Ενώ στον από πάνω όροφο, στο δεύτερο όροφο, διέμενε μόνιμη κάτοικη εδώ της Αθήνας, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων. Τώρα, τα νέα φαίνεται να μην είναι ευχάριστα. Μέχρι στιγμής, παρά τις προσπάθειες που γίνανε από το πυροσβεστικό σώμα και με θερμικές κάμερες από ντρόουν και με γεώφωνο λένε τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους της πρώτης ΕΜΑΚ, όλοι αυτοί, παρόλα αυτά δεν εντοπίστηκαν ενδείξεις ζωής, γι' αυτό μπήκαν πλέον στην προσπάθεια και μηχανήματα έργου εξκαφής, όπου έτσι ώστε να απομακρύνουν τα συντρίμια, το κτίριο έχει καταδαφιστεί ολόκληρο και πλέον εάν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, το πιθανότερο σενάριο είναι να ψάχνουμε τις σωρούς. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπιστεί μία τσάρτα, μία βαλίτσα, η οποία φέρεται να ανήκε στην Αμερικανίδα τουρίστρια, καθώς μέσα εντοπίστηκαν προσωπικά της αντικείμενα, αλλά και ταξιδιωτικά έγγραφα. Συγκεκριμένα φαίνεται να υπάρχει μέσα και το ενοικιαστήριο του αυτοκινήτου που είχαν εδώ στην Αθήνα. Αυτό δεν μας δίνει πολλές ελπίδες ότι οι τέσσερις τους είχαν φύγει για να επιστρέψουν όπως είχαν σήμερα το εισιτήριο για την πατρίδα τους.
1: Check out στις 11 ήταν η ώρα για να φύγουν, για να αποχωρήσουν.
2: Πράγματι και υπήρχαν ελπίδες ότι φύγανε νωρίτερα, ταξίδεψαν και γι' αυτό δεν τους βρίσκανε και στα κινητά τους τηλέφωνα. Αυτό φαίνεται το σενάριο να απομακρύνεται. Ενώ την ίδια ώρα συγγενείς του ηλικιωμένου ζευγαριού που φτάσαν στο σημείο μας ενημέρωσαν ότι ο άντρας ο ηλικιωμένος είναι κατάκητος, δεν βγαίνει από το σπίτι και δεν δίνουν και πολλές πιθανότητες το να είχαν φύγει σήμερα το πρωί 7:35 που έγινε η έκρηξη. Τώρα, πέρα από τον εντοπισμό των 6 πλέον αγνοούμενων, οι έρευνες και για τα αίτια αυτής της έκρηξης συνεχίζονται. Αναζητείτε να δείτε.
1: Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές, Σπυριδούλα?
2: Το πρώτο σενάριο που από το πρωί εξετάζονται είναι να υπήρχε διαρροή φυσικού αερίου. Έφτασε στο σημείο και κλιμάκιο της εταιρείας που προμήθευε το φυσικό αέριο. Ενώ τώρα ένα δεύτερο σενάριο είναι να υπήρξε κάποια έκρηξη από φιάλη προπανίου. Ωστόσο, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία έβρεσης εγκλωβισμένους, στη συνέχεια και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού θα μπει μέσα σε ό,τι έχει απομείνει από το κτίριο αυτό, έτσι να διακριβωθούν τα αίτια. Συνολικά να προσθέσουμε ότι το πρωί είχαμε και τρεις τραυματίες, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρά προβλήματα. Δύο γυναίκες από το διπλανό κτίριο, ενώ και ένας τουρίστας που περνούσε εκεί την ώρα. Ενώ να πούμε ότι από το αστικό κύμα έχουν σημειωθεί σημαντικές ζημιές σε αρκετά οχήματα που βρίσκονταν στον δρόμο, αλλά και σε παρακείμενους δρόμους. Έχουν σπάσει τα τζάμια από πολλά κτίρια και σε οχήματα. Έχει αποκλειστεί το σημείο. Δεν επιτρέπεται είσοδος στους πολίτες, καθώς διερευνάται η έρευνα από το πυροσβεστικό σώμα.
1: Συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
2: Πράγματι, ενώ περιμένουμε να δούμε επόμενα ευρήματα της πυροσβεστικής.
1: Να πούμε, Σπυριδούλα, ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το γεγονός αυτό και στον διεθνή τύπο, διότι μιλάμε για το κέντρο της πόλης και ένα από τα πλέον τουριστικά σημεία της πόλης, έτσι.
2: Πράγματι, για να καταλάβετε, εδώ που βρίσκομαι εγώ είμαι ακριβώς μπροστά από τις ευθύνες του Ολυμπίου Διός. Μέσα στο κέντρο της Πλάκας, δίπλα από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου καθημερινά και τώρα περνάνε συνεχώς τουρίστες και τουριστικά λεωφορεία, σταματάνε, ρωτάνε τι έγινε και στο άκουσμα ότι πιθανότατα αγνοούνται τέσσερις τουρίστες, μένουν όλοι άναυδοι και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις.
1: Σπυριδούλα, θα είμαστε σε επικοινωνία. Αν υπάρξει κάποιο νεότερο, θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για την έκρηξη που πραγματικά έχει σοκάρει το Πανελλήνιο. Σε ευχαριστώ επί του παρόντος. Λίγο νωρίτερα μίλησε στο δελτίο μας ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε, ο κύριος Ματθαίος Αρταβάνης. Να τον ακούσουμε.
3: Εγώ δεν ήμουν εκεί και το έμαθα κατά τις 8 παρά. Πήρα τηλέφωνο τη διπλανή να ρωτήσω ποιο είναι, γιατί δεν ήξερα και ποιο είναι, και μου λέει ότι είναι το δικό μας. Λέω, εσείς είστε καλά, ανήσυχος. Μου λέει, καλά είμαι. Τελικά όμως μετά είδα τις φωτογραφίες στη τηλεόραση και κατάλαβα ότι είναι το δικό μου. Κατέβηκα γρήγορα, πήγα, το είδα. Ήταν όλη ορική καταστροφή. Πήρα τους από πάνω του δευτέρου ορόφου, οι οποίοι ήταν και φίλοι. Δεν το σήκωνε. Το μεν σταθερό έλεγε ότι είναι λόγω τεχνικής βλάβης δεν λειτουργεί. Το δε κινητό έλεγε ότι είναι απενεργοποιημένο, άσχημο αυτό. Ζώνα. Στον πρώτον όροφο που είναι πάνω από μένα,
1: ναι,
3: είναι Airbnb.
1: Ναι.
3: Παίρνω την Airbnb, λέω τι γίνεται, βρεθήκαμε τελικά, ήρθαν και αυτοί εκεί στο σπίτι απ' έξω. Και λέει, τη λέω, κατοικείτε, ναι, σήμερα λέει θα φεύγανε στις 11. Ποιοι ήταν? Τρεις Αμερικάνοι. Μπράβο. Τους πήρατε τηλέφωνο? Λέει, δεν έχω τηλέφωνα, διότι ήρθανε μέσω μιας πλατφόρμας που δεν δίνει τα τηλέφωνα και στοιχεία. Για μένα απαράδεκτο. Είναι δυνατόν να μην έχουν τα στοιχεία? Τα πιθανότατα να τα έχει πλατφόρμα. Το ηλικιωμένο είναι στον δεύτερο όροφο, είπαμε. Αυτοί είναι κάτοικοι. Ήτανε Αθηναίοι κάτοικοι χρόνια. Τους ήξερα φίλοι κλπ. Λοιπόν, αυτοί δεν απαντούν, τελειώσανε. Μιλάω τώρα για το Airbnb. Mm-hmm. Ήρθανε και με τα σκυλιά να δούνε αν υπάρχει ζωντανός. Δεν υπάρχει ζωντανός. Τώρα σκάβουνε, ψάχνουν να βρουν αν υπάρχουν νεκροί. Εκεί βρισκόμαστε. Η τρίτη σκέψη μου, ναι, πέραν του επάνω από, από υγραέριο, από, πέραν του πρώτου ορόφου που μπορεί να είναι τρομοκράτος, υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή από το διπλανό, από το, πώς το λέμε, την ταβέρνα που υπάρχει δίπλα, μήπως από το εστιατόριό τους εκεί κάτι κάνανε και έγινε από εκεί η έκρηξη, γιατί κατά τη γνώμη μου η έκρηξη πηγαίνει προς τα πάνω, δεν πηγαίνει προς τα κάτω. Εάν η έκρηξη έγινε στο δεύτερο, δεν μπορούσαν να πέσουν τόσο πολύ και οι δύο πλάκες προς τα κάτω. Σας είπα ότι εγώ έχω ηλεκτρικό και ο πρώτος όροφος ηλεκτρικό. Στον δεύτερο όροφο είχαν φυσικό αέριο.
1: Ακούσαμε τον κύριο Ματθαίο Αρταβάνη, ο οποίος μίλησε λίγο νωρίτερα στο δελτίο μας. Είναι ο ιδιοκτήτης του ισογείου και του υπογείου του κτηρίου που κατέρευσε. Τώρα, την απάντηση για το πώς εξηγείται επιστημονικά το γεγονός ότι μία έκρηξη οδήγησε σε μία εκτεταμένη κατάρρευση, έδωσε μιλώντας στον σταθμό μας και την εκπομπή Σε Διάδραση με την Αρετή Μπίτα ο Κωνσταντίνος Πυράκος, ομότιμος καθηγητής αντισεισμικής τεχνολογίας και αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
4: Αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο από τυχοποία. Έτσι, τυχοποία. Τα ανοίγματά του είναι μικρά, μικρά παράθυρα. Και συμβαίνει το εξής σε αυτά τα κτίρια. Και γενικά σε ένα κτίριο όταν γίνει μια έκρηξη στο εσωτερικό του, ας πούμε από διαφυγή αερίου κλπ. Δεν έχουν διέξοδο η έκρηξη, το οστικό κύμα έχει πολύ μικρή διέξοδο, ένα μικρό παράθυρο, με αποτέλεσμα όλη η οστική ενέργεια να οθεί τους τοίχους. Η τύχη αυτή στους τοίχους, δηλαδή εκτενώνεται στους τοίχους. Mm. Αν δηλαδή είχε ένα μεγάλο τζάμι μπροστά, ας πούμε, θα είχαμε το σπάσιμο του τζαμιού και μία εκτόνωση της έκρηξης που δεν θα είχε προκαλέσει την κατάρρευση, ουσιαστικά κατάρρευση του κτηρίου. Άρα λοιπόν, ένα θέμα είναι ο τρόπος, το είδος της κατασκευής. Το δεύτερο είναι το εξής. Όταν τοποθετούμε, γίνεται κατάσταση συστημάτων για αέριο, δεν πρέπει σε αυτά τα κτίρια να γίνεται διάνοιξη οπών στους τοίχους, διότι οι τοίχοι αυτοί είναι, όπως λέμε, φέροντες, φέρουν φορτίο. Αν λοιπόν έχουν ανοίξει τρύπες αγωγούς στους τοίχους, έχουν αδυνατήσει την αντοχή του κτιρίου. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να διερευνηθεί.
1: Με αφορμή την έκρηξη στο κτίριο της Πλάκας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραγιάννη, μίλησε ο Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, ο οποίος είπε για τα ιστορικά κτίρια στο κέντρο της πόλης και το πρόβλημα που υπάρχει με αυτά.
5: Ναι, δεν μπαίνουμε στο πρόβλημα της στρωτότητας των παλιών κτιρίων. Δηλαδή η πλειονότητα των κτιρίων είναι παλιά, 70%. Είναι πιο εύστρωτα σε σεισμούς, αλλά με αφορμή το σημερινό μπορούμε να πούμε και σε κρίξεις και σε άλλες. Ή και στη διάβρωση, έχουμε δει και μπαλκόνια έτσι να καταραίουν και όλα αυτά.
6: Ναι, ναι.
5: Έχουν ξεπεράσει το προσδόκιμο, που είναι δηλαδή την περίοδο σχεδιασμού που ήταν 50 έτη. Και εμείς δυστυχώς δεν είχαμε μπει στην κουλτούρα συντήρησης, δεν τα φτιάχνουμε, αλλά δεν αρκεί, δεν είναι μόνο εμείς και οι ιδιοκτήτες. Πρέπει και το κράτος, όπως βοηθάει για την ενεργειακή αναβάθμιση και καλά κάνει, να με επιδοτήσεις ή με φοροαπαλλαγές να βοηθήσει και για τη στατική ενίσχυση των παλιών κτιρίων, αφού τα χρησιμοποιούμε και
6: μοιραία αυτό θα κάνουμε. Ακριβώς, ναι, ναι.
5: Τώρα σε κάποιες μεγάλες αλλαγές χρήσης να πούμε, δηλαδή αν πήγαινε κάποιος να το κάνει ένα κτίριο, να το κάνει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, ενώ ήταν κατοικία, εκεί πιθανόν να του προέρχεται υποχρεωτικότητα. και να το έκανε υποχρεωτικά.
1: Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας βρέθηκε στην περιοχή όπου σημειώθηκε η έκρηξη, επιβλέποντας τις έρευνες, και εμείς να ακούσουμε τι είπε.
7: Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω το βλέπετε και εσείς. Είναι μεγάλης δύναμης η έκρηξη, ακραία η καταστροφή. Είμαστε την πρώτη στιγμή εδώ με τη Δημοτική Αστυνομία που έχει περιφρουρήσει το χώρο. Για να δούμε ακριβώς τα διπλανά κτίρια, το κομμάτι της φέρουσας ικανότητας και αν έχουν υποστεί και τα διπλανά κτίρια ζημιές, και θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε στις προσπάθειες πυροσβεστικής. Ποια ακριβώς ήταν η διαδικασία που πήγε λάθος και έγινε αυτή η έκρηξη, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν από το αέρο και είναι τρομακτική η έντασή της. Άρα σημαίνει ότι υπήρχε βλάβη σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι πήγε τελείως λάθος.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Στη Νέα Υόρκη θα πάμε, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μπαράζ επαφών και συναντήσεων, κλείνοντας ουσιαστικά την παρουσία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά και την ομιλία του τα ξημερώματα. Κατά τη συνέντευξη που παρεχώρησε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, προέταξε τη στήριξη των εισοδημάτων των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει δημοσιονομικό χώρο για να λάβει μέτρα.
8: Και στην Ελλάδα αντιμετωπίζετε την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η Ελλάδα βρίσκεται σε λίγο καλύτερη θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε πλεόνασμα, έχουμε πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους, μειώνουμε το έλλειμμα με ταχύτατο ρυθμό, οπότε έχουμε δημοσιονομικό χώρο για να υποστηρίξουμε τα εισοδήματα. Κάποια στιγμή όμως ίσως και η Ευρώπη θα πρέπει να αναλάβει δράση και να μας επιτρέψει λίγο μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Ναι, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, αλλά έχετε δει ληστήρια δίζελ στην Ελλάδα και βλέπετε τι συμβαίνει στην Αμερική, ποια είναι η συζήτηση για το εμπάργκο στο δίζελ. Εσείς τι έχετε να πείτε, δεδομένου βεβαίως ότι έχετε και ένα φόρο για το πετρέλαιο της τάξης του 50%. Εγώ είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης, αλλά θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Έχουμε την δυνατότητα διήλυσης στην Ελλάδα και γενικότερα τα δηληστήριά μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένα και εξάγουν πάρα πολλά προϊόντα στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα, αλλά ο μόνος τρόπος που μπορούμε να μειώσουμε αυτόν τον φόρο είναι αν πάρουμε μια απαλλαγή, μια εξαίρεση από την Ευρώπη. Διαφορετικά πιστεύω δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να δράσουμε. Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να δανειστεί με ένα κόστος χαμηλότερο από αυτό που, που δανείζονται τέσσερις χώρες που ανήκουν στην ομάδα του G7. Τούτου λεχθέντος, εγώ δεν θα υπονομεύσω την επιτυχία που έχουμε πετύχει. Ναι, έχουμε αξιοπιστία στην Ευρώπη και μπορούμε να μιλάμε για πιθανές εξαιρέσεις. Και αυτό το λέω ως Ευρωπαίος.
1: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας δώσει τα σημαντικότερα σημεία από όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Bloomberg, αλλά και για όσα προηγήθηκαν. Επιτάπητος τέθηκαν η ανάγκη για άμεση συνεργασία απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με αιχμή την ασφάλεια, την ελεύθερη ναυσιπλοεία, την ενέργεια και τις επενδύσεις. Και βέβαια προηγήθηκαν τα μηνύματα για τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο στην ομιλία του. Άγη, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε όμως με όσα είπε στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
9: Ακούσαμε το βασικό, καλησπέρα σας. Ακούσαμε το βασικό, λοιπόν, τις βασικές αναφορές του Πρωθυπουργού για το θέμα της ενέργειας. Θα έλεγε κανείς ότι είναι και μια άσκηση πίεσης αυτές οι δηλώσεις, όπως γίνεται από πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Διαφορετικά, τον ακούσαμε, τον λέει ο Πρωθυπουργός, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας και τόνισε πως θα πρέπει να υπάρχει μια εξαίρεση από την Ευρώπη, μια απαλλαγή, έτσι ώστε να υπάρχει και ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για να υπάρχουν και τα μέτρα αυτά. Να προσθέσουμε πως ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διευκρινίζοντας πως παράλληλα μια τέτοια παρέμβαση δεν σημαίνει εγκατάλειψη της πράσινης μετάβασης. Η αναφορά στην οικονομία και τα ελληνικά ομόλογα ήταν χαρακτηριστική για όσα είπε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως έχει διανύσει μεγάλη απόσταση από το 2010 η Ελλάδα. Χαρακτήρισε σημαντικό επίτευγμα το γεγονός ότι πλέον μπορεί να δανείζεται με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά κόστος, ενώ υπογράμμισε πως η δημοσιονομική επίδοση της χώρας έχει ενισχύσει συνολικά την αξιοπιστία της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει στην Αθήνα να θέτει ζητήματα πιθανών εξαιρέσεων από τους ευρωπαϊκούς κανόνες και ερχόμαστε στο προηγούμενο ζήτημα της ενέργειας. Για την ελεύθερη διέλευση από το Ορμούς μίλησε για την ελεύθερη ναυτιπλοεία από το Υπουργό, λέγοντας πως εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμωση της ελεύθερης ναυτιπλοείας. Συνέδεσε δε παράλληλα την ασφάλεια των θαλάσσιων διαδρομών με το κόστος της ενέργειας, προειδοποιώντας πως τυχόν επιβαρύσεις στην ναυτιπλοεία θα μετακυλιόταν τελικά και στους καταναλωτές. Τώρα, να περάσουμε και στην ομιλία του Πρωθυπουργού, την βασική ομιλία του Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λέγοντας πως η γεωγραφία της Ελλάδας καθιστά φυσικό διάβλο, γέφυρα προς Ανατολάς και Νότο, η Ελλάδα πυλώνει σταθερότητα, συνδεσιμότητας και ειρήνης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είμαστε γεφυροποιός και όχι ταραξίες, όπως δήλωσε, ενώ τόνισε πως η χώρα μας έχει αναπτύξει συμμαχίες με χώρες κλειδιά, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, χαρακτήρισε αδύνητη ανάγκη να παραδώσει Χαμάς τα όπλα. Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για την Δυτική Όχθη, τονίζοντας πως η Ελλάδα έχει παγιώσει τη στρατηγική της σχέση με το Ισραήλ, ενώ για τα ελληνοτουρκικά ήταν χαρακτηριστικές αναφορές, χαμηλούς τόνους θα λέγει κανείς, χρησιμοποιήσει ο Πρωθυπουργός, για την ανάγκη διαλόγου αλλά και την απαραίτητη τήρηση του διεθνούς δικαίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις θέσεις της Αθήνας, είναι η βασική διαφορά με την Τουρκία, η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών της Ιθαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και τόνισε για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα έχει καταβάλει σταθερή προσπάθεια για τη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία. Σημείωσε δε πως στην απειλή πολέμου υπάρχει μια απάντηση η άσκηση των δικαιωμάτων που, όπως είπε, απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Όπως υποστήριξε, τέτοιες κινήσεις έντασης δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών, αλλά οδηγούν σε περαιτέρω βάθησή τους και υπονομεύουν τη σταθερότητα στην συνολική περιοχή. Να προσθέσουμε μόνο πως έκανε και ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομία της χώρας και την ενέργεια, ενώ κατέληξε την ομιλία του με αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε. Σε όλες τις επαφές του μέσα σε αυτές τις 6 ημέρες, ο Πρωθυπουργός στις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα για σειρά θεμάτων, ανάμεσά τους και τα ελληνοτουρκικά, όπως είπαμε, με τον Άγι Βαγιάνο. Μιλώντας στην εκπομπή του Earth News Newsroom, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα και αναφορικά με την Τουρκία την μοναδική διαφορά μας μόνο επί τη βάση του δικαίου της θάλασσας και του διεθνούς δικαίου.
10: Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης με έναν τόνο όμως ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση. Και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία, αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια αποκλιμάκωση από την άλλη πλευρά. Εμείς δεν εξαρτάμε την εξωτερική πολιτική, τη ρητορική μας, τις ενεργειές μας με βάση τις διατυπώσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, αλλά δεν υποχωρούμε, διεκδικούμε και μεγαλώνουμε τη χώρα. Αν ένα μάθημα μπορούμε να πάρουμε και από τις τελευταίες ημέρες στη Νέα Υόρκη, σε συνδυασμό με το τι ακούγαμε, τι πρωτοσέλιδα βλέπαμε στη χώρα, τα πήρε όλα ο Ερντογάν. Έχουμε δει τέτοια πρωτοσέλιδα. Mm. Έχουμε δει δηλώσεις, το ξαναλέω, όπως του κύριου Τσίπρα, εθνική ήττα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο συνέβη, που δεν συνέβη μεταξύ Τουρκίας και F-35, είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται ούτε με βάση τα δημοσιεύματα. Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται με βάση τις εντυπώσεις, ούτε με βάση τις ειδοληψίες. Η εξωτερική πολιτική και εν προκειμένου η αποτελεσματική εξωτερική πολιτική ασκείται με βάση το εθνικό συμφέρον και το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
1: Τώρα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο ΠΑΔΙ, ο Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για τις αιτιάσεις ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν ήπιος γιατί δεν ήθελε να χαλάσει το momentum την ώρα που οι τουρκικές παραβιάσεις συνεχίζονται.
11: Ό,τι ήταν να υποθεί για τον Ερντογάν τα είπε ο Νετανιάχου στο εκατονταπλάσιο. Ανατείναξε την συνέλευση και τον στοχοποίησε όπως δεν το έχουμε ξαναδεί από ξένο ηγέτη, μόνο από Έλληνες και Κύπριους στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, ήταν μια πολύ στιβαρή, σοβαρή θεσμική ομιλία. Η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Η Ελλάδα είναι χώρα δικαίου, χώρα σταθερότητας και ειρήνης και θέλει συνεργασία με όλους. άλλωστε έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας το περισσότερο. Κοιτάξτε, μια στροφή την έκανε και ο Ερντογάν, είδατε στις δηλώσεις του. Ναι. Όχι ότι. Κοιτάξτε, το θέμα των ελληνοτουρκικών δεν είναι θέμα μόνο επικαιρότητας, είναι για τον μακρύ χρόνο. Η Τουρκία ξέρει να περιμένει. Εγώ δεν βλέπω κρίση άμεσα. Ναι. Άλλωστε, αλλού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον του Ερντογάν και της Τουρκίας και στο εσωτερικό μέτωπο και στο μέτωπο των F-35 που έχει επιχειρήσει και είδατε δεν τα έχει καταφέρει και στον ανταγωνισμό με το Ισραήλ.
1: Μαζί μας τώρα είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα αποτελέσματα και τα παρελκόμενα της συνάντησης Τραμπ-Σι στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο πλανήτης προσπαθεί να διακριβώσει το ακριβές αποτύπωμα των συνομιλιών που είχαν οι δύο ηγέτες και όπως επισημαίνει σε ανάλυση του το πρακτορείο Reuters από την πολύ συζητημένη ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως την κρίσιμη σημασία συνοκορυφής στο Λευκό Οίκο με τον Κινέζο ηγέτη, ο Αμερικανός πρόεδρος ουσιαστικά επιδίωξε αυτή την εβδομάδα να επαναβεβαιώσει το ρόλο του στην παγκόσμια σκηνή. Δημήτρη, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Και όπως επισημαίνει ανάλυση του πρακτορείου Reuters, ο διπλωματικός οργασμός ελάχιστα συνέβαλε στο να διασκεδάσει την άποψη πολλών αναλυτών ότι ο Τραμπ είναι ένας πρόεδρος που ταλανίζεται από προβλήματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η κλιμακούμενη σύγκρουση με το Ιράν, η οποία οδήγησε σε αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ και σε κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του, η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με τους συμμάχους τους και η εντυνόμενη πρόκληση από την Κίνα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, Θάνο, καθώς τα όρια της ισχύως του καθίστανται εμφανή, ο Τραμπ έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις από ηγέτες κρατών σε ζητήματα που κυμαίνονται από την κρίση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας την εντύπωση ότι η ατζέντα του στην εξωτερική πολιτική έχει βαλτώσει. Και όλα αυτά τη στιγμή που το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα προετοιμάζεται για τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν περαιτέρω τα πολιτικά περιθώρια του κυρίου Τραμπ. Η επίσημη επίσκεψη τώρα του Πρόεδρου της Κίνας χαρακτηρίστηκε από μεγαλοπρέπεια και τελετουργικό, αλλά υστερούσε σε ουσία.
1: Ουσία υπήρξε. Εδώ είναι το θέμα, γιατί οι αναλυτές ουσιαστικά ασκούν κριτική στο κομμάτι αυτό, ότι όντως ήταν μια λαμπερή παρουσία εκεί, μια λαμπρή εκδήλωση, μια.
12: Δηλώσεις,
1: μια υποδοχή που έσπασε και το πρωτόκολλο ο πρόεδρος Τραμπ.
12: Γιατί πήγε στη βάση άντρους.
1: Αλλά στο πεδίο της ουσίας, αν είχαμε αποτελέσματα συγκεκριμένα, εκεί υπάρχει μια κριτική.
12: Το μόνο που θα μπορούσα να πω ότι ήταν ουσιαστικό ήταν η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για 2 ακόμη μήνες. Υπάρχουν όμως ζητήματα ακαθόδη, όπως τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, η Ταϊβάν. Είπαμε ότι η παράταση της εμπορικής εκεχηρίας είναι το μόνο ουσιαστικό, αν θέλεις, η μόνη ουσιαστική πρόοδο.
1: Ένας Κινέζος έγραφε σήμερα ότι γίνεται λόγος για το μεγάλο κινέζικο όνειρο της εθνικής αναζωογόνησης έως το 2050 και στο κινέζικο αυτό όνειρο εντάσσεται σε αυτό και η κατάληψη της Ταϊβάν. Και γενικά μια ηγεμονία στον παγκόσμιο νότο από την πλευρά της
12: Κίνας. Και στην περιοχή της Ασίας Ειρηνικού, Φάνο. Ναι, έχεις δίκιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η Κίνα δεν έχει επιτεθεί στην Ταϊβάν, κάνει διαρκώς γυμνάσια γύρω-γύρω, ασκεί μια πίεση ψυχολογική, όπως και να το κάνουμε. Πάντως, να πούμε και μια δήλωση που κάνει σήμερα ο κύριος Τραμπ. Είπε ότι είχε μια πολύ παραγωγική συνάντηση με τον Xi Jinping και ότι θα συμβούν σπουδαία πράγματα στο μέλλον. Δεν έδωσε όμως λεπτομέρειες. Ενώ από την πλευρά του κύριος Τραμπ δήλωσε ότι έχει χτίσει μια πραγματικά εξαιρετική φιλία με τον πρόεδρο Xi και ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν σημειώσει πρόοδο σε διμερή ζήτημα. Πάντως, ο συμφιλειωτικός τόνος της συνάντησης έρχεται εν μέσω σημαντικών διαφορών για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να θυμίσουμε, έχουν επιβάλει περιορισμούς στην εξαγωγή ορισμένων τσιπ, ημιαγωγών δηλαδή, λογισμικού και εξοπλισμού κατασκευής τσιπ στην Κίνα, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και να θυμίσουμε ότι η Ταϊβάν παράγει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής ημιαγωγών τσιπ δηλαδή.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε επί του παρόντος για τις Σινοαμερικανικές σχέσεις. Μίλησε στον σταθμό μας και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Θοδωρής Τσίκας, πολιτικός επιστήμονας και διεθνολόγος.
13: Αυτό που φαίνεται ότι επιτυγχάνεται ως ένα βαθμό, γιατί στην πράξη θα δούμε την επιτυχία, είναι μια συνεννόηση ανάμεσα στις δύο αυτές πολύ σημαντικές δυνάμεις του κόσμου, τις σημαντικότερες οικονομίες του κόσμου ο ανταγωνισμός τους να μείνει μέσα σε ορισμένα όρια. Δηλαδή δεν σταματούν να είναι ανταγωνίστες χώρες. Το ξέρουν και το κατανοούν. Αλλά δεν θέλουν να ξεφύγει από ορισμένα όρια. Διότι αν ξεφύγει από ορισμένα όρια, θα έχουν και οι δύο ζημίες. Ο Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει την επιρροή που έχει η Κίνα τόσο στη Ρωσία όσο και στο Ιράν. Στο μεν Ιράν για το θέμα των στενών του ορμού, τουλάχιστον ανοίξει το στενό του ορμού, αν δεν μπορέσουν να βρουν κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα του Ιράν. Επίσης τον Πούτιν για να μπορέσει να σταματήσει την εισβολή στην Ουκρανία και να μπορέσει να μπει σε μια διευθέτηση μιας αξιοπρεπούς, ας πούμε, λύσης. Είναι λοιπόν φανερό ότι εδώ πέρα η Κίνα θα ζητήσει ανταλλάγματα για την Ταϊβάν. Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Να μην δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον εξοπλισμό που έχουν υποσχεθεί στην Ταϊβάν.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τώρα η ενεργειακή κρίση, όπως είδαμε, πρωταγωνίστησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και στο περιθώριό της. Εκεί θα πάμε τώρα για να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων σήμερα και τι έχουμε να περιμένουμε. Πινελόπη Μητρούλια, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Δυστυχώς Θάνο δεν είμαι στη Νέα Υόρκη και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δυστυχώς για μένα. Παρόλα αυτά.
1: Αλλά μπορείς να μας δώσεις την εικόνα των τιμών στα πρατήρια, έτσι?
14: Πράγματι, ακριβώς. Βρίσκομαι μπροστά στο κομπιούτερ και παρακολουθώ τις τιμές, οι οποίες ανεβοκατεβαίνουν σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε μια πτώση στις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, το Brent είναι στα 103,3 δολάρια το βαρέλι, με μια πτώση 3,07%. Πτωτικά κινείται στο 3% και το αργό της Αμερικής, είναι στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Ενώ πτωτικά έκλεισε και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά, το DTF, στο 71,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πτώση 3,9%, σχεδόν 4%. Πτωτικά κινήθηκε και η χονδρική αγορά ρεύματος σήμερα, προφανώς διότι η αυριανή μέρα για την οποία διαμορφώνται οι τιμές είναι Σάββατο, άρα είναι πιο περιορισμένη κατανάλωση. Έκλεισε στα 158 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ για σήμερα ήταν στα 213 ευρώ τη μεγαβατόρα. Πάρα πολύ ψηλά, ήταν η υψηλότερη τιμή που έχουμε δει το τελευταίο διάστημα. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη βενζίνη, να πούμε ότι καταρχήν στην αμόλυβδη διαπιστώνεται στα πρατήρια μια σταθερότητα στις τιμές. Η μέση τιμή είναι στο 2,199, όπως ήταν και χτες. Ενώ στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε μια ελάχιστη πτώση, ελαφριά, μερικά δέκατα του λεπτού, από 2,226 που ήταν χτες στα 2,224 σήμερα. Βεβαίως πάνω από τα 2,20, όπου είναι ένα όριο πάρα πολύ υψηλό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στις 30 του μήνα για το πετρέλαιο κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Πάντως, Πινελόπη, για να γυρίσουμε στο μεγάλο κάδρο, ο Πρωθυπουργός ούτως ή άλλως μίλησε στο Bloomberg για ευελιξία από την πλευρά της Ευρώπης στο ζήτημα της ενέργειας, αλλά εδώ να δούμε και το καμπανάκι, την καμπάνα θα έλεγα, ούτε καν καμπανάκι, του Γιόγκερσεν, του Επιτρόπου Ενέργειας, ο οποίος είπε ότι να μην φτάσουμε στο σημείο η Ευρώπη, να 50 εκατομμύρια άνθρωποι, να βρεθούμε στο δίλημα ή να πεινάσουμε ή να κρυώσουμε.
14: Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για την Ευρώπη και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλάει για την ανάγκη ευελιξίας, αλλά μέχρι στιγμής δεν την έχουμε δει αυτή την ευελιξία να αποτυπώνεται. Βέβαια, τις προηγούμενες μέρες οι πληροφορίες ήταν ότι στη Σύνοδο Κορυφής, στο Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ευελιξία σε ό,τι αφορά ειδικά τις τιμές των καυσίμων, της ενέργειας. Όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά προφανώς υπάρχει και στην ευρωπαϊκή. Και εκεί θερμαίνονται με φυσικό αέριο σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη γιατί είναι υψηλές τιμές, είναι σχεδόν περισσότερο από διπλάσιες, πάνω από διπλάσιες σε σχέση με την πριν από τον πόλεμο περίοδο.
1: Την Ελέοπη, επιχείρηση ζεστός χειμώνας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, είναι όντως δύσκολα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, για σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Του ζητήθηκε επιπλέον να δώσει μια εκτίμηση για τις επόμενες εβδομάδες.
15: Η αβεβαιότητα αυτή είναι που συντηρεί τις τιμές ψηλά. Αν δηλαδή ξεπεράσουμε την αβεβαιότητα αυτή με κάποιο τρόπο, τότε θα δούμε αποκλιμάκωση τιμών. Θα δούμε τις τιμές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να είναι κάτω από τα 100 δολάρια.
16: Για να φτάσουμε σε ένα διατάφτα που, σε ό,τι αφορά τις τιμές. 2,20 είμαστε τώρα. Εάν διατηρηθεί αυτή η κατάσταση μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, τι βλέπετε?
15: Κοιτάξτε, βλέπω μια ελαφρά μείωση της τάξης των 4-5 λεπτών το λίτρο ως μια μέση πανελλαδική τιμή.
16: 2,15.
15: Ναι, εκεί θα κοιμανθεί η αγορά μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
16: Ναι.
6: Και αν τώρα είχαμε τη δυνατότητα να προμηθευτούμε πετρέλαιο θέρμανσης στα 2?
15: 2.
1: Τώρα η οικονομία και η διαχείριση της ενεργειακής κρίσης συντηρούν και την πολιτική αντιπαράθεση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκής εξαίρεσης για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, με τα κόμματα όμως της αντιπολίτευσης να ασκούν έντονη κριτική. Ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εδώ στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα για τη στήριξη των πολιτών.
17: Οι ανακοινώσεις, όπως έγινε και τους προηγούμενους μήνες, γίνονται για τον επόμενο μήνα, την τελευταία μέρα του προηγούμενου μήνα, για να υπάρχει πλήρης εικόνα από τα συναρμόδια Υπουργεία και πρωτίστως το Υπουργείο Οικονομικών για την κατάσταση η οποία υφίσταται την μέρα εκείνη των ανακοινώσεων. Άρα στις 39 θα έχουμε τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις των διελιστήριων. Να θυμίσουμε ότι τους τελευταίους μήνες και το κράτος και τα διελιστήρια προέβησαν σε μια σειρά από μέτρα που μείωσαν όσο παραπάνω γινόταν τις συνέπειες της κρίσης αυτής, της παγκόσμιας κρίσης αυτής. Επειδή 15 του μηνός ξεκινά η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μία μέρα πριν, στις 14 δεκάτου, θα έχουμε νέες ανακοινώσεις συνολικές. Ναι. Με βάση λοιπόν το γεγονός ότι έχουμε φτάσει στα όρια των ορφών δαπανών και έχουμε κάποιες εφεδρίες για τα μέτρα που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, για να μπορέσουμε επιπλέον αυτόν να μειώσουμε εκτάκτως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ποια άδεια πρέπει να πάρουμε? Όχι την άδεια για να τον μειώσουμε. Γιατί θα μπορούσε να πει η κυβέρνηση: παίρνω έναν άλλον φόρο και μειώνω.
16: Μα κάνω τράμπα, λέτε.
17: Ναι, δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπορεί η αντιπολίτευση να θέλει, δεν το λέει.
16: Ναι.
17: Πρέπει να πάρουμε άδεια, όχι μόνο εμείς, συνολικά να δοθεί αυτή η άδεια στην Ευρώπη, για αυτήν την έκτακτη παρέμβαση να εξαιρείται η παρέμβαση αυτή από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.
16: Μπορεί να υπάρχει δηλαδή ρήτρα διαφυγή. Μπορεί να γίνει.
17: Δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις. Μπορώ να σας πω όμως ότι χωρίς κάτι τέτοιο, όποιος προτείνει που τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που το ξαναλέω, όλοι επί της αρχής υπέρ είμαστε.
16: Ναι.
17: Δεν υπάρχει άνθρωπος να μην θέλει να μειώνονται και άλλοι φόροι. Εμείς το κάνουμε στην πράξη κιόλας.
16: Ναι.
17: Θα πρέπει να πει ένα αντίμετρο.
1: Άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος περιόδευσε στη Σαντορίνη και ανέδειξε το σχέδιο του Πασόκ για την ανάπτυξη των νησιών.
18: Σχεδιάζουμε μια πολιτική για το ΦΠΑ που νομίζω ότι είναι δίκαιη, δηλαδή όλα τα έσοδα του κράτους που αφορούν το ΦΠΑ πάνω από τον κατώτατο συντελεστή να μπαίνουν σε ένα ειδικό λογαριασμό και να επιστρέφουν σε κάθε νησί σε υποδομές για την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να υπάρχουν ειδικά κίνητρα και φορολογικά αλλά και άλλα κίνητρα για όλες τις επενδύσεις μεταποίησης. Διότι το όραμά μας σε κάθε νησί των Κυκλάδων είναι να σχεδιάσουμε με τους τρεις πυλώνες μαζί: τουρισμό, φωτογενή τομέα, μεταποίηση.
1: Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι δημοσκοπικά τα ποσοστά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχουν πιάσει ταβάνι, αποκαλύπτοντας ότι έχουν βάλει στοίχημα στο Μέγαρο Μαξίμου για το κόμμα που θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
19: Μεγάλη εικόνα είναι ότι δεν υπάρχει άλλη πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή πέρα από την πρόταση αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ μας λέει ότι θέλει να είναι πρώτο, αλλά δεν τολμά να μας πει με ποιον θα συμμαχίσει, διότι είναι απολύτως διχασμένο μεταξύ αριστεράς και δεξιάς πτέρυγας. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να κάθεται σε ποσοστά κάτω και από αυτά του Κασελάκη, όχι απλώς τα δικά του. Προφανώς χρειαζόμαστε ανανέωση και καλό είναι να έχουμε φρέσκα πρόσωπα, αλλά να έχουν και κάτι να πούνε. Εκεί το Πασόκ έχει εμπειρότερα στελέχη. Θα το δείτε.
18: Θεωρείτε.
19: Ένα στοίχημα πριν το πείτε.
6: Τι στοίχημα?
18: Θεωρείτε ότι μπορεί στη στροφή να είναι δεύτερο στροφή?
19: Ναι, έχω βάλει στοίχημα εγώ. Βέβαια, ο Ανδρουλάκης ξέρετε, ποτέ δεν ξέρει, αλλά έχω βάλει στοίχημα, ναι.
6: Μάλιστα.
19: Το ομολογώ. Είμαστε δύο στο Μαξίμου που.
16: Που το πιστεύετε αυτό.
6: Ναι.
16: Ποιο είναι ο άλλο.
19: Δεν θα σα πω τώρα. Κοίταξε, με το Πασόκ μας χωρίζουν πάρα πολλά. Από την άλλη, είναι ένα κόμμα κυβερνητικής ευθύνης και κυβερνητικής εμπειρίας. Ασχέτως αν πολλά από τα στελέχη του ξεχνούν αυτό το παρελθόν και προσπαθούν να τσιπρίσουν. Έχει στελέχη, έχει πρόγραμμα και ιδέες. Εμείς στη Βουλή συνομιλούμε και υπάρχουν άνθρωποι σοβαροί. Το κάναμε την περίοδο 12-15.
6: Μη σας ακούσει ο κύριος Δούκας τώρα αυτό.
16: Μη σας ακούσει, αλλή μόνος.
19: Θα τον πληρώσει Χρυσάφη. Τον πληρώνει η Αθήνα. Χρυσάφη, θα τον πληρώσει Χρυσάφη και
16: το
19: Πασόκ. Ελπίζω όχι η χώρα.
1: Πολλά και σημαντικά από τον Δημήτρη Κερίδη. Τώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με αναφορές στα ζητήματα της οικονομίας. Δημήτρης Κουτσούμπας απίθυνε κάλεσμα συμπόρευσης από το Φεστιβάλ της ΚΝΕ με αναφορές στα ζητήματα

0: ΔΕΗ.
1: Πήρα στην κυβέρνηση για το θέμα και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
2: Κονομάτε τα ντερά σας με την αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα και μοιράζεστε ψίχουλα.
3: Αδιέξοδη είναι η δική σας πολιτική. Φυσικά και δεν είναι μονόδρομος.
1: Αλλάζουμε κλίμα. Συναγερμός σημάνε το πρωί στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, όταν ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο που μετέφερε φορτηγά. Τα 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν στις σωστικές λέμβους και στη συνέχεια τους παρέλαβαν παραπλέοντα πλοία με προορισμό την Τίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να εκδηλώθηκε σε ένα από τα γκαράζ του πλοίου, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από φορτηγό όχημα. Πάμε στον Γιώργο Κοβό, ο οποίος έχει τις λεπτομέρειες, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα Πάνω. Από τον γκαράζ του πλοίου, στο οποίο βρίσκονταν εκείνη την ώρα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή οχήματα, πρόκειται για το πλοίο Blue Carrier 2, το οποίο εξελίσσεται το δρομολόγιο Πειραιάς, Σύρος, Βαθύ Σάμου, Κος, Ρόδος, πάλι στην ΚΟ και μετά στον Πειραιά, μεταφέροντας τα οχήματα που προείπαμε. Τώρα από εκεί πέρα τα περισσότερα οχήματα, σχεδόν όλα τα οχήματα ήταν χωρίς συνοδό. Ένα όχημα ήταν με τον οδηγό του, συνοδευόταν από τον οδηγό του, δεδομένου ότι πρόκειται για όχημα που μετέφερε κοτόπουλα, όπως μαθαίνουμε. Είναι είδος φορτίου που απαιτείται να είναι μαζί και ο οδηγός, είναι πολύ ευαίσθητο περιεχόμενο. Κατά τα άλλα και όλα τα υπόλοιπα οχήματα μετέφεραν κυρίως τρόφιμα για όλα αυτά τα νησιά που, από το οποίο θα περνούσε.
1: Το πώς ξέσπασε πλοίο, η πυρκαγιά στο φορτηγό.
4: Καταρχάς να πούμε ότι στο πλοίο επέβαιναν 28 μέλη και ο επιβάτης που προαναφέραμε, ο μοναδικός, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, μεταφέρθηκαν προληπτικά στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου τους έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και από ό,τι μαθαίνουμε είναι όλοι καλά, όλοι μια χαρά. Η φωτιά συνεχίζει να καίει το πλοίο μέχρι και αυτή την ώρα. Μαθαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβηστεί έως ανέφικτο. Εκείνο που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι αρχές είναι μια πιθανή περιβαλλοντική μόλυνση, δεδομένου ότι μιλάμε τώρα παντού για, εκτός από τα καύσιμα του πλοίου, υπάρχουν και τα καύσιμα των οχημάτων μέσα, οπότε το έχουν ρημουλκίσει προς ασφαλές σημείο, ούτως ώστε να στήσουν επιχείρηση προκειμένου να αποφευθεί η μόλυνση. Τώρα η φωτιά, ναι, το πιθανότερο σενάριο που μαθαίνουμε έχει να κάνει με πυρκαγιά που ξέσπασε από τον γκαράζ και συγκεκριμένα από φορτηγό με έφλεκτα υλικά άθαλο.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνεχίσουν οι αποκαλύψεις για το τι συνέβη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, εκεί όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Αντικρουόμενες είναι οι καταθέσεις των εργαζομένων. Η νοσηλεύτρια κατέθεσε ότι πριν την πλασμαθαίρεση του χορηγήθηκε μέθη με ενδοφλέβιο αναισθητικό. Από την πλευρά του, ψευδή και καθοδηγούμενη για να ενισχύσει την υπερασπιστική γραμμή του γιατρού, χαρακτήρισε την κατάθεση ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη. Η Άννα Νικολάου μας ενημερώνει αναλυτικά. Άννα, ο ανακριτής ζητά την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Ο 32ος τακτικός ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε από το Συμβούλιο Πλοιομελιωδικών την άρση απορρίτου των επικοινωνιών. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν τα κινητά τηλέφωνα όλων των εμπλεκόμενων προσώπων. Από την άρση των επικοινωνιών αναμένεται να αποτυπωθούν δικογραφικά, δηλαδή να ενσωματωθούν σε δικογραφία τόσο τα τηλεφωνήματα όσο τα μηνύματα που έχουν ανταλλάξει τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, οι ακριβείς ώρες και η διάρκεια των επικοινωνιών. Το σχετικό βούλευμα αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Να σας πω ότι μέχρι σήμερα είχαν τη δυνατότητα οι δύο προφυλακισμένοι ιατροί να προσφύγουν κατά των ανταλμάτων προσωρινής κράτησης στο Συμβούλιο Πλοιομελιωδικών. Είναι κάτι το οποίο τελικά δεν το έκαναν και δεν θα το κάνουν. Και σύμφωνα με πληροφορίες, η υπεράσπιση τους περιμένει να προχωρήσει ανακριτική έρευνα με νέο αποδεικτικό υλικό και δεν αποκλείεται προς τα τέλη του Οκτώβρη να υποβάλει αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης του ιατρού με ηλεκτρονική κατοίκον επιτήρηση. Ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη.

0: ανακριτική έρευνα και συνεχώς καταθέτουν μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή και θα κληθούν να καταθέσουν όλοι οι υπάλληλοι του ιατρείου της Οδού Καρνιάδου.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εν τω μεταξύ, στις εισαγγελικές αρχές και τους ιατρικούς συλλόγους διαβιβάζονται εκθέσεις και πορίσματα για παράτυπες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται σε κέντρα αισθητικής και ευεξίας, ενώ πολλές είναι οι καταγγελίες και από πολίτες που εξαπατήθηκαν και τέθηκε σε κίνδυνο η υγεία τους. Να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Σμαράγδας Αγορογιάννη.
2: Εκτός από τις αισθητικές επεμβάσεις που είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στο διαδίκτυο, μια άλλη κατηγορία όπου υπάρχει παραπλανητική διαφήμιση είναι η ψυχική υγεία. Σε έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, εντοπίστηκε εταιρεία για αποκατάσταση της ψυχικής υγείας, όπου στην ιστοσελίδα της διαφημιζόταν ότι χρησιμοποιεί ενδοφλέβιες θεραπείες για αποκατάσταση διατροφικών διαταραχών, εθισμών, υπογονιμότητας, νόσου Αλτσχάιμερ και διαβήτη. Στην εταιρεία, ο μοναδικός εταίρος δεν κατήχε τίτλο σπουδών ψυχολόγου και δεν απασχολούσε επιστημονικά υπεύθυνο ψυχολόγο. Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διαβιβάσει στους ιατρικούς συλλόγους της χώρας εκθέσεις για παραπτώματα και παράτυπες ιατρικές πράξεις, ώστε να αποδοθούν ευθύνες από τα πειθαρχικά. Συγκεκριμένα, έχουν διαβιβαστεί 13 εκθέσεις στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μία στον Πειραιά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Μαγνησία. Ενώ σε εισαγγελικές αρχές έχουν διαβιβαστεί συνολικά 26 πορίσματα. Στην Κρήτη, αρκετές υποθέσεις αναμένεται να πάρουν το δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων προχώρησε σε 3 μηνυτήριες αναφορές. Οι 2 από αυτές αφορούν τη διενέργεια αισθητικών επεμβάσεων σε κέντρα αισθητικής χωρίς την παρουσία γιατρού, ενώ στην τρίτη περίπτωση κέντρο διαφήμιζε ότι έκανε θεραπείες με χρήση κβαντομηχανικής. Στο Ηράκλειο, μια συνταξιούχος οδοντίατρος άνοιξε κέντρο με την ιδιότητα της βιοσυντονίστριας υδροθεραπεύτριας Παχαίος Εντέρου.
3: Λάβαμε μια καταγγελία για το κέντρο αυτό με την υδροθεραπεία Εντέρου από μη ιατρό. Είπαμε να προσφύγουμε στον εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί το φαινόμενο κατά πόσο συνιστά ιατρική πράξη, οπότε πρόκειται για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε με επιστολή από τις επιστημονικές εταιρείες κάθε ειδικότητας να αποδείξουν τεκμηριωμένα ποιες ιατρικές πράξεις μπορούν να εκτελούνται ανά ειδικότητα στα ιατρία, καθώς και ποιος εξοπλισμός επιτρέπεται να υπάρχει σε αυτά.
1: Να δούμε ορισμένες ακόμη σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από την Ισπανία, όπου χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους της Μαδρίτης και άλλων μεγάλων πόλεων μετά την έξωση 87χρονης γυναίκας από το σπίτι στο οποίο ζούσε για 70 χρόνια, με την υπόθεσή της να προκαλεί οργή στην Ισπανία και να μετατρέπεται σε σύμβολο της στεγαστικής κρίσης που πλήττει τη χώρα. Ο Δημήτρης Φαναριώτης και πάλι είναι κοντά μας. Δημήτρη.
4: Φάνο, κυρίες και κύριοι, πάνω από 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με την κεντρική κυβέρνηση, συμμετείχαν στην κινητοποίηση στην Ισπανία, στη Μαδρίτη αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως η Βαρκελόνη και ο Κάδηγας, με την οργή να μεγαλώνει όσο περνούν οι ώρες, και ανάμεσα στους διαδηλωτές βρίσκονταν πολλοί νέοι, ενώ δεκάδες αστυνομικοί αντιμετώπισης των ταραχών αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Το ρετυρέ της 87χρονης Αγιούσο στην Μαρι Κάρμεν και ντροπή-ντροπή ήταν ορισμένα από τα συνθήματα που ακούγονταν στους δρόμους. Αφορμή για τη μαζική αντίδραση αποτέλεσε η έξωση της Μαρι Κάρμεν Αμπασκάλ, 87χρονης που ζούσε από τα 16 της χρόνια στο ίδιο διαμέρισμα στη συνοικία Ρετήρο στο κέντρο της Ισπανικής πρωτεύουσας. Εδώ και μήνες, γείτονες, ακτιβιστές και άνθρωποι του πολιτισμού προσπαθούσαν να αποτρέψουν την έξωσή της. Το πρώτο βράδυ μακριά από το σπίτι της το πέρασε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανών, όπου νοσηλεύεται με εξάντληση και στρες, ενώ για να καταλάβει κανείς τη σοβαρότητα, το θέμα έφτασε μέχρι τον ΟΗΕ, όπου μιλώντας στη Γενική Συνέλευση, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ χαρακτήρισε την υπόθεση μια κοινωνική τραγωδία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ως χώρα. Η περίπτωση της Μαρι Κάρμεν άγγιξε ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο ζήτημα για την ισπανική κοινωνία, καθώς το
1: κόστος... όχι μόνο.
4: Και βεβαίως, καθώς και το κόστος στέγασης έχει καταστεί δυσβάστατο για μεγάλο μέρος της.
1: Το ενίκιο της ήταν 500 ευρώ.
4: Ακριβώς.
1: Και μετά η εταιρεία που κατέχει το διαμέρισμα της, ζήτησε άλλα χρήματα, άλλο ποσό.
4: Ο Μπαγκεστιόν της ζήτησε 2.650 ευρώ αρχικά και στη συνέχεια μείωσε το ποσό στο 1.650. Αυτό το γράφει μεγαλύτερη ισπανική εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση η El País, και το επιβεβαιώνει και το BBC.
1: Ωστόσο, η ίδια η σύνταξή της δεν έφτανε, δεν
4: 1300
1: επαρκεί,
4: ήταν,
1: ούτε για αυτό το ποσό.
4: Ούτε καν για το ποσό αυτό. Και προφανώς θα πρέπει να φάει και να πάρει και τα φάρμακά της, έτσι. Η στέγη είναι δικαίωμα, όχι περιουσιακό στοιχείο, δήλωσε ένας από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην κινητοποίηση. Και όπως είπαμε, οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στη Μαδρίτη, αλλά είχαμε κινητοποίηση στην Άβυλα, τη Βαρκελόνη, τον Κάδιγα, το Βιέδο, τη Σεβίλη και την Βαλένθια, και βεβαίως προκάλεσε και πολιτική σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό της Ισπανίας, Θάνο.
1: Ναι, έχουμε κάτι άλλο στο μεγάλο
4: ναι,
1: κάδρο.
4: Να πάμε στον Πάπα, ο οποίος έφτασε στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του ως προκαθήμενο της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας. Προσγειώθηκε το πρωί στο αεροδρόμιο του Ορλή, ενώ αυτή την ώρα τελεί τον εσπερινό στην Παναγία των Παρισίων, παρουσία βεβαίως του Πρόεδρου Μακρόν και της σύζυγου του Μπριζίτ. Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη διάρκεια της πτήσης σχετικά με τη μεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης. Να πούμε τώρα ότι το πρόγραμμα του Ποντίφικα περιλαμβάνει στάσεις στο Παρίσι, στο περίφημο καθολικό προσκύνημα της Λούρδης, στον ιερότερο τόπο στη Γαλλία, στη νότιο-δυτική Γαλλία και στη Μέτς κοντά στα γερμανικά σύνορα.
1: Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για την ενημέρωση. Τώρα, αντιμέτωπος με έντονες επικρίσεις βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντώνιο Ταγιάννη, μετά από τις δηλώσεις που έκανε, στις οποίες υπεστήριξε ότι οι γυναίκες που φορούν πιο μακριές φούστες αποτελούν καταλληλότερες συντρόφους για γάμους και έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε καλές μητέρες. Θα πάμε στο Μιλάνο. Είναι ο ανταποκριτής εκεί του Earth News, ο Κρίστιαν Μαυρής, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Κρίστιαν, καλησπέρα. Το είχε κάνει, πρέπει να σε ενημερώσω αυτό, περίπου στο περίπου, πριν από 100 χρόνια και πλέον, ο δικτάτορας Πάγκαλος στην Ελλάδα, ο οποίος είχε βγάλει εντολή τότε, είχε απαγορεύσει να φορούν φούστες οι γυναίκες άνω των 30 πόντων από το έδαφος.
5: Θυμάμαι πως είχα διαβάσει αυτή την πληροφορία πριν από αρκετό καιρό, από αρκετά χρόνια.
1: 30 Νοεμβρίου του 1925.
5: Και τώρα την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη του 2026, από ό,τι φαίνεται, έχουμε ένα comeback αρκετά δυνατό, μάλιστα, από τον Ιταλό Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Ιταλικής Κυβέρνησης, Αντώνιο Ταγιάννη. Mm-hmm. Ο οποίος σε μια δήλωση, σε μια εκδήλωση μάλλον στην Ιταλία στις αρχές της εβδομάδας, ουσιαστικά και λίγο πριν φύγει για τη συνέλευση του ΟΓΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εκπροσώπησε την Ιταλία, γιατί υπενθυμίζω ότι δεν πήγε η κυρία Μελώνη στον ΟΓΕ, ουσιαστικά δήλωσε πως σε περίπτωση που ήταν να δώσει μια συμβουλή στο γιο του σχετικά με ποια κοπέλα θα έπρεπε να παντρευτεί, μεταξύ μιας γοητευτικής κοπέλας η οποία όμως είχε μια πιο ανάλαφρη, αν θέλουμε, ζωή, κομψή, γοητευτική μεν, αλλά λίγο πιο ανάλαφρη δε, και από την άλλη μια κοπέλα λιγότερο εντυπωσιακή αλλά πιο αξιόπιστη, αυτός ο Ταγιάννη ουσιαστικά θα του συμβούλευε να επιλέξει καλύτερα μια κοπέλα με μια πιο μακριά φούστα, εφόσον είναι πιο αξιόπιστη.
1: Τώρα, πώς είναι δυνατόν να συνέδεσε τη μητρότητα με μια φούστα, έτσι?
5: Είναι αρκετά στερεοτυπικό, θα έλεγα. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση η οποία
1: με το μήκος μιας φούστας έφτασε.
5: Ναι. Με το μήκος μιας φούστας μπορώ να πω ότι ουσιαστικά οι κατηγορίες που έφτασαν έμεσα και άμεσα στον κύριο Αντώνιο Ταγιάννη περνάνε από το σεξισμό μέχρι και σε στερεότυπα της δεκαετίας του 50 και πιο πίσω. Και υπενθυμίζω, μάλιστα, αυτή είναι μια πληροφορία η οποία είναι μια υπενθύμηση για τους ακροατές μας, Θάνο. Ο Αντώνιο Ταγιάννη είναι ο διάδοχος στην ηγεσία του κόμματος της Ιταλία. Του ήταν του Μπερλουσκόνη. Ναι. Και μέσα σε αυτό το υπέροχο βαλιτσάκι σήμερα είχαμε και μια άλλη παρένθεση. Η πόλη του Μιλάνου αποφάσισε να δώσει, να μετονομάσει το αεροδρόμιο Μαλπένσα σε Μαλπένσα Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Οπότε το όνομά του συνεχίζει και έρχεται στην καθημερινότητά μας. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπερλουσκόνη ήρθε για να μείνει και συνεχίζει και παραμένει, παρόλο που ο άνθρωπος έφυγε εδώ και πάνω από 3 χρόνια. Είχαμε αντιδράσεις προφανώς, επιστρέφοντας στο θέμα της φούστας, αυτό που ονομάσαμε με κάποιους συναδέλφους ένα μικρό φούστα gate, αν θέλουμε. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις ήταν ποικίλες. Ο ίδιος ο Ταγιάννη από τη Νέα Υόρκη ζήτησε συγγνώμη, προσθέτοντας πως ουδέποτε δεν σκέφτηκε να προσβάλλει τις γυναίκες ούτε στην προσωπική του ζωή, δηλαδή ιδιωτική, ούτε στη δημόσια ζωή του. Παρ' όλα αυτά, μέσα στις αντιδράσεις πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο αντιδράσεις. Η μία ήταν ακόμα χειρότερη, αν θέλουμε, από αυτή του Ταγιάννη, και ήταν η αντίδραση η οποία ήρθε από
1: των ακροδεξιών.
5: Ακριβώς, του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά του στην Ιταλία. Τελευταία μέτρηση τον έβλεπε στα 7,7%, παρακαλώ. Mm-hmm. Μέσα σε 4 μόλις μήνες αφού αναδείχθηκε το κόμμα του και ιδρύθηκε. Αυτός είναι ο Ρομπέρτο Βανάσι, ο οποίος ήταν πρώην στρατηγός του Ιταλικού στρατού και ο οποίος ουσιαστικά όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο είπε, έκοψε ουσιαστικά με μαχαίρι τη διαμάχη και είπε «Εγώ μια γυναίκα την προτιμώ πάντα χωρίς φούστα». Yes. Αυτή ήταν η μία αντίδραση. Αλλά από την άλλη είχαμε και τις αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα είχαμε
1: και
5: από
1: την κλείσουμε αν μπορείς γιατί ο χρόνος
5: βεβαίως,
1: πιέζει.
5: Θα κλείσω με αυτή την πληροφορία, Θάνο. Οι γερουσιάστρες, μερικές γερουσιάστρες της αντιπολίτευσης πριν από 2 μέρες φόρεσαν φούστες διαφόρων μικών στην Ιταλική Γερουσία για να διαμαρτυρηθούν και για τα λόγια του Ταγιάννη αλλά και για αυτά του Ρομπέρτο Βανάτσι και μίλησαν για χειρονομία ελευθερίας για να πούν ότι είναι ελεύθερες να ντύνονται όπως
1: μάλιστα
5: θέλουν.
1: Λοιπόν, Κρίστιαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πεις, ο Τέμπορα Ομόρες. Επίθεση τώρα από λύκο δέχθηκε ένας κάτοικος του Κρυονερίου ενώ έκανε βόλτα στο βουνό. Το ζώο, σύμφωνα με την περιγραφή του, επιτέθηκε επανειλημμένα, επιχειρώντας να τον δαγκώσει ενώ ο ίδιος προσπάθησε να προστατευτεί πίσω από ένα δέντρο. Η επίθεση διήρκεσε αρκετά λεπτά και ο άνδρας τελικά τραυματίστηκε από δάγκωμα. Τελικά κατάφερε να χτυπήσει τον λύκο με ένα ξύλο και με μία πέτρα, αναγκάζοντάς τον να υποχωρήσει, ενώ λίγο αργότερα το ζώο άκουσε ένα θόρυβο και απομακρύνθηκε. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας θα μας μιλήσει ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση από τον Λύκο.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας για την αθλητική επικαιρότητα και για την καλή είδηση για την εθνική μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα Θάνο, στις φίλες και στους φίλους. Να ξεκινήσω μια δυσάρεστη είδηση όμως για τη ηλικία 77 ετών. Έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής του ΠΑΟΚ, το Άρη Ηρακλή, ΑΕΚΑ Μαρουσίου και Μακεδονικού, ο σπουδαίος Σούλης Μαρκόπουλος, βυθίζοντας στο πέδιο στο ελληνικό μπάσκετ. Κορυφαία στιγμή του βεβαίως, η κατάκτηση το 1994 με τον ΠΑΟΚ, η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς. Όντως η εθνική χθες ήταν ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε ένα ονειρικό ξεκίνημα σε αυτή την
1: πρώτη
7: ακριβώς το διπλό 2-1 στη Σερβία στο Μαρακανά του Βελιγραδίου με γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας, Ολλανδία-Γερμανία 1-1 στο Γιώχαν Κρόιφ Αρίνα, ενώ η Γαλανόλευκη στο Augsburg την Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στις 10 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Να πούμε επίσης ότι χθες ο Μπασκόνια Ολυμπιακός 86-106 και Παναθηναϊκός Παρί 91-72, εύκολες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Την ερχόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή αγωνιστική εβδομάδα με δύο αγώνες για την κάθε ομάδα. Ενώ να κλείσουμε και να θυμηθούμε ότι πριν κλείσουμε, συγγνώμη, το είχα παραλείψει γιατί το έχω σημειωμένα ξεχωριστά, συγγνώμη. Η Manchester City λοιπόν κρίθηκε ένοχη για σχεδόν όλες τις κατηγορίες που αφορούσαν τις παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League. 114 παρακαλώ, κινδυνεύει μέχρι και υποβιβασμό και να χάσει και τίτλους που έχει κατακτήσει την τελευταία δεκαετία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ.
6: Ο καιρός.
1: Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
8: Το Σάββατο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές, καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βορειοανατολική έως 6 με 7 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με βροχή κατά διαστήματα. Η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις με βροχές το πρωί και βελτίωση το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 22 βαθμούς.
6: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
9: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι η Ελπίδα Παπουτσή. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Ξεκινήσαμε με τον Αντώνη Καλογιάννη, αυτόν τον εξαίρετο ερμηνευτή που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι. Γεννήθηκε στη Κεσαριανή στις 3 Αυγούστου του 1935. Από μικρός εργαζόταν ως τσαγκάρης για να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του. Παιδικό του όνειρο ήταν να γίνει μηχανοδηγός, καθώς αγαπούσε τα τρένα και τα ταξίδια. Συχνά πήγαινε στον Πειραιά για να βλέπει τρένα και πλοία, ονειρευόμενος να ταξιδεύει μακριά. Αργότερα έλεγε πως το πραγματικό του λιμάνι ήταν οι αναμνήσεις που κράτησε ζωντανές σε όλη του τη ζωή.

Η ζωή του Αντώνη Καλογιάννη άλλαξε το 1961 όταν ο Μίκης Θεοδωράκης τον άκουσε να τραγουδά στο Τσαγκαράδικο όπου εργαζόταν. Η γνωριμία αυτή άνοιξε τον δρόμο για μια μεγάλη καλλιτεχνική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ερμήνευσε έργα σπουδαίων ποιητών όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Γιάννης Ρίτσος και ο Γιώργος Σεφέρης. Συνεργάστηκε ακόμη με σημαντικούς συνθέτες όπως ο Μάριος Τόκας, ο Τάκης Μουσαφίρης και ο Αργύρης Κουνάδης. Παράλληλα συμμετείχε σε σημαντικές δισκογραφικές δουλειές με κορυφαίους Έλληνες καλλιτέχνες.

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ο Αντώνης Καλογιάννης έφυγε στο εξωτερικό μαζί με τη Μαρία Φαραντούρη. Δημιούργησαν λαϊκή ορχήστρα και έδωσαν συναυλίες με έντονο αντιδικτατορικό χαρακτήρα. Μετά την αποφυλάκηση του Μίκη Θεοδωράκη το 1970, πραγματοποίησαν περισσότερες από 500 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία. Το 1972 επέστρεψε στην Ελλάδα και εμφανίστηκε σε γνωστές μπουάτ της Πλάκας. Την ίδια περίοδο συμμετείχε σε σημαντικές ηχογραφήσεις που άφησαν ανεξίτουλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική.

Το 1972 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Συνοικισμός Α» του Δήμου Μούτσι με τη Βίκη Μοσχολού και τον Αντώνη Καλογιάννη, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία. Το έργο είχε παρουσιαστεί αρχικά σε συναυλία με την Πετρίς Αλπέα πριν ηχογραφηθεί. Το 1979 κυκλοφόρησε ο δίσκος «Ο Αντώνης Καλογιάννης τραγουδάει Ζορζ Μουστακή» με ελληνικούς στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Την ίδια χρονιά συμμετείχε και στα γράμματα στο Μακρυγιάννη μαζί με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Οι συνεργασίες αυτές καθιέρωσαν ακόμη περισσότερο τη θέση του Αντώνη Καλογιάννη στο ελληνικό τραγούδι. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 60 66 439.

Το 1981 με τον δίσκο «Τα Σημερινά» ο Αντώνης Καλογιάννης πραγματοποίησε τη μεγάλη στροφή του στο ερωτικό τραγούδι. Ο δίσκος έγινε χρυσός και σηματοδότησε την πιο εμπορική περίοδο της καριέρας του. Μεγάλες επιτυχίες όπως «Τα όμορφή μου Κατερίνα», «Σ' αγαπώσαν το γέλιο του Μάη» και «Αχ Ανούλα το χιονιά» αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό. Ακολούθησαν οι επιτυχημένοι δίσκοι «Μικρά ερωτικά» και «Και που λες ευτυχία». Έτσι καθιερώθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του ερωτικού ελληνικού τραγουδιού.

Η τελευταία προσωπική δισκογραφική δουλειά του Αντώνη Καλογιάννη ήταν «Οι Ιστορίες Αγγέλων» το 1997, ενώ ακολούθησαν συλλεκτικές εκδόσεις με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Συνολικά ηχογράφησε περισσότερους από 20 δίσκους και συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους δημιουργούς της

ελληνικής μουσικής. Ξεχώριζε για τη σεμνότητα, τη διακριτικότητα και το χαμηλό του προφίλ παρά τη μεγάλη επιτυχία του. Στην κηδεία του στις 11 Φεβρουαρίου 2021 ακούστηκε το «Κράτησα τη ζωή μου» που είχε ερμηνεύσει μοναδικά. Άφησε πίσω του μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ερμηνευτές.

0: International Micro Me Festival 2026. 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους. 5 ημέρες. 9 πόλεις. Ένας νικητής. Ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ρόδος, Ρέθυμνο, Βέρεια, Ιωάννινα, Παρίσι, Κοπενχάγη, Οντένσε.
1: Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 χρόνια κινηματογράφου, 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, challenge monologue και δημιουργεί από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. Cyprus International Film Festival 2026.
2: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Έντι Τζέφερσον γεννήθηκε στις 3 Αυγούστου του 1918, Αμερικανός τραγουδιστής και στιχουργός της jazz. Θεωρείται καινοτόμος της φωνητικής, ενός μουσικού στυλ στο οποίο οι στίχοι τοποθετούνται σε μια οργανική σύνθεση ή σόλο. Ο ίδιος ο Τζέφερσον ισχυρίζεται ότι η κύρια επιρροή του ήταν ο Λέο Γουάτσον. Ίσως το πιο γνωστό τραγούδι του Τζέφερσον είναι το Moody's Mood for Love που ηχογραφήθηκε το 1952 από τον King Pleasure και εκτόξευσε την δημοτικότητά του. Οι ηχογραφήσεις του Τζέφερσον, του Parker's Mood, του Charlie Parker και του Filthy McNasty του Horace Silver έκαναν επίσης μεγάλη επιτυχία.

Ο Τόνι Μπένετ, γεννημένος ως Άντονι Ντομινίκ Ντε Μπενεντέτο, υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς τραγουδιστές της jazz και της pop μουσικής. Στη μακρόχρονη καριέρα του τιμήθηκε με 20 βραβεία Grammy, 2 βραβεία Primetime Emmy και 1 Grammy για τη συνολική προσφορά του. Πούλησε περισσότερους από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως και απέκτησε αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood. Παράλληλα, ίδρυσε τη Σχολή Τεχνών Frank Sinatra και τον οργανισμό Exploring the Arts, στηρίζοντας την καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων. Έφυγε από τη ζωή αφήνοντας μια σπουδαία μουσική πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Τσάρλις Έιβερς γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1917 και περιλαμβανόταν στους μεγαλύτερους τρομπετίστες του swing, αυτοσχεδιάζοντας σε μακρόσυρτες μουσικές φράσεις με ένα δυναμικό ήχο, μεγάλη τεχνική επιδεξιότητα, γονίμη φαντασία και αρκετό χιούμορο. Σημαντικό μέλος του σεξτέτου του Τζον Κέρμπι, συνεργάστηκε αργότερα με τον Τόμι Ντόρσεϊ και σχημάτισε δικά του συγκροτήματα, ενώ παράλληλα συνόδευσε τον Φρανκ Σινάτρα. Ήταν επίσης τραγουδιστής και ταλαντούχος συνθέτης.

Ο δίσκος «Σαπφό» της Αλέκας Κανελίδου κυκλοφόρησε το 1987 από την Κολούμπια και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα της στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι. Περιλαμβάνει 12 τραγούδια εμπνευσμένα από την ποίηση της αρχαίας λυρικής ποιήτριας όπως τα «Ατθίδα», «Ανακτόρια» και «Τόνειρο». Την ενορχίστρωση και τη διεύθυνση ορχήστρας ανέλαβε ο Κώστας Κλάβας, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα του δίσκου. Μέσα από τις ερμηνείες της Αλέκας Κανελίδου, η ποίηση της Σαπφούς απέκτησε μια σύγχρονη και ιδιαίτερα ευαίσθητη μουσική έκφραση. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

συνεργασία της Αλέκας Κανελίδου με την Ινή Ζαχά υπήρξε μία από τις σημαντικότερες της καλλιτεχνικής της πορείας. Η Ινή Ζαχά έγραψε στίχους και μουσική για πολλά τραγούδια που ερμήνευσε η Κανελίδου, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό δίδυμο. Οι δημιουργίες της Ζαχά ταιριάξαν ιδανικά με τη χαρακτηριστική φωνή και την ερμηνευτική προσέγγιση της τραγουδίστριας. Η μακρόχρονη συνεργασία τους συνέβαλε στη δημιουργία πολλών αγαπημένων τραγουδιών του ελληνικού ρεπερτορίου. Το όνομα της Νινής Ζαχά συνδέθηκε στενά με εκείνο της Αλέκας Κανελίδου, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα στην ελληνική δισκογραφία.

Ο δίσκος έτσι ξαφνικά αποτελεί την πρώτη συνεργασία του Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον Παντελή Θαλασσινό και γεννήθηκε μέσα από την ομώνυμη επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά της Μιρέλας Παπαοικονόμου. Οι μελωδίες του Παπαδημητρίου και η εκφραστική ερμηνεία του Θαλασσινού συνθέτουν ένα έργο που ξεχωρίζει για τη μουσική και τη συναισθηματική του δύναμη. Ξεχωριστή θέση στον δίσκο έχει το τραγούδι των τίτλων «Κεραυνός και Αστραπή» σε στίχους του ίδιου του συνθέτη, ενώ συμμετέχουν στιχουργικά και Γιώργος Κορδέλας και Κώστας Φασουλάς. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Ελπίδα Παπουτσή. Καλή σας νύχτα!

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, οι Έλληνες τζαζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Απόψε Παρασκευή βράδυ, η συνάντησή μας μέσα από αρχαιακό υλικό, προσωπικό, αλλά και εδώ μέσα από τη ραδιοφωνία, αλλά και με διάφορες παλαιές ηχογραφήσεις. Φανταζή Τσάρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και ξεκινάμε.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος αυτή την Παρασκευή το βράδυ, με αρχαιακό υλικό, με παλαιές ηχογραφήσεις. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργένης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και συνεχίζουμε.

Ήκη και είναι η ώρα που πρέπει να σας αφήσουμε, να σας καληνυχτήσουμε εδώ στους Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος με τις διάφορες μορφές της τζαζ σε σχέση με την ελληνική τζαζ σκηνή. Από τον Πανταζή Τσάρα και τον

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλώς ορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Για την επόμενη ώρα μαζί, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας.

Λοιπόν, τι να πω τώρα, αυτά είναι από αυτά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν σε αυτή εδώ την εκπομπή. Ακούγομαι, παιδιά, ακούγομαι, γιατί είχαμε και τεχνικά προβλήματα μεταξύ πολλών άλλων που συμβαίνουν αυτές τις μέρες. Αλλά τα πολύ ιδιαίτερα που συμβαίνουν είναι ότι χθες παίξαμε αυτό το μυρολόι που τραγούδησε ο Μήτρος Ογκυλέκας μόλις και το ξαναβάλαμε σήμερα για αυτούς που ήταν χθες στην κηδεία, χωρίς να το ξέρουμε, ότι χθες έφυγε ο τελευταίος από τα πολλά παιδιά, ο Πέτρος, 84 χρονών. Πέτρος Ογκυλέκας, μας ενημέρωσε σήμερα ο φίλος ακροατής ο Γιάννης από το Κυπουργείο Γρεβενών. Ο Πέτρος Ογκυλέκας που τον ακούσαμε λίγο εδώ να συνοδεύει και στο Κλαρίνο και θα τον ακούσουμε και ξανά στο επόμενο που μας ζήτησε ο φίλος ακροατής να ακούσουμε με τον Μήτρο Ογκυλέκα. Νίκος, Σπύρος, Πέτρος, Θωμάς και Δημήτρης. Ο Νίκος έπαιζε βιολί, ο Σπύρος τον ακούμε συχνά αυτή τη βδομάδα για κάποιο λόγο. Ξεκινάγαμε συνέχεια με Σπύρο Ογκυλέκα αυτές εδώ τις εκπομπές. Ο Πέτρος, ο Θωμάς που έπαιζε βιολί και ο Δημήτρης που έπαιζε και λαούτο και τραγουδούσε. Όλα αυτά τα αηδόνια που φύγαν πλέον από αυτή την ενσάρκωση. Να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Πέτρο Ογκυλέκα και πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και να ακούσουμε και το Βάστα Καημένε Όρλεγκα που ζήτησε να ακούσει ο φίλος ο ακροατής Γιάννης.

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας επέστρεψε η φωνή των ξωτικών της παράδοσης. Είχαμε τεχνικά προβλήματα με το μικρόφωνο, δεν πειράζει, αλλά ήθελα να σας πω, μας παίξανε πιο ωραίες μελωδίες εδώ οι οργανοπαίχτες, ο Ναπολέων, ο Δάμος, ο Χρήστος, ο Ζώτος, ο Παναγιώτης Πλαστήρας, όλοι εντωμεταξύ εκλειπώντες. Πάει τώρα και ο Πέτρος ο Γκιουλέκας να του συναντήσει. Εργαζόμαστε πάντα με τις συνθήκες, είμαστε σε ροή και μένουμε σε απάθεια με όσα συμβαίνουν, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είμαστε παθητικοί. Ακριβώς το αντίθετο σημαίνει. Είμαστε σε απάθεια, μένουμε στο κέντρο μας και βαδίζουμε και εργαζόμαστε ανάλογα με τον τρόπο που επιτρέπεται. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, έχουμε άλλα 8,5 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε κάτι από ένα CD των αδελφών Φαλιρέα με εξαιρετικές ηχογραφήσεις σε ηπειρώτικα τραγούδια 1926-1950 που κυκλοφόρησε από τους φίλους του Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου. Βλαχούλα, συγγνώμη, Ροβόλαγε, ένα σιρτός στα 3 σε 4 τέταρτα.

0: Ώρα Ελλάδος 24. UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

να πούμε καλημέρα ή καλησπέρα και εσείς κρατήστε αυτό που ταιριάζει καλύτερα σε όποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα», είναι ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε μαζί μας για μία ώρα μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία.

Διαλέγουμε μαζί τη μουσική και τα τραγούδια που ακούμε αυτή την ώρα. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι σωστά στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ.

Τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια ακούγονται μέσα από τη δική σας αγαπημένη συχνότητα, αυτή της Φωνής της Ελλάδας. Συνεχίστε να διαλέγετε αυτά που σας αρέσουν, στέλνοντας ένα email στο iPsychogios@ert.gr.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικά το πρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια, μα το όνειρο.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει ρωμένη.

0: Η Φωνή της Ελλάδας συντροφεύει μουσικά τις στιγμές σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός είναι πίσω από το μικρόφωνο. Στις μουσικές επιλογές όλοι εμείς.
1: Παπί, δεν θα μιλήσω. Θα γυρίσω.

Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα όλη την προηγούμενη ώρα. Ήταν ο Γιάννης Ψυχογιός πίσω από το μικρόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Τι θα λέγατε να κλείσουμε με ένα τραγούδι από την απέναντι πλευρά του Ιωνίου. Καλό βράδυ.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Σήμερα ξεκινήσαμε με το Esperanza, ορχιστρική διασκευή ενός κομματιού του Γάλλου ακορντεονίστα, τραγουδιστή και συνθέτη Μαρκ Περόν. Η διασκευή από τέσσερις μουσικούς που αποτελούν το κουαρτέτο Les Egarés. Μια ιδιαίτερη συνάντηση της γαλλικής τζαζ με τη μουσική παράδοση της Δυτικής Αφρικής, της μουσικής δωματίου και του αυτοσχεδιασμού. Κορυφαίο όργανο του κουαρτέτου, το κορά, παραδοσιακή άρπα λαούτο της Δυτικής Αφρικής που παίζει ο σημαντικός δεξιοτέχνης της κορά με καταγωγή από το Μάλι, Μπαλακέ, Σισοκό. Στο κουαρτέτο ο ήχος επίσης του βιολοντσέλου, του κλασικού βιολοντσέλου, του ακορντεόν και του σοπράνο σαξόφωνου. Ο ήχος του ακορντεόν, μάλλον ο ήχος του κουαρτέτου, δύσκολα καταγράφεται, λέει, δύσκολα τοποθετείται σε ένα μόνο είδος. Συνυπάρχουν η τζαζ, η μουσική της Δυτικής Αφρικής, στοιχεία από μουσική δωματίου, η world music και ο αυτοσχεδιασμός.

Το 2005 ο σκηνοθέτης Φερνάντο Μεϊρέγες γύρισε την ταινία «Ο επίμονος Κυπουρός», ένα πολιτικό θρίλερ βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Λεκαρέ. Πρωταγωνιστές ο Ρέιφ Φάινς και η Ρέιτσελ Βάις. Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ταινίας ήταν και η μουσική του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας, μουσική που συνδύαζε στοιχεία αφρικανικής μουσικής κυρίως. Η μουσική συνέβαλε πάρα πολύ στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Στο soundtrack ακούγονταν και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε με τίτλο «Κοθμπύρο», «Έρχεται βροχή» σημαίνει, τραγούδι του Κενιάτη μουσικού Αγιούμπ Ογκάντα.

Μαρία Παπαγεωργίου μας τραγούδησε το Νανούρισμα, αυτό το τόσο αγαπημένο τραγούδι του Μανου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εθέρια η φωνή της. Την ακολουθεί και η ορχήστρα με έναν τρόπο μινιμαλιστικό. Υπέροχη η αίσθηση που αποπνέουν. Ο λυρισμός του Μανου Λοΐζου και στο επόμενο τραγούδι, στους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου με τη φωνή του Μανου Λιδάκη. Και αν τα μάτια σου.

φλαμέγκο ερμηνεύτρια Άλμπα Μολίνα τραγούδησε το ποίημα του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα «Ρομάνς Σοναμπούλο», που γράφτηκε το 1924 και δημοσιεύτηκε στο ρομανθέρο «Χιτάνο» το 1928. Η φλαμέγκο μελοποίηση έγινε από τον Χωσέ Ορτέγα Χερέδια. Ο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι ο πιο μελοποιημένος ξένος ποιητής στη χώρα μας, αφού ενέπνευσε μια ευρεία γκάμα συνθετών. Ανάμεσά τους ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Νίκος Μαμαγκάκης, ο Χρήστος Λεοντής, ο Γιάννης Γλέζος, ο Μάνος Λοΐζος και άλλοι. Μάνος Χατζηδάκης, από το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα στην μετάφραση του Νίκου Γκάτσου με τη φωνή του Λάκη Παπά. Τώρα νυφούλα μου χρυσή.

Τώρα νυφούλα μου χρυσή με τη φωνή του Λάκη Παπά συγκονήθη ζηλεμένη ορχιστρικό. Από το ματωμένο γάμο του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα είχε ανέβει από τον Κάρολο Κούν και το Θέατρο Τέχνης το 1948 σε αξεπέραστη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου με την Έλλη Λαμπέτη, τον Βασίλη Διαμαντόπουλο και τη Βάσο Μεταξά στους πρώτους ρόλους. Και ακόμη ένα τραγούδι πάνω στην ποίηση του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα από το Ρομανθέρο Χιτάνο σε μετάφραση Οδυσσέα Ηλίτη, Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Αντωνίτο Ελκαμπόριο.

0: Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Η μουσική που ακούσαμε ήταν σύνθεση του Duke Ellington, του Αμερικανού πιανίστα, συνθέτη, ενορχιστρωτή, μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της jazz. Τίτλος του κομματιού «The Moochie». Ακούστηκε και στην ταινία του Francis Ford Coppola «Cotton Club» το 1984, εκεί που πρωταγωνιστούσε ο Richard Gere, ο Gregory Hines και η Diane Lane, εποχή της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Cotton Club υπήρξε θρηλυκό νυχτερινό κέντρο της Νέας Υόρκης. Από το πάλκο του πέρασαν τα μεγαλύτερα ονόματα της jazz. Να αναφέρουμε ενδεικτικά τον Cab Calloway, την Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Louis Armstrong και μαέστρος για πολλά χρόνια εκεί, ο Duke Ellington. Στο Cotton Club έπαιζαν αποκλειστικά μαύροι καλλιτέχνες. Οι πελάτες όμως, να είναι καλά οι φυλετικές διακρίσεις τότε, ήταν αποκλειστικά λευκοί. Θα ακούσουμε τώρα το θρυλικό ντουέτο της Ella Fitzgerald και του Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin, «Cheek to Cheek».
1: Heaven, I'm in heaven.

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong στο τραγούδι του Irving Berlin, Cheek to Cheek. Ένα τραγούδι που είχε ακουστεί το 1935 στο musical Top Hat, εκεί που πρωταγωνιστούσαν χορεύοντας κυρίως ο Fred Astaire και η Ginger Rogers. Σεπτέμβριος του 1997, στο θέατρο του Λυκαβητού, στη σκηνή ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης φιλοξενεί την περίφημη μπάντα της Νέας Ορλεάνης, Preservation Hall Jazz Band.

0: Αισθάνομαι τυχερός και περήφανος που παίζω με τους Preservation Hall.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
2: Preservation Hall Jazz Band. Τους προσφώνησε ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης όλα αυτά στο Λυκαβητό το Σεπτέμβριο του 1997. Και η φωνή της Μάρθας Φριτζίλα τώρα σε ένα τραγούδι που πολύ αγαπήσαμε, του Ορέστη Ντάντου, Νερό στη βάρκα μας.

Και οι φωνές του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και της Βιολέτας Ίκαρη, σε μάλιστα σε τραγούδι που έγραψε τη μελωδία η Βιολέτα και τους στίχους της Μαρό Παπαδοπούλου. Είναι η απέραντη ερημιά.

μέσα ξόδεψα ζωή μου σε ταξίδι τόσο ερωτικό για να σ' αγαπώ.

Και κλείνοντας αυτή την πρώτη μας ώρα, ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Άλκη Αλκαίου. Ο Μάριος αγαπούσε από μικρός το παραδοσιακό της Κύπρου 4 και 4. Με έμπνευση την μελωδία του, δημιούργησε με τον Άλκη Αλκαίο τις ξερολιθιές που τραγούδησε ο Μίλτος Πασχαλίδης.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Από την ορχιστρική σουίτα νούμερο 3 του Johann Sebastian Bach ακούσαμε το πολύ διασκευασμένο Air, η διασκευή από τους Jan Dodema και Eric Cazes, από το soundtrack της ταινίας Bach του Brazil. Η ταινία χρησιμοποιεί τη μουσική ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο Bach με την αυστηρή δομή, την αντίστοιξη, την πολυφωνία και από την άλλη η Βραζιλία με τη σάμπα, το ρυθμό, τον αυτοσχεδιασμό. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στις πλανόδιες μουσικές του. Ο Κώστας Τωμαΐδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια, ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Bridge Over Troubled Water, από τις κορυφαίες στιγμές της συνθετικής ιδιοφυΐας του Paul Simon. Η ερμηνεία από τον Art Garfunkel. Ηχογράφηση από τη συναυλία τους στο Central Park της Νέας Υόρκης στις 19 Σεπτεμβρίου του 1981. Μια συναυλία δωρεάν, μια συναυλία που υπολογίζεται ότι παρακολούθησαν περίπου 500.000 άνθρωποι.

Έτσι όπως τριγάω τα στερνά στα φύλλα, τους ψήθυρους μαζεύω για δώρο σου ακριβό. Σου στέλνω ένα τραγούδι, χώμα από την καρδιά μου, μ' ό,τι δεν ξερίζω σε η θλίψη μου ως εδώ. Ποτίζω ένα τραγούδι, στάχτη από το φιλί μου, που ο καυτός αέρας μου άφησε στα χείλη. Το δώρο. Τραγούδισε ο Χρυσοστηβαίος που έγραψε και τους στίχους πάνω σε μια παλιά μελωδία του Λεβισάρ. Η φωνή του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα τώρα, δεκαετία του 1980, συγκρότημα Τερμίτες, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Αντώνης Μιτζέλος, Δημήτρης Βασαλάκης, Φίλιππος Σπυρόπουλος. Το 1986 είχαν κυκλοφορήσει το τρίτο τους άλμπουμ που ήταν και το τελευταίο του συγκροτήματος, τα Τσιμεντένια Τρένα, και από εκεί η πρώτη εποχή.

στη βουλή που ακούς ψιθυρίστα. Το χτες χαμένο στους διαδρόμους της φυγής σου, φόβος το φόβο σου φυσάει για μακριά. Παγωμένο φιλί ήχο της φωνής σου, βουητό στο όνειρό σου, συντροφιά σου σκεφτεί. Προχθές μου τα πες τα κρυπά στου φεγγαριού τη δύση,

ζητήσει. Στα σύλλος όποιον το ζητάει της πρέζας να κρυφτεί. Είναι βαρύ ανταλλαγμάς όποιον δεν λησμονήσει την αδυτή της αγκαλιά που είχε παλιά ρηχτεί. Μου χαμό

Ήταν η Αλκιόνη που με την ερμηνεία της μας ξανασύστησε αυτό το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Αέρικο, που έγραψε ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου. Ένα άλλο τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ είναι το «Εδώ στη ρογμή του χρόνου».

Πλανόδιας είναι οι μουσικές, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-169 οι τηλεφωνικές γραμμές μας. Και μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες, δεύτερο πρόγραμμα.

Ένας κόμπος η χαρά μου. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής κατατάσσεται στους κορυφαίους μας συνθέτες. Μελωδικός, λυρικός. Τα τραγούδια του τραγουδήθηκαν και αγαπήθηκαν όσο λίγα. Πολλά από αυτά έχουν ταυτιστεί με στιγμές μοναδικές των ανθρώπων. Ακούσαμε λοιπόν τις φωνές του Μπάμπη Στόκα και του Γιώργου Νταλάρα, Ένας κόμπος η χαρά μου, και να πούμε ότι οι μελωδίες, τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή έχουν περάσει βαθιά στη συλλογική μας μνήμη. Τα ρεφρέν του τα σιγοτραγουδάμε. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής δεν έγραψε απλώς επιτυχίες. Έγραψε τραγούδια που έγιναν κτήμα του κόσμου.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Πηγαίνοντας προς το φινάλε μας, έλατε να ακούσουμε κι άλλα δύο τραγούδια που μας ενώνουν.

Η Ρώσα, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, του Θάνου Μικρούτσικου. Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Αυτός ο στίχος του Άλκη Αλκαίου έχει χαραχτεί μέσα μας.

Πλανώδιες ήταν και σήμερα οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.